0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Ραδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumel News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
6: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου.

Κυρίες και κύριοι, μια αγαπημένη μου φίλη. Θέλω να την καλέσω στη σκηνή. Είναι η Ελένη. Ελένη Σαλιγοπούλου.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Χωρίς διαφήμιση.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
3: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono.

τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Και στενή συνεργασία ασθενούς και γιατρού. Η ελεύθερη αναπνοή, καταλήγουν οι ειδικοί, δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα.
2: Είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν άσκησε κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους και προσπαθούν να περάσουν το στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ, πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στο στενό του Ορμούζ, δεν σταματήσει την επιβολή παράνομων όπως τονίζουν διοδίων και δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκών για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με τον Σιέχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντωμεταξύ αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, το οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου είχε μεταφερθεί. Ο σύζυγός της κατέληξε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών την νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι με απόφασή του το μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα, όπως αυτό της κατασκοπίας, αλλά και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επεσήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Παράλληλα, έθεσε και ζήτημα διοντολογίας, τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας θα όφιλε να απέχει από τον χειρισμό της υπόθεσης. Παρέμβαση για το θέμα και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, ο οποίος αναφέρει ότι η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και ότι θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στο περιθώριο της επίσκεψής της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, χωρίς να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με την ίδια, στη χώρα μας αναμένονται οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών Πιτ Χέξεθ και Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Δολοφονική ενέδρασε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρας του Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο νότια του Γούδουρα Λασιθίου στην Κρήτη. Σε 24 ώρη απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔΗ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Και πάλι στα διεθνή, οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο ομόλογός του της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ. Εν τω μεταξύ, οι βομβαρδισμοί του ρωσικού στρατού σκότωσαν πάνω από 20 ανθρώπους χθες στην Ουκρανία και οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 5 ανθρώπους στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Στη Βραζιλία, 13χρονος άνοιξε πυρμές σε σχολείο, σκοτώνοντας 2 μέλη του προσωπικού και τραυματίζοντας 3ο, καθώς και μαθητή, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο έφηβος έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία. Ο πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μοντεκάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 14 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Comic-Tom Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνολογία.

0: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
0: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we

0: ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, τρεις βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. More.com, halfnote.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι είναι σήμερα, Τεταρτούλα είναι. Τεταρτούλα στην ανισόπεδη δίσκο που πολύ μου αρέσει αυτός ο στίχος που λέει μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, που μας βλέπουν και γυρνάνε και μας φτύνουν, που μας πήραν τη σειρά μας και έχουν μούτρα να μιλάνε. Κατάλαβες, έτσι πάει κύριε Γεωργίου, βάλε μουσική. Κάτι θέλεις να μου πεις?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι εσύ, εσύ που θα μου το πεις το 6948-984-984 μέσω Viber, λέω στον άλλον εδώ, τον κύριο Γεωργίου. Πώς το πατάς?
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Πρώτη καλημέρα να στείλω στη φίλη τη Μαρία και στη μικρή μας φίλη που μου τη στέλνει και φωτογραφία εδώ στο Viber. Και λέει ο κύριος Γιώργος μεγαλώνει γερά παιδιά. Γεια σου Μαρία, τα φιλιά μου στη φίλη μας. Άντε να πιάσουμε το νήμα από την αρχή Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου ή 6 του Μάη. Διαλέξτε και πάρτε, το ίδιο είναι. 6 Μαΐου του 2026 στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, είστε συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Είπαμε, Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα. Η Βάρα Βιτζιλέου επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Και στο 213-09-09-100 μπορείτε να μας καλείτε επίσης. Όπως επίσης βέβαια μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948-984-984, μέσω Viber τα μηνύματά σας. Και όχι μόνο τις καλημέρες, αλλά και τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Έχουμε πει, δεν είναι και λίγα αυτά που συμβαίνουν γύρω τριγύρω. Καμιά φορά δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας. Χαρούμενος και ο φίλος μου ο Κώστας ο Οικονομόπουλος μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού χθες στο Final Four της Αθήνας. Και είναι και χαρούμενος όχι μόνο γιατί πέρασε ο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας. Τα άμαθες, Βασίλη! Θα έρθει ο Ντόναλτ στην Ελλάδα! Δεν τα άμαθες, τα άμαθες, τα άμαθες. Για τα καλά νέα ταξιδεύουν γρήγορα. Δηλαδή, άμα ένα μάθουμε για κανένα καλό μαντάτο, έτσι θα έχουμε δεξίματα. Πότε? Μέχρι το τέλος του 26, το είπε η Κίμπερλι. Θα τον πάνε και έναν αργυρό τον άνθρωπο, ή δεν για τα. Θα μου πεις μπουζούκι, είναι μόνο στο τραμ, δεν χρειάζεται να πάει στα μπουζούκια.

Καλά τα πάμε πάντως και εκεί στη Μέση Ανατολή Δυτική, οι πολιτισμένοι της Δύσης που βάλαμε σκοπό της ζωής μας και της ύπαρξής μας να βγάλουμε τις μαντήλες από τα κορίτσια του Ιράν και να τις απαλλάξουμε από το θεοκρατικό καθεστώς με τις βόμβες και τους πυράβλους μας, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός, έτσι, η ελευθερία και η αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Ιράν, έτσι δεν μας λένε? Αυτό είναι. Έλα όμως που χθες διάβαζα, έλα όμως που χθες έβλεπα αυτό που θα σου πω τώρα, γιατί θέλω μουσική όμως για να το πούμε αυτό, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λες τραγουδιστά.

Και πρέπει να τα λες τραγουδιστά, ενώ ακούμε τη διασκευή από το τραγούδι των Doors, το Strange Days, το θρυλικό αυτό άλμπουμ σε διασκευή από τους Thievery Corporation. Πρέπει να τα λέμε τραγουδιστά, γιατί ενώ έχουμε τις ειδήσεις που τρέχουν, έχουμε και τα γεγονότα που συμβαίνουν και περιγράφονται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και εδώ στα μέρη μας. Φαντάζομαι θα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για το σχέδιο ελευθερίας, την προσωρινή παύση αυτής της επιχείρησης, του σχεδίου ελευθερίας όπως ονομάστηκε, γιατί τέτοιου είδους επιχειρήσεις πρέπει να έχουν έτσι και ονόματα βαρύγδουπα, επικολυρικά. Αυτή η επιχείρηση λοιπόν, που αφορά στην ασφαλή διέλευση των πλοίων από εκείνη την περιοχή των στενών του Ορμούς, που ξέρετε τώρα είναι πάρα πολύ στενά τα στενά του Ορμούς, γι' αυτό τα λένε στενά, τα έχει εξηγήσει η κυρία Βούλτεψη αυτά. Θα υπάρξει μια προσωρινή παύση, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, και αυτό μόλις μία μέρα. Μία μέρα μετά την έναρξή της, τόσο κράτησε το επικοινωνιακό πανηγύρι. Πάμε παρακάτω. Και ενώ το πετρέλαιο, Βασίλη Γεωργίου, είναι στα 120 δολάρια το βαρέλι, και ενώ βγαίνει ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, και προειδοποιεί για τα δύσκολα που έρχονται μπροστά μας, και αναρωτιέσαι τι διάολο, ποιος το σπάσε πάλι αυτό το βάζο στο σαλόνι. Γιατί είναι σαν το βάζο στο σαλόνι. Όλοι είχατε ένα βάζο, όλοι είχαμε ένα βάζο στο σαλόνι που το είχαμε σπάσει και ερχόταν η μάνα και το αντικαθιστούσε κάθε φορά με το επόμενο βάζο, το οποίο το σπάγαμε κι αυτό. Βασίλη, έτσι δεν γινόταν και στο σπίτι σου, τι γελάς, και ερχόταν η μάνα σου μετά, δεν ξέρω αν έχεις αδέρφια, και σου λέει ποιος το σπάσε το βάζο. Το κάνε πιο προσωπικό. Δεν έλεγε ποιος από τους δύο, ή ανάλογα αν είσαι αγοράκι, κοριτσάκι, αγοράκι, αγοράκι, κοριτσάκι, κοριτσάκι στο σπίτι, ανάλογα. Δεν έλεγε ποιοι, ποια παιδάκια, ποιο παιδάκι. Ποιος, και σε κοίταζε. Ποιος. Εδώ στο ποιος όλοι σηκώνουν τα χέρια. Δηλαδή ακούς δηλώσεις, είναι λες και δεν το έχει προκαλέσει κανένας όλο αυτό. Μιλάνε για την ακρίβεια που έρχεται σαν ένα φαινόμενο από τα μακριά, πολύ μακριά. Εδώ δεν έρχεται, μα και λέει Βασίλη, κοίτα στον ορίζοντα, έρχεται ακρίβεια. Δηλαδή ακούω τον κύριο Πιερακάκη ως επικεφαλής του Eurogroup να λέει ότι λέει καλά τα έλεγε από τη θέση του, έτσι τεχνοκρατικά και ωραία, αλλά αδερφέ, ποιος έχει βάλει το δάχτυλό το χέρι του σε όλη αυτή την ιστορία? Θα μου πεις ο Πιερακάκης τον έκανε τον πόλεμο? Όχι. Είναι σαν τον Τραμπ που λέει ότι είμαστε σε μια καλή φάση τώρα της διαπραγμάτευσης. Λέει θα τα βρούμε, λέει. Αψιμαχία χαρακτήρισε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και τέτοια. Είναι πάλι το παιδάκι μέσα στο σαλόνι και είναι τα γυαλιά κάτω. Ρωτάει, μα ποιος το έκανε αυτό? Κανένας. Θα μπει και το άλλο το παιδάκι της γειτόνισσας κυρατασίας που είναι και ζωηρό. Έδειχνε στο γείτονα. Πού να έρθει ο γείτονας τώρα σπίτι? Το άλλο το παιδάκι όμως που είναι ζωηρό της κυρατασίας που μένει στο διπλανό διαμέρισμα ήταν εκείνο το παιδάκι που εσύ πίστευες ότι το καταπιέζει η μαμά του κτλ. Δεν το καταπίεζε όμως. Αλλά μιας και μιλάμε για καταπίεση, δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κυρία Κάτια Αντωνιάδη από την Τεχεράνη αυτά. Η συνάδελφος, η απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Τεχεράνη, που με το ρεπορτάζ της αντέστρεψε το κυρίαρχο αφήγημα σε σχέση με το τι συμβαίνει στο Ιράν και το τι συμβαίνει εκεί με τον κόσμο σε σχέση με τις ελευθερίες που απολαμβάνει ή προσπαθεί, διεκδικεί για να τις απολαύσει. Γιατί οι λαοί όταν διεκδικούν πετυχαίνουν πράγματα και δεν περιμένουν ξένες παρεμβάσεις, έτσι. Γιατί οι ξένες παρεμβάσεις ξέρουμε πολύ καλά που οδηγούν σε μπανανίες. Και θέλω να μεταφέρω την ανάρτηση της κυρίας Αντωνιάδη στον αέρα, μια ανάρτηση που έκανε στα social media, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, γιατί είναι αρκετά μεγάλη, η μαντήλα από σύμβολο επιβολής έχει γίνει το σύμβολο ενός μετασχηματισμού σημειώνει, που συμβαίνει κάθε μέρα σε κάθε πεζοδρόμιο της χώρας, και η πολιτική εξουσία συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα που παρακινείται από τους ίδιους τους πολίτες, γράφει η κυρία Αντωνιάδη. Ναι, το κράτος προσπάθησε επί χρόνια με αστυνομία, με φυλακίσεις, με κάμερες και με πρόστιμα να το εφαρμόσει. Αλλά όταν εκατομμύρια γυναίκες αποφασίζουν να αμφισβητήσουν το γράμμα του νόμου, η εξουσία προσαρμόζεται, προσθέτει η κυρία Αντωνιάδη. Better,
Στο επόμενο live σου βγάλε τη μαντήλα, δεν είναι πλέον απαραίτητη. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να υποθεί και αυτό, μου είπε η φίλη μου στην Τεχεράνη, σημειώνει η κυρία Αντωνιάδη στην ανάρτησή της. Και συνεχίζει: δεν ήρθα στο Ιράν για να κάνω την επανάσταση, ήρθα για να κάνω τη δουλειά μου. Κυκλοφορούσα λοιπόν παντού με ένα ελαφρύ σάλι στα μαλλιά. Η πρώτη φορά που πειραματίστηκα να κυκλοφορήσω χωρίς σάλι ήταν μια αποκάλυψη. Δεν ασχολήθηκε κανείς. Και δεν ασχολήθηκε κανείς ούτε στην αγορά, ούτε στο μετρό, ούτε στις διαδηλώσεις με τις χιλιάδες κόσμου. Οι μόνες περίεργες ματιές που εισέπραξα συνοδεύονταν από ένα ενθουσιώδες «Ω, ξένη, από πού είσαι?». Δύο κοπέλες μάλιστα με σταμάτησαν για να με ρωτήσουν τι νούμερο ξανθιστική βάζει ο κομμωτής μου. Προτεραιότητες, σημειώνει η κυρία Αντωνιάδη. I told you, είπε στα αγγλικά, μου είπε η φίλη μου, λέει, με το γνωστό ύφος του ανθρώπου που έχει δίκιο. Ποιον νοιάζει? Η ιστορία εδώ κάνει κύκλους, σημειώνει στην ανάρτησή της. Το 1936, ο Σάχης Παχλαβή απαγορεύει τη μαντήλα. Τραύμα. Το 1979, η μαντήλα γίνεται σύμβολο αντίστασης στη Δύση. Λίγο αργότερα επιβλήθηκε. Σήμερα η επιβολή της βιώνεται ως δεσποτισμός και η κοινωνία την έχει ήδη ξεπεράσει στην πράξη. Ναι, υπάρχει το περιβόητο άρθρο 638 του ποινικού κώδικα, σημειώνει. Ναι, το κράτος προσπάθησε επί χρόνια με αστυνομία ηθών, με φυλακίσεις, με κάμερες και πρόστιμα να το εφαρμόσει. Αλλά όταν εκατομμύρια γυναίκες, εκατομμύρια ανθρώπων αποφασίζουν να αμφισβητήσουν το γράμμα του νόμου, η εξουσία προσαρμόζεται. Και σημειώνει πιο κάτω ότι σήμερα στο Ιράν η κάλυψη της κεφαλής έχει de facto καταργηθεί στους δημόσιους χώρους. Οι γυναίκες κυκλοφορούν περίπου όπως θέλουν. Αν δουλεύεις στο δημόσιο, φοράς το υποδεικνύωμενο μαντό. Αν δουλεύεις σε τράπεζα, φοράς τη στόλη. Αν είσαι ελεύθερη επαγγελματίας, φοράς το στυλ σου. Οι βαθιά θρησκευόμενες τιμούν το τσαντόρ τους. Μπούρκα δεν είδα πουθενά. Το δίχτυ στα μάτια είναι ξένο σώμα για την περσική κουλτούρα. Και εδώ είναι το κλειδί τώρα όλο. Η περσική κουλτούρα, στην οποία εμείς έχουμε γυρίσει την πλάτη, και δεν έχει βέβαια καμία σχέση η περσική κουλτούρα με το θεοκρατικό καθεστώς. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Το ένα αφορά στα της θεολογίας και στα της πίστης στο Θεό. Το άλλο έχει να κάνει με τον πολιτισμό, τον πολυετή, χιλιετή πολιτισμό, τον πολιτισμό των χιλιάδων ετών στην περσική γη. Το Ιράν λοιπόν, οι Ιρανές είναι περήφανες για το πρόσωπό τους, σημειώνει η συνάδελφος. Το Ιράν είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των καλλιντικών και των αισθητικών παρεμβάσεων. Η ομορφιά εδώ, τονίζει, είναι σοβαρή υπόθεση, σχεδόν ιερή. Για να μαθαίνουμε και κάποιες μικρές λεπτομέρειες που τυχόν δεν γνωρίζαμε ή παριστάναμε πως δεν ξέρουμε, γιατί πήγαιναν κόντρα στο κυρίαρχο αφήγημα, το οποίο κυρίαρχο αφήγημα αν κουμπώνει με το πολιτικό μας αφήγημα και έχει καλώς. Αν πάει να μας το ξεβολέψει, τότε καταλαβαίνεις δημιουργείται πρόβλημα. Οπότε αν έρχεται η πληροφορία από τα ξένα που δεν πολύ αρέσει στο κυρίαρχο αφήγημα, τότε μπερδεύει τα πράγματα και εδώ. Τη λογική μας να βάζουμε κάτω, να τη χρησιμοποιούμε, και είναι το πιο ασφαλές εργαλείο. Μαζί με την πληροφορία. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τον πόλεμο και όχι βέβαια με την αψιμαχία, όπως τον περιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα καθημάς πάντως, και σε ό,τι αφορά εδώ πέρα στις αντανακλάσεις που έχει όλη και αυτή η ιστορία, που προκαλούν οι λάθος σύμμαχοι με τους οποίους, στον οποίο το πλευρό φροντίζουμε να στεκόμαστε ως οι προθυμότεροι των προθύμων κάθε φορά, δημιουργεί και μια σειρά από προβλήματα, όπως είναι και η ακρίβεια. Και διαβάζω εδώ από τα νέα. Βάλε μουσική. Και διαβάζω εδώ από τα νέα και θυμάμαι τον κύριο Σκρέκα. Από την ενέργεια σημειώνουν έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό. Και έχει και ένα σχετικό πίνακα. Και επίσης στο ρεπορτάζ σημειώνεται τι προβλέπει το Δέλτα Νιτάφ για τις επιβαρύνσεις λόγω πολέμου. Και θυμάμαι τον κύριο Σκρέκα που έλεγε τα χρόνια της ενεργειακής μετάβασης ότι δεν θα δουν οι καταναλωτές μεγάλη διαφορά στους λογαριασμούς τους. Να είναι 1-2 ευρώ το μήνα. Ή άσχετος πρέπει να είσαι ή λες ψέματα, ένα από τα δύο, έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Για άσχετους πάντως δεν τους έχω.

0: Πάντως για να μην σας πιάνει η απελπισία τεταρτιάτικο, δεν μας φτάνει Τετάρτη, δηλαδή πάμε με τα κεφάλια μας, έχουμε και τα υπόλοιπα. Πάρτε μία είδηση εδώ πέρα που δίνει έτσι χαρά και κουράγιο και ταΐζει η ελπίδα της ψυχές μας. Ο ελεύθερος τύπος που σημειώνει ότι στα σκαριά βρίσκεται νέο Fuel Pass. Ψήνεται δηλαδή τώρα σιγά σιγά. Και πάντα αναρωτιόμουν, πάντα όμως, αυτό είναι διαχρονική απορία, δεν ξέρω αν είναι και δική σας. Αυτό το όταν πετάνε ψίχουλα από το τραπέζι κάτω, τέτοιου είδους ψίχουλα, σαν τα Fuel Pass, πώς είναι δυνατόν, όχι όλοι, κάποιοι όμως.
1: Ακούτε
0: από τον
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr. Ράδιο Rumeli News.
4: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Θα αγωνιστούμε για την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, δηλώνει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βόρεια της Άνδρου μετά την προσάραξη σε βραχώδη περιοχή. Σόι και η ενέα ναυτική του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 14 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
5: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου από το ύψος του Εγάλεο έως και τη Νέα Ιωνία, όπου καταγράφονται χαμηλές ταχύτητες κατά τμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, ενώ μικρότερης έντασης προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην παραλιακή Λεωφόρο καταγράφονται μικρές μόνο επιβαρύνσεις κατά τόπους. Τέλος, στην Αττική Οδό η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς σημαντικά προβλήματα, με ήπιες καθυστερήσεις σε επιμέρους σημεία κοντά σε κόμβους. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
6: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Με χαρά μου!
11: Το
0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2026, στον Αθηνά 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Βασίλης Γεωργίου στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Βαρβάρα Βιτζιλέου, Λίλιαν Ξύλου είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές.

Καλημέρα στη φίλη την Τασούλα από τον Πειραιά. Μας καλημερίζει και η Τασία. Εδώ λέει ότι τη γενοκτονία δεν έχουν αναγνωρίσει και μας μιλάνε για την καταπίεση στο Ιράν. Άντε λέει, μην πω τίποτα. Όχι, Τασία, να μην πεις τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα στο συνονόματο τον Γιώργο. Άρε Γιώργο, σου χρωστάω δύο τραγούδια. Γαμώτο. Λοιπόν, ζητάει και active member. Social waste δεν είχε ζητήσει την προηγούμενη φορά. Εκείνος είναι τους, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, χρωστάω δύο παραγγελίες στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα στην Πινελόπη που μας λέει καλημέρα σας εκεί στην πατρίδα. Μας ακούει από τα Σικάγα, τα μακρινά. Καλημέρα Χόρχε, διαβάζω. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνος, αρκεί ένα γράμμα από έναν σύγχρονο ήρωα στην κόρη του για να μας δείξει το δρόμο, δρόμο γεμάτο φως, τα μάτια μας και οι ψυχές μας στον Τιάγκο και στον Σάιφ. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη σημειώνει. Και διαβάζω από την πρώτη σελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών. Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η φλογερή υπερασπίστρια του Διεθνούς Δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων και όσους αναζητούν διαχρονικότητα στα γεγονότα. Να, ένα ζήτημα που διαχρονικά συμβαίνει και η διεθνής κοινότητα δεν κάνει τίποτα. Και το χειρότερο, το δεν κάνει τίποτα, είναι το ένα, ότι γυρίζει και την πλάτη απέναντι στην πραγματικότητα. Ανάμεσά τους και εμείς. Για τη δημοκρατία όπου ο πολίτης ψηφίζει αλλά δεν έχει δικαιώματα, συνεχίζω να διαβάζω από την Εφημερίδα των Συντακτών για το σύνθημα «Μπλοκάρετε τα πάντα». Καλημέρα στην Κική, καλημέρα και στη Μαρία.

0: το πιο αστείο πράγμα που άκουσα στο μεταξύ τις τελευταίες ημέρες, γιατί σπάει καν χαμόγελο έτσι και στο χυλάκι μας, δεν γίνεται, δεν παλεύεται αλλιώς, είναι αυτό που άκουσα από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι η αντιπολίτευση λέει θέλει να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Θα πέσω στο πάτωμα μετά το τέλος της εκπομπής για να κυλιστώ γελώντας. Μέχρι τότε πάω να καλημερίσω τον καλό φίλο πάνω απ' όλα. Μετά θα πω καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο Μάριο Αραβαντινό που είναι μαζί μας στο τηλέφωνο. Κύριε Αραβαντινέ, κύριε Μάριε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Αυτό εμένα με συνεπήρε αλήθεια αυτό το πράγμα και με συνεσήκωσε, θα μου επιτρέψει και τη λέξη σε πολλά εισαγωγικά έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Όταν ζητάς αποκατάσταση των κανόνων της λειτουργίας του κράτους δικαίου, ακούς από την άλλη πλευρά να σου λένε θες να μετατρέψεις τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό?
1: Να ποινικοποιήσεις την πολιτική ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχουμε ακούσει αυτό, ε.
0: Και είσαι και τοξικός και όλα αυτά τα...
1: Και βέβαια, με πρόλαβες, να γιατί είμαστε και φίλοι εκτός από συνάδελφοι, γιατί ξέρεις τι θα σκεφτώ, και ότι είσαι τοξικός. Διότι είναι εντυπωσιακό ότι αν κανείς αναζητήσει ομιλίες του Πρωθυπουργού, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτών ή κυβερνητικών στελεχών, νομίζω ότι η λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη είναι η λέξη τοξικότητα, μαζί με την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και τα περιαπεράντου δικαστηρίου. Η λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από κάθε άλλη νομίζω ότι είναι η λέξη τοξικότητα. Ζούμε έναν παραλογισμό στην Ελλάδα να έχει μετατραπεί μια τεράστια στρέβλωση σε κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ? Την Ελλάδα από την ημέρα που ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε τη διαχείριση των πραγμάτων, δηλαδή κέρδισε τις εκλογές του 2019, οποιοδήποτε τολμήσει να ασκήσει κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ή να την καταγγείλει για οτιδήποτε, το κάνει μόνο για λόγους ιδιοτέλειας και επειδή είναι τοξικός. Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να έχει κάνει κάτι κακό, και αν το έχει κάνει, το έχει κάνει αλλά έχει καλές προθέσεις. Και αυτό πάντοτε αποδεικνύεται κατά τον κύριο Μητσοτάκη, είτε από το γεγονός ότι όταν συμβαίνει κάτι παρεμβαίνει αμέσως για να το λύσει, είτε από το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει. Γιατί κάποιοι, άλλοτε συνεργάτες του, άλλοτε υπουργοί του, άλλοτε υφιστάμενοι του, πράττουν κάτω από τη μύτη του χωρίς εκείνος να γνωρίζει τίποτα. Στην Ελλάδα λοιπόν, στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, άπαντες είναι τοξικοί εκτός από τον ίδιο και άπαντες θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο και να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή.
0: Εδώ όμως τώρα, Μάρια Ραβαντινέ.
1: Συγγνώμη Γιώργο για να το πω. Επειδή είμαστε προφανώς λαϊκιστές, ευτυχώς υπάρχει όμως η κυβέρνηση αυτή και απορρίπτει τις προτάσεις για προανακριτική επιτροπή και έτσι δεν ελέγχει καν τους υπουργούς της για τις υποθέσεις αυτές. Οπότε γλιτώνουμε και τα δικαστήρια.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Τώρα όμως παρατηρήσα κάτι στις τελευταίες δύο δημοσκοπήσεις, γιατί σίγουρα το έχεις ακούσει και εσύ, επίσης σίγουρα το έχουν ακούσει οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε και είναι στη ραδιοφωνική μας παρέα, την άποψη ότι ο κόσμος όταν έρχεται η ώρα του κουτιού, της κάλπης δηλαδή, όταν θα πας και θα είσαι μονάχος σου ή μοναχή σου εκεί πίσω από την κουρτίνα, μέσα στο παραβάν, και θα διαλέγεις το ψηφοδέλτιο για να δώσεις την εντολή για την επόμενη μέρα, ψηφίζεις λέει με βάση την ακρίβεια, με βάση την τσέπη. Παρατήρησα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και σε σχέση με παλιότερες που τα ζητήματα του κράτους δικαίου έρχονταν τέταρτα, πέμπτα στις προτεραιότητες. Ήταν τρίτο το θέμα του κράτους δικαίου. Ο κόσμος αρχίζει και το μετράει. Το αντιλαμβάνεται αυτό. Αυτό το προσμετρούν στο Μαξίμου. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται, για παράδειγμα, τις τελευταίες εξελίξεις, όλο αυτό που λένε σε σχέση με το σκάνδαλο, όλα αυτά που λένε τις τελευταίες ώρες για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τον τρόπο με τον οποίο επιμένουν να το διαχειρίζονται, προκαλεί αν μη τι άλλο. Και προκαλεί, άσε την αντιπολίτευση, προκαλεί την κοινή γνώμη. Την κοινή λογική ουσιαστικά. Γιατί αν θέλουν να μιλάνε με όρους φωνής λογικής και κοινής λογικής, αυτή είναι η φωνή λογική, η κοινή λογική που διαπερνά όλους μας. Τους κοινούς θνητούς.
1: Ναι, αναμφίβολα προκαλεί την κοινή γνώμη. Κατά την άποψή μου, η κοινή γνώμη προκαλείται λιγότερο από όσο να πρέπει να προκαλείται. Διότι είναι εξωφρενικά και αυτά που γίνονται και αυτά που λέγονται. Αυτό το οποίο ανέφερα πριν από λίγο για την απόρριψη των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου, υπό κανονικές συνθήκες και σε μια πολιτεία η οποία έχει και την δημοσιογραφία που πρέπει, διότι έχουμε, όχι όλοι ασφαλώς την ίδια, αλλά ως κλάδος εννοώ, τεράστια ευθύνη.
0: Έχουμε πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, βεβαίως.
1: Το γεγονός ότι δεν ελέγχονται υπουργοί οι οποίοι εμπλέκονται σε υποθέσεις υπό την έννοια ότι το όνομά του περιλαμβάνεται σε δικογραφίες. Αυτό εννοώ εμπλέκονται σε υποθέσεις, γιατί δεν ξέρουμε αν οι υπουργοί αυτοί είναι ένοχοι, ούτε καν αν υπάρχουν ενδείξεις ώστε να παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο. Από μόνο του το γεγονός αυτό, επειδή πρακτικά καταστρατηγεί το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα τι λέει, ότι όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Ελλάδα δεν είμαστε. Και αυτό δεν έχει σχέση με τη βουλευτική ασυλία, δεν έχει καν σχέση με το άρθρο 16 του Συντάγματος και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Έχει σχέση με την επιλογή της κυβέρνησης να μην ελέγχει τους υπουργούς της. Αυτό από μόνο του το γεγονός θα έπρεπε να έχει οδηγήσει την κυβέρνηση έως και σε παρέτηση, διότι είναι επαναλαμβανόμενο. Και θα έπρεπε φυσιολογικά να βλέπουμε μια κοινωνία η οποία θα αντιδρά με τρόπο τέτοιο ώστε η Νέα Δημοκρατία, παρά τη φορά που έχει, να μην εμφανίζεται 10 μονάδες και ίσως παραπάνω μπροστά από τον δεύτερο. Διότι εδώ έχουμε μια. Δείτε τον παραλογισμό. Πριν από λίγες ημέρες, η Νέα Δημοκρατία Κοινοβουλευτική Ομάδα ενέκρινε την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών της για το ζήτημα του ΠΚΠ, σωστά.
0: Βέβαια.
1: Τώρα όμως, για τους εμπλεκόμενους, εμφανιζόμενους σε οικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας Υπουργούς, δεν θα διενεργήσει η Προεδρική Επιτροπή, όπως δεν το έκανε για τον κύριο Βιεννάκη και τον κύριο Βορύδη για το ίδιο θέμα. Όπως δεν το έκανε για τις υποκλοπές. Όπως δεν το έκανε για τα Τέμπη και για τη Σύμβαση 717 ή για το δυστύχημα αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή για το κατά πόσον ο κύριος Καραμαλής και άλλοι μπορεί να ευθύνονταν, διότι με τις παραλήψεις τους οδήγησαν σε αυτό το οποίο συνέβη. Δεν το έκανε για τη λίστα Πέτσα. Δεν το έκανε την περίοδο του κορονοϊού για εκείνες τις μάσκες που χρυσοπληρώσαμε, αν θυμάστε, για να στείλει στα σχολεία και ήταν μάσκες για ελέφαντες και όχι για παιδιά.
0: Τι πας και θυμάσαι τώρα.
1: Όλα τα θυμάμαι, ένα-ένα τα θυμάμαι. Ένα-ένα τα θυμάμαι, γιατί ξέρετε κάτι, Γιώργο. Όταν μιλάμε για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και για τη χώρα που μετατρέπεται από την αντιπολίτευση και τους διάφορους λαϊκιστές, εμείς είμαστε αυτοί εν τω μεταξύ, έτσι, σε ένα απέραντο δικαστήριο. Εξοργίζομαι, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει ούτε ένα δικαστήριο. Και εκεί που θα έπρεπε να γίνει, γιατί που θα έπρεπε, που θα μπορούσε ακόμα να γίνει, γιατί δεν αφορά, ας πούμε, πρώην υπουργούς και έτσι θα μπορούσε μόνη της η δικαιοσύνη, ήρθε η ίδια η δικαιοσύνη και επέτρεψε την εργαλειοποίησή της από την κυβέρνηση. Αυτό το οποίο συνέβη με την υπόθεση των υποκλοπών τελευταία, δηλαδή μετά την απόφαση του μονομελούς
0: πρωτοδικείου, ναι.
1: Για τις υποκλοπές που καταδίκασε κάποιους ανθρώπους σε βαρύτατες ποινές για πλημελήματα, γιατί γι' αυτό κατηγορούνται. Και το αίτημα του δικαστή αυτού να επανελευθεί η υπόθεση και η εξέτασή της από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εμπλεκόμενος. Δηλαδή, ο κ. Τζαβέλας μπορεί να έχει δίκιο από την αρχιοθέτηση. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν θα μπω στην ουσία. Θα πάω μέχρι το σημείο όπου ο ελεγκτής είναι ελεγχόμενος. Εγώ πώς να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που είναι ελεγχόμενος και ελέγχει και αρχιοθετεί?
0: Ναι.
1: Επομένως, ζούμε στον τόπο που όποιοι μας λένε ότι η αντιπολίτευση τον μετατρέπει σε ένα απέραντο δικαστήριο και έχουν φροντίσει να μην γίνει όχι δικαστήριο, αλλά ούτε προκατακτική έρευνα. Για κάθε
0: εδώ ακόμα και σε εξεταστική λένε όχι.
1: Έχουν πολιτική έστω ευθύνη.
0: Γιατί
1: πολιτική έχουν εξορισμού.
0: Ναι.
1: Για όλες τις υποθέσεις δεν έχουν επιτρέψει να ελεγχθεί τίποτα απολύτως. Έχουν συσκοτήσει τα πάντα. Και δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ποτέ στην ιστορία.
0: Αυτό πολιτικά πώς θα μεταφραστεί, Μάρια Ραβαντινέκα, την εκτίμησή σου? Γιατί υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι στο πολιτικό ρεπορτάζ που εκτιμούν, λένε, και το ρεπορτάζ προκύπτει αυτό, ότι ο μήνας Μάιος είναι και μήνας πολιτικών εξελίξεων στο πεδίο της αντιπολίτευσης ευρύτερα. Περιμένουμε ένα συν ένα νέα κόμματα, και λέω ένα, θεωρείται βέβαιο ότι η κυρία Καριστιάνου θα κάνει την κίνησή της τις επόμενες ημέρες επισήμως πια, αλλά και ο κύριος Τσίπρας έρχεται στο προσκήνιο ξανά και έχει ξεκινήσει και ένα ολόκληρο, θα μου επιτρέψει την έκφραση, σε εισαγωγικά, πανηγύρι από την πλευρά της κυβέρνησης. Εμένα μου θυμίζει μέρες 2015 ώρες-ώρες η επικαιρότητα και ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζουν, μάλλον αντιμετωπίζουν ήδη την νέα έλευση Τσίπρα στα πράγματα. Εσύ πώς διαβάζεις όλες αυτές τις εξελίξεις?
1: Καταρχάς, ακόμα παίρνουν υπεραξία από τον κύριο Τσίπρα. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχω κάνει πολύ κριτική στον κύριο Τσίπρα για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να επιστρέψει στα πράγματα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι έως και απολύτικος ο λόγος του αυτή τη στιγμή. Και έχω αμφιβολίες για το κατά πόσον θα τον ψηφίσουν άνθρωποι οι οποίοι τον τιμώρησαν κατά κύριο λόγο εκείνον πριν από 3 χρόνια, mm-hmm. ρίχνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ από το 32% στο 18%. Όμως βλέπω.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις? Να σε πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις? Αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Πειραιά και την Τετάρτη θα αποφυλακιστεί. Οι Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Χατζηνικολάου θα αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου. Ολυμπιακός απήντησε στο break της ΑΕΚ νικώντας το κλειστό του Καματερού με 36-29 στον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-1 στην σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Για τα ημιτελικά του Champions League, Arsenal Atletico 1-0. Η ομάδα του Λονδίνου πέρασε στο δεύτερο τελικό της ιστορίας της. Αντίπαλος της μίας εκ των Bayern Μονάχου, η Paris Saint-Germain. Η Χαπόελ Τελαβίβ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στο Bodevgrand, έβγαλε αντίδραση και επικράτησε τη Real με 76-69 κάνοντας το 2-1. Την Πέμπτη στις 9 το τέταρτο παιχνίδι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr.

απόψη με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetting. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

7.43 Internet and Sports. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτή εδώ τη ραδιοφωνική μετάδοση. Είστε λοιπόν συντονισμένοι σε μια ελεύθερη, ανεξάρτητη και αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή μας, αποτέλεσμα βεβαίως της δημοσιογραφικής δουλειάς όλης της ομάδας μας. Πριν προχωρήσουμε στα επόμενα, να σας θυμίσουμε ότι το Λαμισί

Μπιλ συνιστάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων. Και γιατί αυτό? Γιατί το λαμισίλι είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικό, χορηγείται πάρα πολύ άνετα, αφού κυκλοφορεί σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε σε τζέλ, είτε σε σπρέι, είτε σε κρέμα. Και βεβαίως γιατί δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, αυτό που ήθιστε να λέγεται παρενέργειες, με άλλα φάρμακα. Η δραστική ουσία την οποία περιέχει το λαμισίλ εξουδετερώνει τους μύθκητες και τα κλινικά συμπτώματα μιας δερματικής πάθησης συνήθως αρχίζουν να υποχωρούν και να βελτιώνεται η κατάσταση μέσα σε λίγες ημέρες. Επιπλέον, το λαμισίλ χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Έτσι λοιπόν, είναι δηλαδή ένα, θα έλεγε κανείς, διεθνές φάρμακο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια κλινική εμπειρία για τη χρήση και την ασφάλειά του. Κυκλοφορεί λοιπόν σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε λαμισίλ κρέμα, λαμισίλ κρίμ δηλαδή, είτε λαμισίλ derm gel, gel που απορροφείται πολύ γρήγορα από τον οργανισμό, είτε λαμισίλ spray για ψεκασμό. Βεβαίως είναι μόνο για εξωτερική χρήση και πρέπει να φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.

χθες υπάρχει ένα σύριαλ ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τα οποία τέλος πάντων εμπεριέχονται στις σκαλέτες των εκπομπών, των δημοσιογραφικών, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα, σε διαδίκτυα. Η ενημέρωση πλέον είναι πολυσχηδής, πολύμορφη και πολυπίκυλη. Αυτό λοιπόν το σύριαλ, το οποίο βεβαίως υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, έχει τον τίτλο «Ο Τραμπ στην Ελλάδα». Ο Τραμπ, ας πούμε, στη ρωμαϊκή αγορά, αλλά Μακρόν. Ο Τραμπ κάτω από την Ακρόπολη. Ο Τραμπ στον χρυσό αιώνα του Περικλέους.

0: τράμπ στην χώρα μας τον Ιούλιο. Τι ακριβώς ισχύει, τουλάχιστον βάσει την επίσημη ενημέρωση?
1: Είναι δικαιολογημένος ο θόρυβος Παύλου από τη στιγμή που η ίδια Κίμπερλι Κιλφόιλ επισκέφθηκε σήμερα το κρατικό ραδιο Μέγαρο και εκεί φέρεται να δήλωσε ότι μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί τη χώρα μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει αυτό η κυρία Κιλφόιλ, όμως αυτό άναψε πολύ μεγάλη συζήτηση και έτσι οι κυβερνητικές πηγές το διέψευσαν λέγοντας επιλέξει ότι για την ώρα δεν υπάρχει καμία κλειδωμένη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα ενημερωθούμε. Σε κάθε περίπτωση, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί σίγουρα την Άγκυρα στις 6 Ιουλίου, διότι είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι βέβαιο, το έχει ανακοινώσει ο οικοδεσπότης σε πρόεδρος της Τουρκίας, ότι θα φιλοξενήσει και τον Τραμπ σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και οι πληροφορίες έλεγαν από διπλωματικές πηγές ότι δεν αποκλείται μία στάση πριν πάει στην Άγκυρα να έρθει εδώ ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Έστω και σύντομη στάση.
1: Έστω και σύντομη, και θα συνοδεύεται και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Τώρα, να κλείσουμε με τον Νίκο Δέντια, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας της χώρας μας στα στενά του Ορμούζ, ούτως ώστε να...
2: Ας το Δέντια τώρα, τα είπαμε προηγουμένως για αυτόν. Επισκέφτηκε, λέει, Κίμπερλι το ραδιομέγαρο στην ΕΡΤ. Και λέει, παιδιά, κάποια στιγμή, μέσα στο 26, θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, η άλλη είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η θέση αυτή είναι βαριά. Έχουν περάσει πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα που άφησαν ισχυρά αποτυπώματα, θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση ισχυρά, από τον Τάλμποτ, παλιότερα τον Πιουριφόη, τον Τάσκα και άλλους πολλούς. Τώρα έρχεται η Κίμπερλι και κάθε τόσο, μεταξύ γκαλά, μεταξύ ψιλογκλαμούρε επικοινωνιακών επισκέψεων, μεταξύ μπουζουξίδικων, μεταξύ επιδείξεων μόδας και διάφορα άλλα τέτοια, όποτε της κατέβει πετάει και ένα «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα». Αυτό το είχε πει και πριν από κανένα 2-3 μήνες, όταν είχε πάει στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής, του κινηματογραφικού ντοκιουμαντέρ Μελάνια.
3: Well, I hope she comes. I know the president's going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
4: How's the your experience?
5: All right.
4: Thank
5: you.
3: Paris was very nice. I was there to support my dear friend, Celia, super talented designer. So it was a great experience, and I also had wonderful meetings with the ambassador, Charles Kushner, as well, who's a dear friend.
2: Finally, amazing. Να έρθει στην Ελλάδα. Και η επιχειρηματολογία η οποία χρησιμοποιείται είναι ότι δεν μπορεί να μην θέλει ο πλανητάρχης, αυτός ο οποίος εκεί στο Ιράν τα έχει κάνει όπως τα έκανε. Δηλαδή σχεδόν τον δουλεύουν οι Ιρανοί, οι μουλάδες. Θέλει, λέει, να μιλήσει ως νέος Περικλής κάτω από την Ακρόπολη ή, όπως είπαμε, στη Ρωμαϊκή Αγορά ή σε κάποιον άλλον αρχαιολογικό τόπο. Δηλαδή, μη ζητήσει να τον βάλετε να μιλήσει και μέσα στον Παρθενώνα. Και αφού, λέει, είναι μια τέτοια μεγάλη πρόκληση, θα το θέλει να έχει μετά να βλέπει τη φωτογραφία, τη φάτσα του εδώ στην κοιτίδα, στο λίκνο της δημοκρατίας, δεν μπορεί, θα μας έρθει. Και κάθε τόσο υπάρχει και μια επιχειρηματολογία και μια σεναριολογία γύρω από αυτό.
4: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου, στην Αμερικανική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπητρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερή ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις, όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
2: Μπορείτε και τα λέτε όλα αυτά. Πριν από κανένα μήνα, ενάμιση ήταν αυτό.
4: Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Χιλιά συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ.

αφορμή μάλιστα ότι ακριβώς ένα μήνα, σε δύο μάλλον μήνες από σήμερα, 6 Ιουλίου, έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και λένε πηγαίνοντας εκεί πέρα μπορεί να κάνει και μια στάση στην Ελλάδα. Τώρα ακούστε, δηλαδή λίγο μυαλό να έχει κανείς. Και μάλιστα αυτά ακούγονται και από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, κατ' επανάληψη να έχουμε πει, εντάξει, φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Τώρα, τέλος πάντων, λοιπόν, άμα το λέτε όλα αυτά, τα λέτε μάλλον όλα αυτά, ότι ξέρετε, θα περάσει από εδώ, θα πάει στην Τουρκία, σταματήσει στην Αθήνα, να δει την Ακρόπολη. Καταρχήν δεν είναι και τόσο 100% βέβαιο. Βέβαια τα έλεγε η Αλεξία Ιτασούλη, εκλεκτή συνάδελφος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εξωτερικών και το πολιτικό ρεπορτάζ, η παλιά μου φίλη Αλεξία. Αλλά έτσι όπως είναι ρευστό το σκηνικό, δεν ξέρεις τι γίνεται από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Και μετά, όπως είναι γνωστό, ο Τραμπ αλλάζει γνώμη ανάλογα με τα φεγγάρια του. Το έχουμε δει αυτό στο Ιράν, με τα γνωστά αποτελέσματα και για την παγκόσμια και για την αμερικάνικη οικονομία. Αλλά εγώ σου λέω ότι τελικώς πηγαίνει στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Προσέξτε, όταν λέτε κάθε λίγο και λιγάκι, μέρα πέρα μέρα, και ας πούμε θεωρείται έτσι και σαν μια smart, θα έλεγε κανείς, δημοσιογραφική ανάλυση, λιγάκι κάπως και αποκαλυπτική, κοιτάξτε να δείτε, ναι, εκείνο το είπε η Γκυλφόιλ, το είπε η Γκυλφόιλ, όπως είπαμε, μεταξύ μπουζουξίδικου τηλεόρασης και επίδειξη μόδας, πετάει κάθε τόσο και μια παρόλα. Άντε μην πω και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι ο Τραμπ τελικώς πράγματι 6 Ιουλίου πάει στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, αλλά το αεροπλάνο περνάει πάνω από τον εναέριο χώρο και δεν προσγειώνεται εδώ, όπως είναι και το πιθανότερο. Όταν έχουν καλλιεργηθεί όλες αυτές οι εντός ή εκτός εισαγωγικών προσδοκίες περί επισκέψεως Τραμπ, αντιλαμβάνεστε πως θα το εκλάβει ο απλός κόσμος. Παιδιά, μη πούμε τώρα την έκφραση, μας έφτισε, να το πούμε λίγο έτσι κάπως πιο μετρημένα.

0: δεύτερα έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού, χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια πολύ σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο. Στους 13 μήνες που είχα την τιμή να είμαι υπουργός, με τη στήριξη βεβαίως και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξα το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκρούστηκα με τις χρόνιες στρεβλώσεις του και κατάφερα εν τέλει να επιστραφούν στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διοχετευτούν σε πραγματικούς μοχθούντες παραγωγούς 70 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων. Τα έβαλα ανοιχτά με τους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αυτοί με επικήρυξαν, φτάνοντας στο σημείο να απειλούν τόσο εμένα αλλά και την οικογένειά μου. Καλώ για μία ακόμα φορά τις ηγεσίες των τριών κομμάτων να σκεφτούν τη ζημία που προκαλούν στον αγροτικό κόσμο αλλά και στην ελληνική κοινωνία με τη λαϊκιστική στάση τους. Είμαι στη διάθεσή τους βεβαίως, αν αποσύρουν τις αβάσιμες ποινικές κατηγορίες σε βάρος μου, να τους εξηγήσω πολιτικά και τεχνοκρατικά την πετυχημένη προσπάθεια που κάναμε το 2021 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
1: Ακούτε διάγγελμα Σπύλιου Λιβανού. Εγώ λέει κοινό τ' άλλο. Με άλλα λόγια, σαν να μας λες ρε Σπύλιο, ότι ήσουν ένας φοβερός υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Τα έκανες όλα τέλεια. Τώρα γιατί είσαι μέσα στη δικογραφία και μάλιστα η δικογραφία δεν είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ή μάλλον όχι, είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ναι. Σε μπερδέψαμε λίγο με τον άλλον εκεί πέρα, τον Αθανασίου. Είσαι λοιπόν μέσα στη δικογραφία της Κοβέση. Τώρα τι να κάνουμε, Σπύλιο μου. Βγάζεις και διαγγέλματα και λες τι καλά που τα έκανες όλα. Τώρα θα μου πείτε, γιατί σας βάλαμε τώρα Σπύλιο Λιβάνο. Ας σας το πούμε μετά τις 8.30.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4282.

0: Ήλιος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρο 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planis ABV.gr.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε στο Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τροχαίων επλάξε ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τερματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Αμουδάρας, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί. Βυθίστηκε τις πρωινές ώρες φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου ανοιχτά της Άνδρου. Το πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Αντίστροφα μετρά, μετρούν οι μέρες για τις αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ενεργή μέχρι και τις 15 Μαΐου. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
8: 943 Inter Vettel Sports.

0: ενώ η ειδική συζήτηση θα γίνει και για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιορδανία στη συνέχεια των διευρυμένων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά υπέρ μιας βιώσιμης λύσης που θα οδηγήσει στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο. Στέκεται επίσης σταθερά στην όχθη της ελεύθερης ναυσιπλοείας, ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς, κάτι που αναμένεται να επισημάνει και στις τοποθετήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται από το Άμπου Ντάμπι. Εκεί συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με μενού επίσης τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο, αλλά και τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην πρώτη γραμμή επίσης των συζητήσεων η οικονομία και οι επενδύσεις.
1: Επιστροφή στην Αθήνα.
2: Και μετά Αθήνα και κοινοβουλευτική ομάδα αύριο, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τώρα θα το δούμε αύριο με την ίση.
3: Ακούσατε το ρεπορτάζ του καλού συναδέρφου, του πιστού συνοδού, δημοσιογραφικός βεβαίως, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, του κύριου Δημήτρη Γκάτσιου για την ΕΡΤ. Όπου να είναι, προσγειώνεται λέει στο Αμάνι, προσγειώθηκε ήδη για την Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Κύπρου, Ελλάδος, Ιορδανίας. Τώρα, τι θα πεις εκεί με τους Ιορδάνους? Αλλά προηγουμένως ήταν στο Αμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επίσκεψη Μητσοτάκη. Προσέξτε τώρα. Πήγε λοιπόν χθες ο Πρωθυπουργός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και υπήρξε εκτενής κάλυψη της επισκέψεώς του. Συνοδεύεται από πολλούς καλούς συναδέλφους και τώρα ακούσατε, από τα Εμμυράτα πάει στην Ιορδανία.

0: Εμμυράτα επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός, επισφραγίζοντας τη στρατηγική αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών και στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας, ελευθερίας της αμφιβολίας και εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας. Και όλα αυτά σε μια κρίσιμη πολιτική και γεωπολιτική συγκυρία. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου που είναι στο Αμπουντάμπι.
1: Το σημερινό ταξίδι, Απόστολε, όπως περιγράφεται από αρμόδια πηγή, είναι ένα επεισόδιο διπλωματικής σταθερότητας κόντρα στην αναταραχή που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι συναντήσεις που διεξάγονται σε ένα φόντο που έχει αλλάξει προφανέστατα σημαντικά το φόντο, γιατί έχει προστεθεί αυτή η αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να στέλνονται τακτικά και χωρίς εξάρσεις τα μηνύματα έγκυρης προειδοποίησης προς τους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες, ενώ ταυτοχρόνως βιώσαμε κι εμείς τις προσαρμογές που έγιναν στις πτήσεις που είχαν τελικό προορισμό εδώ το διεθνές αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι. Από την άλλη, Απόστολε, η ίδια πηγή ενημέρωσης έλεγε στο Earth News ανεδείκνυε τα τρία στοιχεία που φέρνουν σε πρώτο πλάνο το βάθος αυτής της στρατηγικής σχέσης. Καταρχάς,
2: είχαν δύο-τρεις απεσταλμένους οι Earth για να καλύψουν την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι και μετά στο Αμάν. Θα ακούς εσύ και λες, ρε παιδιά, σημαντικές πρωτοβουλίες.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Χωριανόπουλος Άγγελος από futureworld.gr. Σήμερα επιστρέφουμε στις θεματάρες που όλοι αγαπήσαμε. Ο πόλεμος στο Ιράν από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται. Το Ιράν έκανε το απονεννοημένο και βομβάρδισε εν μέσω κυχηρίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όχι μόνο βομβάρδισε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χτύπησε το σημαντικότερο ίσως λιμάνι που έχουν τα Εμμυράτα και το συνδέουν με τον υπόλοιπο κόσμο, το λιμάνι Φουτζάιρα, αν το προφέρω.
2: Επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ύστερα από κάμποσο καιρό τα χτύπησε το Ιράν.

εφημερίδα Τα Νέα σήμερα, ο νεόκοπος με τίτλο πλήγματα, κύριε διευθυντά, δεν μπορώ, με πιάνουν τα γέλια. Πάντως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έφερε τύχη. Με τιμή νεόκοπος. Με το που έφτασε, λέει, χτύπησαν οι Ιρανοί. Άρε πρόεδρε, κατσικοπόδαρος.

0: από τις 8.30 για το σπίτι τον Ιβανό, ο οποίος λέει έβγαλε και διάγγελμα. Ίδρωνε ο Σπύλιος για να εκλεγεί στην Αιτώλα Καρνανία. Τη μια τα κατάφερνε, την άλλη δεν τα κατάφερνε. Εντάξει, γόνος κι αυτός του Διονύση Λιβανού, ανιψιού του Παναγιώτη Κανελόπουλου, Διονύσης Λιβανός, που μάλιστα εκείνες τις πρώτες κρίσιμες ώρες της 21ης Απριλίου του 67, τις δραματικές εκείνες ώρες, είχε πάρει χαμπάρι ότι είχαν πιάσει οι χουντικοί, είχαν σπάσει την πόρτα του διαμερίσματος του μπάρμπα του, του θείου του, του Παναγιώτη Κανελόπουλου, και τον είχαν συλλάβει. Το πήρε χαμπάρι ο Διονύσης Λιβανός, ο Μακαρίτης, ο πατέρας του Σπύλιου, και έτρεξε, λέει, αμέσως, και είναι αυτός ο οποίος ειδοποίησε τότε για το πραξικόπημα τον Αμερικανό πρέσβη. Πήγε, λέει, στο σπίτι του και του χτύψε το κουδούνι και του είπε, λέει, πιάσαν το θειό μου τον πρωθυπουργό, και έτσι μάθαν οι Αμερικανοί ότι έγινε πραξικόπημα στην Ελλάδα, γιατί από αλλού το περιμέναν, από άλλους μάλλον το περιμέναν, και από άλλους έγινε. Τέλος πάντων, παλιές ιστορίες αυτές, πολύ παλιές. Βγαίνεις, λοιπόν, ρε Σπύλιο, και κάνεις διάγγελμα και λες, τι φοβερός υπουργός που ήσουν.
1: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού, χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο. Με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο. Στους 13 μήνες που είχα την τιμή να είμαι υπουργός, με τη στήριξη βεβαίως και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξα το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκρούστηκα με τις χρόνιες στρεβλώσεις του και κατάφερα εν τέλει να επιστραφούν στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διοχετευτούν σε πραγματικούς μοχθούντες παραγωγούς 70 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων.
0: Άμα είναι έτσι, ρε Σπύλιο, και κακός, και έκανες όλα αυτά τα θαύματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως εσύ διατείνεσαι για τον εαυτό σου, κανονικά θα έπρεπε τώρα ο Μητσοτάκης να σου πει, έλα εδώ, ρε Σπύλιο, ή ξαναγίνει υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, γιατί και αυτός ο σχοινάς που τον έβαλε εκεί ούτε ακούγεται ούτε τίποτα. Ή εν πάση περιπτώσει, ρε Σπύλιο, κάνε τη μεγάλη παραχώρηση να βάλεις μία τάξη. Αμ δεν. Γιατί τα ακούτε όλες αυτές τις μέρες. Θέλαμε κι εμείς να σας το πούμε, γιατί θα αναρωτιέστε κάποιοι, όλοι εσείς οι ακροατές μας, οι πολυπληθείς, οι ψαγμένοι ακροατές που δεν θέλετε να τρώτε κουτόχορτα και μας ακούτε και σήμερα, είπαμε 6 Μάη, ημέρα Τετάρτη, και αναρωτιέστε, ρε παιδιά, λες τώρα αυτός ο Λιβανός τι έγινε? Δηλαδή ήταν τότε υπουργός, μετά είναι βουλευτής, τώρα δεν είναι, θα πάει, λέει, με τον νόμο αυτό περί ευθύνης υπουργών, ανακριτικές, προανακριτικές, εξεταστικές, ούπα μούπες. Αν δεν. Ο Σπύλιος, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από το Μητσοτάκη, γιατί τότε σε μια συνάντηση με τον Δούκα, όχι τον Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων τον τωρινό, τον Δούκα που ήταν τότε Δήμαρχος Σπάρτης και παλιός Υπουργός Νέας Δημοκρατίας, κάτι είχαν πει εκεί για την Ηλία, πως μοιράσαν τις επιδοτήσεις, γελάγανε και τον έδιωξε, λέει, ασέβεια. Αλλά συμμαθητές τώρα, φιλαράκια, για να δείτε δηλαδή τι συμβαίνει κάτω από τη μύτη σας. Δεν το παίρνετε χαμπάρι εσείς, λες, κάθε μέρα έχω τις δουλειές μου, αυτό το άλλο, για το χρήμα που μοιράζεται. Τρεχάτε εσείς τώρα, βάλτε βενζίνη 20 ευρώ ας πούμε, τα 12 πηγαίνουν στα ταμεία. Ο Σπύλιος, λοιπόν, δεν χάθηκε, πήγε πρόεδρος σε αυτό που λέγαμε παλιά ελληνικά πετρέλαια, Hellenic Energy. Hellenic Energy. Παλιά ελληνικά πετρέλαια, Λάτσις, αλλά έχει και το κράτος συμμετοχή και το δημόσιο. Και ορίζει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σπύλιος λοιπόν, ο οποίος βγαίνει τώρα και κλαψουρίζει στο Facebook, είναι πρόεδρος στην Hellenic Energy, στα ελληνικά πετρέλαια δηλαδή, με την παλιά ονομασία. Τέλος πάντων, εκεί άντε να βγάλεις και άκρη με τις ονομασίες και τις μετοχικές συνθέσεις κλπ. Εκεί ορίζεται όμως ο πρόεδρος από την κυβέρνηση. Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος, δηλαδή πας εκεί, πίνεις κανένα καφεδάκι, πάεις καμιά υπογραφή, προεδρεύεις κανένας διοικητικού συμβουλίου και κάθε τέλος του μήνα πας στο ταμείο να πάρεις το μισθό. 400 χιλιάρικα το χρόνο. Εσείς τι λέτε? Αυτό αποκαλύπτει σήμερα η One Voice Business and Politics του φίλου μου του Νικόλα του Μανεσιώτη. Καλό παιδί ο Νίκος, αποκαλυπτική εφημερίδα του. Εμείς σας συνιστούμε να την παίρνετε. Βολεμένος και ακλόνητος ο συμμαθητής του Μητσοτάκη στο κολέγιο. 400 χιλιαρικά και εντάξει, μεικτά θα είναι. Παίρνει ο Σπύλιος. Πληρώστε εσείς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Πληρώστε εσείς λογαριασμούς φυσικού αερίου. Έχουν και φυσικό αέριο. Δεν ξέρω. Πληρώστε εσείς για την ενέργεια στο σπίτι σας, για να ανάβετε τα φώτα και να δουλεύει το ψυγείο. 400 χιλιάρικα το χρόνο ο Σπύλιος. Μισθάρα. Πήγε λέει πολύ καλά ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εντάξει, έφαγε μαύρο μετά στην Ετωλοκαρνανία. Μη χαθεί το παιδί. Συμμαθητές μαζί. Παίζατε και κανένα μπάσκετ. Πάρε 4 κατοστάρικα το χρόνο. Τρεχάτε εσείς τώρα να βάλετε βενζίνη στα αυτοκίνητά σας. Για να δείτε πού ζείτε.

Η Δώρα, συγγνώμη. Η Δώρα Πακογιάννη λέει δεν έψε τον Καραμαλή για το συνέδριο. Τον επισκέφτηκε λέει, αλλά αυτός της είπε ότι δεν πάει, γιατί άμα πάει πρέπει να μιλήσει, και αν μιλήσει τι να πει ο άνθρωπος. Γράφει λοιπόν ο μικροπολιτικός, τον επισκέφτηκε χθες στο γραφείο του για να τον πείσει να παραβρεθεί στην έναρξη 15 Μαΐου, αλλά βεβαίως δεν κατάφερε τίποτα. Λέει όμως στη συνέχεια, επί τη ευκαιρία, του παρέδωσε και σημειώσεις για όσα ετοιμάζεται να συμπεριλάβει στο βιβλίο της, ιδίως για την Ατοϊκή Σύνοδο στο Βουκουρέστι το 2008 και την απειλή βέτο για τα Σκόπια. Τώρα, τι να πει κανείς.

0: ΝΑΤΟ της Ελλάδος, η ΦΥΡΟΜ δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ.
1: Το δικαίωμα της Ελλάδος για βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το απεμπολίσω.
2: Αυτά έλεγε ο ένας για το βέτο. Ο καινούριος δεν πρόκειται να το απεμπολίσω. Αυτά έκανε ο άλλος, ο παλιός.

0: δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
2: Αλλά εδώ πέρα έχουμε και κάτι άλλο στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Πριν από 2 χρόνια είχε γίνει το συνέδριο της Καθημερινής για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και ακούστε τι είχε πει τότε η Ντόρα για το Βουκουρέστι. Αλλά είναι μεγάλο, δεν νομίζω θα προλάβουμε. Τότε λοιπόν ούτε λίγο ούτε πολύ η Ντόρα είχε πει ότι πιο αυτό ήταν λάθος το βέτο του Καραμανλή. Απολύτως λάθος, δεν έπρεπε να γίνει. Και τώρα λέει ετοιμάζει και βιβλίο. Το έχουμε το ηχητικό, ας το βάλουμε αύριο. Ετοιμάζει λέει και βιβλίο. Και πήγε να τον δει για να του πει να πάει στο συνέδριο να ακούσει τον αδερφό της να μιλάει. Και του δώσε λέει και σημειώσει από το βιβλίο. Αλλά με βάση αυτά που είπε τότε στο συνέδριο της Καθημερινής, αν οι σημειώσεις συμβαδίζουν με τα λεχθέντα τότε, δεν ξέρω κατά πόσο θα ενθουσιάστηκε ο Καραμαλής. Μάλλον πρέπει να βρίσκεστε εκεί πέρα στο Μαξίμου, στην οικογένεια, όπου τέλος πάντων, να είστε λίγο εκτός πραγματικότητος. 9.43 Interveten Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας.

Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη ανοιξιάτικη και λίγο προς το καλοκαιρινό ημέρα και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική.
2: News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
14: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
15: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ο Ολυμπιακός απήντησε στο break της ΑΕΚ νικώντας το κλειστό του Καμαδερού με 36-29 στο δεύτερο τελικό της Handball Premier. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-1 στη σειρά που η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Για τα ημιτελικά του Champions League, Arsenal Atletico 1-0. Η ομάδα του Λονδίνου πέρασε στο δεύτερο τελικό της ιστορίας της, αντίπαλός της μία εκ των Bayern Μονάχου και Paris Germain. Η ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στο Μπόντεβ Γκραντ, έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της Ρεάλ με 76-69 κάνοντας το 2-1 την Πέμπτη στις 9 το τέταρτο παιχνίδι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντραβέτα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
3: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους Σύρους, των δρόμων, του Κηφισού, της Κηφισίας, της Αττικής Οδού και της Φιλής, κύριε Μπουρδαρά, που γίνεται κακός χαμός.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, σε όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Είχαμε και μια καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων νωρίτερα στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Είχαμε αρκετά προβλήματα καθυστερήσεων.
0: Κανονικές εργοστασιακές
1: ρυθμίσεις. Ναι.
0: Είπαμε, το Υπουργείο έλυσε το πρόβλημα για 2 μέρες για να πάρετε αναπνοές. Αυτό. Τώρα γυρνάμε κανονικά εκεί που είμαστε και ξέρεις ποιο είναι το αστείο.
1: Για πες μου.
0: Μας λένε, πάρτε ρε παιδί μου τα μέτρα σου μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Κάντε τη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Και εμείς λέμε ναι. Τα τρένα που δεν έχουν φρένα.
1: Ναι, όπου είμαι πολύ υπέρ της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, να ξέρεις.
0: Τα τρένα που δεν έχουν φρένα.
1: Ναι, όχι με τις παρούσες συνθήκες, γενικότερα.
0: Τα λεωφορεία που μυρίζουν μέσα, κοντεύει να πας ασφυξία, ναι. Σαν πρωί-πρωί. Τα παράθυρα στα καινούργια λεωφορεία, κάποια δεν ανοίγανε, λέει, γιατί είχαν μπλοκάρει.
1: Με τη σαρδελοποίηση, με τα δρομολόγια να είναι αραιά, να μην ξέρεις πότε περνάνε.
0: Μην βιάζεσαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Και τα λεωφορεία να πάρουν φωτιά.
1: Και τον ηλεκτρικό. Να είναι σε μια άθλια κατάσταση, έτσι.
0: Είπα, δεν πιάνουν τα φρένα.
1: Ναι.
0: Σταματάνε στον επόμενο σταθμό.
1: Πέρα από τα φρένα, εγώ μιλάω και για το αισθητικό κομμάτι, γιατί είναι σε άθλια κατάσταση ο ηλεκτρικός.
0: Αισθητικό.
1: Θα μου πεις τώρα, αν δεν πιάνουν τα φρένα, σε νοιάζει το αισθητικό κομμάτι.
0: Αισθητικό κομμάτι.
1: Αλλά είναι και αυτό. Αλλά ο ηλεκτρικός τώρα είναι μια παράδεκτη κατάσταση, έτσι. Το μετρό είναι το καλύτερο από όλα. Αλλά ο ηλεκτρικός...
0: Αρκεί να έρχεται.
1: Αρκεί να έρχεται. Ναι.
0: Να έρχεται συχνά εννοώ.
1: Να έρχεται συχνά. Θα θέλαμε και στο μετρό λίγο περισσότερη συχνή χρήση δρομολογίων.
0: Πατίνια, ξεχάστε το.
1: Πατίνια, τέλος. Καλά τα πατίνια, εγώ δεν είμαι.
0: Το είπε ο υπουργός. Καλά, δεν είσαι και ανήλικος.
1: Δεν είμαι ανήλικος. Αλλά καλά κάνει.
0: Ανήλικη, τέλος.
1: Καλά κάνει.
0: Τέλος σε δρόμους.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Σε πλατείες και σε πεζόδρομους επιτρέπεται.
0: Θα επιτρέπεται. Θα ψηφιστεί ο νομοσχέδιο. Θα ψηφιστεί ο νόμος. Το θέμα δεν είναι μόνο όμως που καλά κάνει και συμφωνώ σε αυτό. Και εγώ μαζί σου. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Δεν ξεκινήσαμε καλά. Όταν μου λες συμφωνώ, εγώ είπα το καλά κάνει για να προκαλέσω μια πρώτη αντίδραση για να μου πεις όχι. Γιατί.
0: Καλά κάνει, αλλά το πρόβλημα δεν έγινε μόνο στους ανήλικους με τα πατίνια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οι ενήλικοι είναι ακόμα χειρότεροι.
1: Και σε αυτό συμφωνώ, ναι. Ναι, είναι γενικό.
0: Για εδώ είμαστε. Να το φιξάρουμε ότι είμαστε εδώ. Να το φιξάρουμε ποιο είναι εδώ και ποιο είναι απέναντι, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Ισχύει αυτό. Όπως και να έχει, άσχημα ή όμορφα, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι. Ακούτε 9.43. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Στο άλλο, κάτσε να κοιτάξω πάλι.
1: Δες με καλά.
0: Καλά. Μήπως είναι τίποτα, έκανα κλόνος, τίποτα.
1: Δεν είναι κλόνος. Δεν
0: είναι
1: κλόνος.
0: Αυτό το Α1 που λέω εγώ.
1: Όχι, τι είναι το Α1.
0: Αυτό το που ψάχνεις. Δεν ξέρεις το.
1: Το Α1.
0: Καλά τώρα, θα σε μάθω σε λίγο. Λοιπόν, να δω, είναι αυτός ή δεν είναι, είναι. Πρέπει να είναι ο Πάνος Πουρνάρας. Πρέπει. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί με την αρχή της εκπομπής, της κουβέντας μας, κάτι δεν πάει καλά για να συμφωνεί. Κάτι μου ετοιμάζει.
1: Λοιπόν, στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο Γιώργος, ο Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι σήμερα ή να μιλήσω εγώ?
0: Όχι.
1: Δεν είσαι πιστεύοντα, είναι
0: όχι,
1: η πρώτη διαφωνία. Όχι, να πεις.
0: Όχι, έχω να πω.
1: Πάμε.
0: Όχι, όχι, λέει η κυβέρνηση. Όχι προανακριτικές, όχι εξεταστικές, όχι να τρέχουμε τώρα στα δικαστήρια κτλ.
1: Αφού
0: όχι,
1: δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, παιδάκι μου, πώς θα πάμε σε προανακριτική?
0: Δεν είναι αυτό.
1: Έτσι λένε.
0: Είναι η προεκλογική περίοδος,
1: ναι,
0: που έτσι κι αλλιώς σε προεκλογική περίοδο και όταν συζητάμε, δηλαδή αυτά που συζητάνε στον καφέ, ξέρεις ποια είναι?
1: Για πες μου.
0: Ο ανασχηματισμός.
1: Ναι, θα γίνει ανασχηματισμός. Ναι.
0: Ένα. Δεύτερο.
1: Ναι.

0: Θα μπει ο κ. Γρηγορίδης στον ασχηματισμό των επόμενων.
1: Όλες τις νομικές συμβουλές που έχει έρθει, έχει γυρίσει πίσω ουσιαστικότατα
0: ο κ. Γρηγορίδης. Ναι. Είδες πως σε πρόλαβα.
1: Όλες. Εγώ δεν διαφώνησα ποτέ ότι έχει καλές πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλες οι πληροφορίες, οι συμβουλές και όλες οι κινήσεις, οι νομικές, είναι από τον κύριο Βορύδη.
0: Ναι.
1: Και τώρα εδώ να γυρίσει πίσω στον ανασχηματισμό, να μην γυρίσει, δεν είναι σίγουρη γι' αυτό. Δηλαδή ξεκινάνε τα πράγματα και δυσκολεύουν λίγο για την κυβέρνηση στις τελικές αποφάσεις. Ναι. Βέβαια το επιτελικό ψηφιακό κράτος των αρίστων θα τις βρει τις λύσεις.
0: Ναι, και το είπαμε και χθες ότι το όχι της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης σε εξεταστική για αποκλοπές και σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο αυτό που το αφήγημα που λέει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία.
1: Δεν υπάρχει αφήγημα, είναι η αλήθεια.
0: Είναι ναι,
1: προεκλογικά.
0: Είναι, ναι. Ναι, αλλά είναι το προεκλογικό κομμάτι ότι τώρα πάμε σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Μάιο, μετά έχουμε τη ΔΕΘ, μετά θα έχουμε τις εκλογές. Δεν μπορούμε να έχουμε εκκρεμότητες οι οποίες μας τραβούν πίσω το κόμμα.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Δημοσκοπικά. Θέλουμε να φύγουμε μπροστά σε κάτι άλλο.
1: Τα Ελληνόπουλα έχουν κοντή μνήμη. Εδώ, άμα τους ρωτήσεις τι δεν φάγανε προχθές γιατί δεν είχαν, δεν το έχουν ξεχάσει. Θα τους το θυμίζουμε εμείς. Θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο νομότυπο για να μην γίνει τίποτα. Ούτε οι 120, όπως και εσύ είπες,
0: ναι,
1: ούτε οι 120 άρθρο, θα φτάσουν.
0: Το να επικαλεστούν το άρθρο 144 της Βουλής.
1: Λοιπόν, δεν θα κάνουν τα πάντα,
0: ναι.
1: Αυτές είναι οι προτροπές του κ. Βορύδη, τα πάντα να σταματήσουν όλα εκεί.
0: Ναι.
1: Και πώς λέει ο...
0: Και το Πασόκ, το οποίο...
1: Ο Υπουργός Επικρατείας, που δεν είναι δένδιας.
0: Ναι, ο κύριος ποιος Επικρατείας.
1: Που δεν είναι δένδιας. Ο υπουργός με άνευ χαρτοφυλακίου που είναι μέσα σε όλα.
0: Ναι, ο είναι μέσα σε όλα. Ναι.
1: Λέει, τι λέει το Σύνταγμα.
0: Είμαστε 151. Ποιος αποφασίζει εμείς.
1: Τελεία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μέχρι εδώ. Ό,τι θέμε κάνουμε. Λοιπόν, άρα, αυτές είναι οι συμβουλές του κύριου Βορύδη. Έτσι πάμε με αυτή την ένταση που θα σηκώσει το γάντι το Πασόκ.
0: Το Πασόκ, το οποίο προειδοποιεί ήδη, άκουσα και χθες και τον κύριο Τσουκαλά, προειδοποιεί να μην προχωρήσει στο 151 για την εξεταστική των υποκλοπών η κυβέρνηση, γιατί θα είναι, λέει, θεσμική εκτροπή. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο τα ακούνε σοβαρά αυτά στο Μαξίμου, δηλαδή κατά πόσο τους ενδιαφέρει.
1: Τι τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει. Τώρα κοίταξε, τώρα καταρχάς στο Μαξίμου παρακολουθούν τον ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, στο χιλιοστό.
1: Που έτυχε, ναι. Έτυχε τώρα να το παίξουν το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ που μιλάει μαζί με το βιβλίο, δηλαδή ξεκινάμε από το βιβλίο.
0: Για τα κακοσκήμενα. Ναι, βασίζεται το βιβλίο της κυρίας Βαρβιτσιώτη. Ναι,
1: ναι. Ναι. Μιλάει εκτός των άλλων και για τη συμφωνία κάτω από το τραπέζι του πρώην πρωθυπουργού με τους Ευρωπαίους για τις συντάξεις, για τους μισθούς, να δώσει τα Σκόπια.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λέει. Μεταξύ άλλων.
0: Ναι,
1: το
0: αλλά.
1: Βιβλίο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι βάσιμο.
1: Α, εγώ παίρνω την άποψη του Πρωθυπουργού.
0: Δεν είναι, εντάξει, το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: ο
0: βάσιμο.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε, δεν το λέω εγώ, αυτοί το λένε, αλλά για να το λένε.
0: Εντάξει, τότε έλεγαν ότι ο
1: ένα
0: Τσίπρας.
1: Ένα αξιόλογο βιβλίο, ένα πολύ σοβαρό βιβλίο.
0: Τότε λέγαν ότι ο Τσίπρας είχε κάνει ανταλλαγή των.
1: Τα Σκόπια με τις συντάξεις και τις μισθούς.
0: Με τις συντάξεις, ναι. Ναι,
1: okay. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λέει, εμείς δεν το επικαλεστήκαμε ποτέ. Και κοιτάμε τις παλιές συνεντεύξεις.
0: Έχει υποθεί αυτό.
1: Έλα
0: έχει
1: τώρα.
0: Υποθεί, έχει υποθεί.
1: Και κοίτα τι πας και θυμάσαι.
0: Έχει υποθεί αυτό.
1: Σας λέω, έχουν κοντή μνήμη τα Ελληνόπουλα, αλλά ο Πουρναράς δεν είναι ότι θυμάται. Πάει και να ψάχνει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ναι, έχει υποθεί.

0: χαρακτηρισμός του ντοκιμαντέρ με τις σκοτεινές μέρες.
1: Οι σκοτεινές μέρες, ναι. Γι' αυτό είπα τα κακοσκήμενα. Αναφέρεται στα κακοσκήμενα.
0: Είναι
1: οι σκοτεινές μέρες, ναι.
0: Πάντως πραγματικά.
1: Αυτό που καταλάβαμε από το ντοκιμαντέρ είναι ότι είχαμε μια κοινωνική, πολιτική κρίση και εκτροπή η οποία ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώθηκε το 2019. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα ρεζουμέ, είναι αυτό.
0: Το βιβλίο μας
1: το βιβλίο.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Το βιβλίο που είχαμε διαβάσει, το είχαμε εμπεδώσει, αλλά τώρα επειδή η εικόνα είναι 1000 λέξεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μας το δείχνουν και σε εικόνα, για να το καταλάβουμε ότι η Ελλάδα άρχισε να καταστρέφεται το 2015 και ολοκληρώθηκε η καταστροφή της το 2019.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί μετά ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση και λύθηκαν όλα τα θέματα.
0: Συγγνώμη, αυτό λέει το βιβλίο.
1: Αυτό λέει, ναι.
0: Ωραία, αυτό λέει το βιβλίο. Εγώ δεν παίρνω θέση. Μπορεί να καταστράφηκε η Ελλάδα από το 14, μπορεί από το 13.
1: Ούτε εγώ παίρνω θέση, αλλά αυτό είναι το αφήγημα. Αυτό λέει το βιβλίο. Και το ντοκιμαντέρ αυτό λέει. Το 15-19 καταστραφήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ευτυχώς μετά το 19 ελευθερωθήκαμε.
0: Πριν τον κύριο Τσίπρα, ποιον είχαμε πρωθυπουργό?
1: Ήταν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι ξανά σε μια παρουσία με τον κύριο Καραμαλή.
0: Πιο πριν, τον κύριο Καραμαλή, πότε ήταν ο κύριος Καραμαλής πρωθυπουργός?
1: Ο κύριος Καραμάλη ήταν μέχρι το 2009.
0: Μάλιστα. Μπορεί να θυμηθείς τι έκανε για αυτή τη χώρα?
1: Ήταν συντέλεσε σημαντικά να οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Να σου το πω κομψά.
0: Εσύ είσαι επιθετικός?
1: Δεν είμαι επιθετικός. Απλά η χώρα χρεοκόπησε ακριβώς στην διακυβέρνηση του κύριου Καραμαλή. Πότε χρεοκόπησε?
0: Προσπαθώντας να θυμηθώ τι έκανε ο πρωθυπουργός Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Το μόνο που θυμάμαι είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα. Άρα είχε πάει. Είχε πάει το τρένο, είχε πάρει τη γραμμή, δεν κάναμε τίποτα και τράγανε.
1: Ναι, τότε ήταν.
0: Θυμάμαι. Δεν είπα και κανένας και δεν υποστηρίζω τον δεύτερο Τσίπρας και δεν έκανε λάθη. Τρελά και δεν έχει κάνει και καμία αυτοκριτική. Καμία. Τουλάχιστον στη μυθάκη του. Και στις συνεντεύξεις του. Ελπίζει μόνο να λέει αλήθειες. Πια.
1: Ελπίζω και
0: γελά.
1: Κύριε Νικολάου, να είπαμε αλήθειες.
0: Λοιπόν, αλλά φταίει μόνο ο Τσίπρας. Και ρωτώ, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος δεν θα πάει τελικά. Δεν τον
1: έψησε. Τελικά η κυρία Μπακογιάννη δεν κατάφερε να τον ψήσει τον κύριο.
0: Μπορεί βέβαια
1: Καραμαλή,
0: να μας επιφυλάσσουν και μια κίντερ έκπληξη.
1: Τι κίντερ έκπληξη?
0: Να φτάσει τελευταία στιγμή.
1: Δεν νομίζω, γιατί αν πάει στο συνέδριο ο Καραμαλής θα πρέπει να μιλήσει. Και αν μιλήσει, τι θα πει?
0: Ζήτω Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
1: Μόνο αυτό μπορεί να πει. Γιατί αν πει όλα αυτά που έχει πει το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί να τα πει στο συνέδριο.
0: Δεν θα τα πει.
1: Άρα τι θα πει? Γι' αυτό δεν θα πάει, γιατί δεν θέλει να πει τίποτα.
0: Και με το Σαμαρά τι θα πει?
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πει, δεν θα μιλήσει.
0: Ούτε σήμερα. Και θα πει.
1: Όχι.
0: Α, μάλιστα.

0: Αύριο, Γιώργο, έχουμε και την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν δηλώσει ότι θέλουν να μιλήσουν 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένας μεγάλος αριθμός. Δεν ξέρω, αυτό δείχνει ότι θα υπάρχει έτσι μια ζωντανή συζήτηση.
1: Ναι. Δηλαδή, όταν λες, να καταλάβω, ναι, μια ζωντανή συζήτηση, θα υπάρχει μια ελευθερή απόψεων στο αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, θα πει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Γιατί Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς το εννοείς αυτό? Έχει μια συνεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Όταν κάτι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Όταν δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν ξέρουν αν ψήφισαν και τι ψήφισαν.
0: Αυτό είναι δικό,
1: να περάσει
0: αυτό
1: του κόμματος.
0: Αυτό είναι δικό του θέμα.
1: Λοιπόν, θα έχουν δηλαδή ελευθερία να μιλήσουν ή θα έχουν. Ξέρεις.
0: Δικαίωμα στην ομιλία να έχουν όλοι.
1: Το τι θα λένε είναι όμως.
0: Το τι θα λένε είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό, το να μιλήσουν, έχουν δηλώσει να μιλήσουν 40.
1: Μάλιστα. Και να τα κατοστήσουν.
0: Και όπως έχω μάθει, να σου πω και ένα ωραίο στοιχείο, μια ωραία πληροφορία. Έχουν δηλώσει μέσα στους 40, έχουν δηλώσει να μιλήσουν και οι 5 οι οποίοι έχουν υπογράψει τις προηγούμενες μέρες την επιστολή της λεγόμενης ανταρσίας.
1: Ναι.
0: Όχι του κόμματος, της εσωτερικής.
1: Θα γίνει κανένας υπουργός εκ των 5.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τώρα στον ανασχηματισμό.
0: Επειδή μου λες τώρα να σου πω καλή πληροφορία. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποιος υπουργός, αλλά υπάρχει η πληροφορία ότι μπορεί κάποιος εξ αυτών να γίνει στο συνέδριο ο γραμματέας του κόμματος.
1: Μάλιστα. Και να πω, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Να πω ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μαζί μας τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, ναι, Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, ναι, Νετανιάχου, ο οποίος ετοιμάζεται να ξανακάνει ντου.
0: Ναι.
1: Είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος και χωρίς Τραμπ.
0: Ναι, με τον ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει προχθές την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία των πλοίων που θα περνούν τα στενά του Ορμούς.
1: Πάει Ελευθερία.
0: Ναι, και σε μία μέρα λέει ότι τέλος.
1: Έχουμε
0: διαπραγματεύσει τώρα. Δηλαδή, μία μέρα έφερε την Ελευθερία. Μα δούλεψε, άφησε το να δουλέψει. Είναι σαν να είσαι υπουργός. Άφησε το να δουλέψει. Σαν τον κύριο Λαζαρίδη. Δεν πρόλαβε να δείξει τη δουλειά του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Γιατί πρόλαβε ο Αρίστος?
0: Ούτε ο Αρίστος. Σε μία γιατί μέρα τον βγάλατε. Πού να προλάβει να δείξει δηλαδή τη δουλειά του?
1: Γι' αυτό λέγεται η κυβέρνηση των Αρίστων.
0: Ναι.
1: Διότι αν δεν είσαι Αρίστος,
0: φεύγεις γρήγορα.
1: Φαίνεται, βρε παιδί μου, από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Με το που παίρνεις την καρέκλα, τότε φαίνεται. Πριν την πάρει, δεν φαινόταν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μόλις κάθεσαι στην καρέκλα, αυτός δεν είναι Άριστος, φεύγει.
0: Να πούμε τις καλημέρες μας στα μηνύματα στο Viber, στον Χρήστο, στον Βασίλη, στον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος καταθέτει εδώ στον Δημόσιο Διάλογο μια πολύ σοβαρή πρόταση, την οποία θέλω να τη λάβουμε υπόψη μας. Γιώργο, μ' ακούς?
1: Ακούω.
0: Λοιπόν, καλημέρα, λέει, για τη μυρωδιά στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούμε να βάλουμε το αρωματικό βεντράκι για τα αυτοκίνητα. Και αυτή είναι η λεγόμενη, λέει, πράσινη ανάπτυξη.
1: Πρέπει να βάλουμε πολλά δεντράκια όμως.
0: Εντάξει,
1: γιατί είναι μεγάλο το λεωφορείο.
0: Έκανε μια πρόταση ο άνθρωπος. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς μπορούμε να το πλουτίσουμε αυτό.
1: Ναι, οκ.

0: Και μια και ανέφερε Γιώργο και τον Donald Trump, για να το κλείσουμε γι' αυτό.
1: Πώς πάμε, πινκ-πονκ παίζουμε σήμερα.
0: Πινκ-πονκ, εντάξει, ναι, έχει επικαιρότητα, είναι πολύ μεγάλη. Άκουσε την κυρία Γκυλφόιλ που είπε ότι θα έρθει. Αυτό το έχει ξαναπεί.
1: Ναι, θα έρθει όμως, θα έρθει πριν την Τουρκία. Το καλοκαίρι που είναι
0: στο πέρασμα.
1: Το καλοκαίρι που είναι στην Τουρκία του ΝΑΤΟ το μαζί.
0: Ναι, θα περάσει πρώτα από εδώ.
1: Εκεί λέγεται, θα περάσει μία από εδώ.
0: Και μετά θα πάει η Τουρκία.
1: Και μετά θα πάει η Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακούγεται.
0: Μάλιστα.
1: Με το καλό. Εδώ είμαστε, τον περιμένουμε. Ναι. Το κόκκινο χαλί, κόκκινο δεν ξέρω.
0: Και μια live συζητησούλα εδώ στο στούντιο.
1: Τι,
0: έρχεται ή όχι.
1: Εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω.
0: Δεν θες.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Άμα έρθω πέρα και κάνουμε συζήτηση και κλείσουμε τη συζήτηση και πούμε Θεού θέλοντος 112 ευρώ και τράβε επιτρέποντος αύριο.
1: Θα τον ρωτήσεις κάτι.
0: Προφανώς.
1: Απολύεσαι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ρώτησες.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Λοιπόν, προχθές είχαμε τον κύριο Καραγκούνη εδώ σε αυτή την εκπομπή και του κάναμε κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με την τετραήμερη εργασία πρόταση Πασόκ.
0: Την πρόταση Πασόκ, ναι.
1: Σε σχέση με τι γίνεται με τους επιχειρηματίες, πώς αυτή είναι αυτή τη στιγμή και τι, γιατί μας είπατε ότι με 4 μέρες εργασία και να πρέπει να πληρώνει ο επιχειρηματίας, τον κλείσαμε.
0: Ναι, η άποψη του κυρίου Καραγκούνη και της κυβέρνησης είναι ότι η πρόταση του Πασόκ φέρνει ανεργία και κλείσιμο επιχειρήσεων.
1: Στην ερώτησή μας όμως, ότι τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές και τι γίνεται με αυτές τις 72 δόσεις αντί για 120 που ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα. Γιατί αν μπορούσαν αυτές τις 72 μέχρι το 23 να τις ρυθμίσουν να τις πληρώνουν και μετά το 23 να ξαναπληρώνουν.
0: Θα ήταν πολύ καλύτερα.
1: Θα το είχαν κάνει μόνοι τους αν ήταν έτσι. Θα το είχαν κάνει, θα είχαν πληρώσει. Δεν θα φτάνανε να χρωστάνε λεφτά για να κάνουν παραγγελίες. Ο πρόεδρος όμως των εμπόρων εδώ, ο κύριος Αγκάρης, ο Θάνος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Η πρώτη ερώτηση είναι, εσείς πώς βλέπετε την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία?
2: Φαντάζομαι η πρόταση αυτή θα είναι για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, για εισηγμένες.
1: Πάνω των 20.
0: Ναι.
2: Έτσι, για παρόχους ενέργεια, για εισπρακτικές, για services, για τέτοιες εταιρείες.
1: Άνω των 20 ατόμων. Ναι, τα 20 άτομα για μένα δεν είναι τεράστια επιχείρηση.
2: Δεν είναι τεράστια επιχείρηση, γιατί μπορεί κάποιος να έχει μια επιχείρηση με 5 καταστήματα και να έχει από 4 υπάλληλους να του φτάνει το 20. Εδώ πρέπει να μελετηθεί αυτό, δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάντως οι μικρομεσαίες επιχείρησεις έχουν τόσα βάρη που δεν θέλουν κανένα άλλο βάρος παραπάνω.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. 72 δόσεις. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι σας έδωσε τη λύση να τελειώσει τα προβλήματά σας.
2: Όχι, όχι. Εδώ είναι επικοινωνιακό καθαρά. Και μια πολίτριά μου έλεγε προχτές, ας μην κερθάνω, το καταφέρατε, μου λέει. 72, σας έδωσε δόσεις. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Οι βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν και δεν έχουν χρέη αρρύθμιστα, είναι ρυθμισμένα στις 12 ή 24 δόσεις. Διαφορετικά, αν δεν ήτανε, θα υπήρχε δέσμευση λογαριασμών, κατασχέσεις κλπ. Από το ΝΑΔΕ και το ΚΕΑΟ. Άρα, εμείς που λειτουργούμε τις επιχειρήσεις και προσπαθούμε να τις έχουμε βιώσιμες, δεν είμαστε εκτός ρύθμισης. Εκτός ρύθμισης, το επαναλαμβάνω. Τι συμβαίνει, ας πούμε? Δηλαδή, εμείς θέλουμε μία ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων με δυνατότητα ένταξης των ήδη ρυθμισμένων σε 12-24 δόσεις. Γιατί εμείς τώρα δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε μια ρύθμιση, δεν έχουμε χρέη πριν το 23, είναι ρυθμισμένα. Άρα είμαστε εκτός. Και στο τέλος της ρύθμισης αυτή να υπάρχει μια διαγραφή 30% που για τους συνεπείς που θα τελειώσουν τη ρύθμιση. Δηλαδή πρώτα θα την τελειώσουν και μετά πριν την τελειώσουν το 30% που είναι οι προσαυξήσεις περίπου. Αυτό είναι μια πραγματική ανάσα για την αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η δόση 72 δεν ισχύει. Είναι για κάτι πεθαμένα χρέη που δεν θα πληρώσουν ποτέ, έτσι απλώς επικοινωνιακό.
1: Που δεν θα τα πάρουν κιόλας. Έτσι όπως το λέτε, δεν θα τις πράξουν και ποτέ.
2: Μα έχουν λειτουργήσει με διαφορετικό αφημί αυτοί που είχαν χρέη και δεν τα πληρώνουν.
1: Αυτό είναι η εύκολη λύση για πολλούς ανθρώπους. Το άλλο αφημί, συνεχίζουμε την εταιρεία με άλλον. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε τώρα στη μείωση των εισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών, που λέει από την 1η-1η του 27. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται, που ακούγεται πολύ καλό για εσάς. Γιατί
2: ναι, καλό ακούγεται.
1: Μια ταβέρνα να έχει κάποιος, δίνω ένα παράδειγμα, αν του κοστίζω 10 ευρώ μεροκάματο και του κοστίζω 20 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές, υπάρχει πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς με την ψηφιακή κάρτα μας οδήγησε, επειδή δεν μπορούμε να προσλάβουμε περισσότερα άτομα, γιατί όποιος έρχεται εργαζόμενος από τις 10 η ώρα, 6 η ώρα πρέπει να φύγει. 6 με 9 το μαγαζί δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, πρέπει να προσλάβεις καινούριο. Έτσι, γιατί δύο εργαζόμενους αν έχεις και οι δύο 6 η ώρα πρέπει να φύγουν. Πρέπει να προσλάβεις δύο καινούριους. Δύο καινούριους part-time. Αυτό είναι μια επιβάρυνση για μας. Εμείς, επειδή δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, μειώσαμε το χρόνο λειτουργίας των μαγαζιών μας. Αυτό κάναμε. Άρα λοιπόν, τι θα μας κάνει μισή μονάδα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών? Και στο θέλω να πω ότι ζητάμε τις ασφαλιστικές εισφορές να μειωθούν, βλέπω συνάδελφοι, αλλά στο τέλος τι σύνταξη θα πάρουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες? Τι σύνταξη θα πάρουν αν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές? Εδώ έχουμε δύο βασικά προβλήματα, που είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημά μας είναι η αδυναμία αντιμετώπισης των λειτουργικών εξόδων, που έχουν αυξηθεί από τα μισθώματα, από την ενέργεια, από τις 5 αυξήσεις του κατώτου μισθού που πήγαν όλες στα σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια και στη στεγαστική επιβάρυνση. Αυτά με την κυβέρνηση θα έπρεπε να συνομιλήσουμε. Και το δεύτερο σημαντικό είναι η μεταφορά τζίρου από τα φυσικά καταστήματα, τα δικά μας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις πολυεθνικές, στα πολυεθνικά e-shops κλπ. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Είδα τώρα προηγουμένως στην τηλεόραση. Ένας πάροχος ενέργειας συνεργάζεται με μια πολυεθνική.
1: Κύριε Τσαγκάρη, θα σας διακόψω λίγο. Μ' ακούτε? Διακόψω λίγο, γιατί υποχρεωτικά πάμε στο διάλειμμά μας. Μια μικρή υπομονή και επανερχόμεθα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 και ό,τι απορρισέχετε για τον κύριο Τσαγκάρη, και επανερχόμαστε.
1: Πάμε και ερχόμαστε.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
2: Συλλήστου. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Μπορώ να πάμε πιο πέρα, μας λέει ο άλλος, μέχρι 3 χρόνια μπορούμε να σου δώσω, να σου μισθώσω το μαγαζί ελάχιστο χρόνο μίσθωσης. Οπότε δεν μπορούσε η πολιτεία να μας φτιάξει μια επαγγελματική στέγη που γκρεμίστηκε με το μνημόνιο? Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Να μας κάνει μια 9ετή επαγγελματική στέγη. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Είναι δεύτερο να μας περιορίσει τις προσφορές με 2 ανασεζόν ανά επιχείρηση, μία στο τέλος, μία στη μέση, μία στο τέλος, που αυτό είναι ένα όπλο το μεγάλο, ας πούμε. Τώρα, δύο αυτή τη στιγμή διαφημίζουν εκπτώσεις πάλι. Δεν υπάρχει ένας κανόνας στην αγορά. Εμείς θέλουμε κανόνες στην αγορά που να διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, την προστασία του καταναλωτή και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Αυτά θέλουμε εμείς. Κοίτα, αν δεν υπάρχει ο απαραίτητος διάλογος από την πολιτεία, οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει η πολιτεία να δώσει. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι ξεκομμένες, είναι αλλού, δηλαδή από την πραγματικότητα. Και ή παραμένει σιωπηλή. 5 φορές έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Ανάπτυξης να συναντηθούμε και δεν κατέστη δυνατόν. Δηλαδή με ο μεγαλύτερος στην τάξη σύλλογος στη χώρα να μην μπορεί να συναντηθεί. Κοιτάξτε, η απουσία διαλόγου δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Χρειαζόμαστε ένα τακτικό, ουσιαστικό και διάλογο με την πολιτεία.
14: Ελπίδες έχετε, κύριε Πρόεδρε, ελπίδες έχετε. Τα μαγαζιά κλείνουν και σε κεντρικούς δρόμους που βλέπαμε στο παρελθόν ότι κάνανε αμάν για να προσπαθήσουν να πιάσουν ένα ακίνητο για να κάνουν μια δουλειά. Κλείνουν σε κεντρικούς, στο Κολωνάκι δηλαδή. Είναι κλειστά μαγαζιά. Ελπίδες υπάρχουν.
13: Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη, ένα κατάστημα το οποίο έχει 3.000 ενοίκιο, τα γενικά του έξοδα, τα μηνιαία γενικά του έξοδα είναι 9 με 9.500, γιατί έχει και 2 εργαζόμενους, θα έχει και την ενέργειά του. Δεν μιλάω για να... κέρδη δεν υπάρχουν πια. Αλλά οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΕ, το 2019 ήταν 45,1% και τώρα είναι 39,5%. Μειωθούν κατά 6 μονάδες με απλογραφικά βιβλία, δηλαδή ατομικές επιχειρήσεις. Δηλαδή ο κύριος που είναι πίσω από τον πάγκο και προσπαθεί να πουλήσει. Αυτά τα μηνύματα η πολιτεία δεν τα πιάνει. Τη συγκεντροποίηση του λιανικού εμπορίου δεν τη βλέπει που γίνεται
14: να κλείσουμε σε άλλα χέρια. Με άλλη μια ερώτηση τελευταία. Τι περιμένουμε τώρα σε εκπτώσεις, πότε είναι και τι περιμένουμε και τελικά το Πάσχα πώς πήγε?
13: Κοιτάξτε, το Πάσχα είναι μια σημαντική περίοδο για μας. Φέτος ήταν απογοητευτική η αγορά στην Αττική. Οι καταναλωτές ήταν πιο συγκρατημένοι, πολύ πιο προσεκτικοί στις αγορές. Κοιτάξτε, η αγορά κινήθηκε με δώρα. Είμαστε πολύ χαμηλότερες τζίρους από πέρσι, γιατί μόνο με πέρσι μπορούμε να συγκριθούμε. Έτσι, έπαιξε ρόλο και ο καιρός, αλλά το βασικό είναι η ακρίβεια, η αύξηση των βασικών αγαθών, δηλαδή, που περιορίζει την αγοραστική δύναμη. Αυτό ήταν. Τώρα, δεν έχουμε εκπτώσεις τώρα και δεν θέλουμε εκπτώσεις. Θέλουμε εκπτώσεις δύο φορές το χρόνο. Και δύο φορές τη σεζόν θέλουμε προσφορές.
14: Μάλιστα.
13: Αυτό θέλουμε. Η πολιτεία έχει μέτρα που μπορεί να πάρει χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Να περιορίσει τις προσφορές. Και οι πλατφόρμες αυτές θα επιβάλλει ένα τέλος 6,90 ευρώ που επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Η Ευρώπη αυτό το δει. Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει. Με το πώς είναι δομημένη με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
14: Μάλιστα. Κύριε Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
15: Την καλημέρα μας.
14: Καλημέρα.
13: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, να πάμε να πούμε για κατευχάριστο.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη, ναι.
0: Πολύ ωραία. Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή.
0: Δύο άτομα.
1: Θα πάνε ψαρονέφρι.
0: Στο τελευταίο live. Δεν θα φάνε μόνο και θα πιούνε. Θα είναι και στο τελευταίο live. Θα το κλειώσουμε την Παρασκευή για να πάνε το Σάββατο.
1: Παρασκευή το κλειώσουμε, Σάββατο θα πάνε.
0: Στο τελευταίο live.
1: Πολύ
0: δύο
1: ωραία.
0: Άτομα λοιπόν ψαρονέφρι. Στο 69-39-943-943 στο Μαρούσι. Τελευταίο live τη σεζόν.
1: Ωραία.
0: Άρα θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα διασκεδάσετε. Εδώ.
1: Πέλικα κάτι δεν είναι. Πέλικα.
0: Πέλικα. Στο Μαρούσι Πέλικα, γιατί θα μα αγαπήσει.
1: Μα είδε τα.
0: Εδώ, δώρα από τον Πάνο Μπουρναρά. Για να το ψηφίσετε. Δεν το ξεχνάτε. Για να το ψηφίσετε, θα πάρετε δώρο.
1: Λοιπόν, έρχεται τώρα ο Γιάννης, λέει. Καλημέρα. Ένα σχόλιο για την θεσμικότητα του Πασόκ που θα ρίξει την κυβέρνηση με εξεταστικές. Μετά από όρημη σκέψη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Νικόλας είναι αυτή τη στιγμή η προστασία της κυβέρνησης απέναντι σε ό,τι προοπτική μπορεί να υπάρξει από αντιπολίτευση. Το μήνυμα του Γιάννη, το Γιώργο το διαβάσαμε. Ο Μίλτος.
0: Μίλτος, ναι, νομίζω ότι πήρε την απάντηση.
1: Ναι, την πήρε την απάντηση, ήταν τον κύριο Τσαγκάρη, τον πρόεδρο. Λοιπόν, για τον Γιάννη τώρα δίνει και την πάσα. Έχουμε και νέο πρόεδρο, τον ίδιο πρόεδρο, αλλά ψηφίστηκε εκ νέου στην ΓΕΣΕ, τον κύριο Παναγόπουλο, που πήγανε μαζί Πάσκε και Δάκε. Πάσκε είναι του Πασόκ, Δάκε είναι της Νέας Δημοκρατίας. Και άντε τώρα να πείσεις τον μέσο άνθρωπο ότι δεν υπάρχει συνεννόηση μαζί με την κατηγορία σε εισαγωγικά από τον κύριο Μαρινάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, ότι υπήρχε συνεννόηση του κυρίου Δουδονή με τον κύριο Ανδρουλάκη και του
0: μεγάλη κουβέντα
1: και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μεγάλη κουβέντα θα συνεχίσουμε μετά, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων και δι της κυβέρνησης και της εξωματικής αντιπολίτευσης σε κάποια σοβαρά ζητήματα πρέπει να υπάρχει. Αυτό το αντιδρώ για να αντιδράσω ή φωνάζω για να φωνάξω, νομίζω ότι σε κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει δεν επιτρέπεται.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Απλά αυτό που καταγράφεται.
0: Υπάρχουν κάποια θεσμικά ζητήματα που πρέπει να συμφωνούν και να λειτουργούν για το καλό της Ελλάδας.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά στην κοινή γνώμη, αυτό που καταγράφεται είναι ότι τι μας λέει το Πασόκ ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω, αφού σε κάποια μικρά υπάρχει ήδη συνεργασία, άρα γιατί και όχι με τα εκλογικά. Αυτό είναι η οσμή που υπάρχει στην κοινωνία.
0: Είναι τελείως διαφορετικό. Πάμε όμως στη δική σου εκπομπή, την πολιτική.
1: Παρακαλώ.
0: Αλλά πριν πάμε στη δική σου εκπομπή, την πολιτική, ναι, θα περάσουμε από τη δική μου.
1: Για πάμε.
0: Που είναι, ξέρεις, των άλλων θεμάτων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης. Κύριε Στυλιανίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Αφήνουμε το κύριο Υπουργέ και πάμε στο κύριο καθηγητά. Κύριε καθηγητά.
1: Ήρθε ο κατευθείαν, κύριε Υπουργέ.
0: Κύριε καθηγητά, πάμε στη δική μου εκπομπή. Πολιτική του Μπουρναρά. Λοιπόν, με ένα νόμο τελειώνουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, εδώ ψηφίζουμε ένα νόμο, 151 είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ψηφίζουμε ένα νόμο, τέλος. Την πετάμε έξω, ό,τι και να λένε δεν τους ακούμε. Αυτό είπε ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης. Τη νομική σας βοήθεια θέλουμε.
2: Δεν μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, η Ελλάδα πρωτοστάτησε στο να θεσμοθετηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είναι ένα από τα ενδιάμεσα βήματα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η γνώμη μου είναι ότι τέτοιου είδους θεσμοί θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και μετά, και οι κρίνοντες κρίνονται. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, διότι όταν υπάρχει τρέχουσα υπόθεση στην δικαιοσύνη, δεν έχει δικαίωμα ως πολιτικός ούτε να επαινείς ούτε να κατηγορείς. Ό,τι από τα δύο κάνεις θεωρείται παρέμβαση. Αν θέλουμε λοιπόν να περιχαρακώσουμε την ανεξαρτησία των τριών εξουσιών, θα πρέπει να είμαστε απολύτως σεβαστικοί στη δουλειά της δικαιοσύνης, ακόμα και αν αυτή μας πικραίνει ή μας εκθέτει ή μας ενοχλεί. Αυτή είναι η δική μου θέση.
0: Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση, κύριε καθηγητά, επιμένω, έτσι, επιμένω, γιατί μετά θα πάμε στην πολιτική. Ένας ο οποίος είναι να πάρει εισαγγελέας που να πάρει μια μεγάλη απόφαση, και τζαβέλα εννοώ, και είναι λίγο πριν τη σύνταξη και έχει κατηγορηθεί για τη συμμετοχή του με όποιο τρόπο, θετική ή αρνητική, δεν θα σχολιάσω εγώ φυσικά, στο παρελθόν. Θα μπορούσε να πει λίγο πριν τη σύνταξη ότι okay, κάποιος άλλος να πάρει αυτή την απόφαση και όχι εγώ.
2: Ακούστε.
0: Ή επειδή είναι η θέση του, είναι υποχρεωμένος.
2: Η συνείδηση συνοδεύει τον κάθε δικαστή και όταν είναι στα πρώτα του βήματα και όταν ολοκληρώνει τη σταδιοδρομία του και πολλές φορές το συνοδεύει και μετά τη σύνταξη. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, έχει την ευθύνη της κρίσης και των πραγμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζει αυτό το καθήκον. Τώρα από εκεί και μετά είναι και θέμα προσωπικής επιλογής. Κάθε φορά ο καθένας θα κάνει. Υπάρχουν δικαστές που δεν δίστασαν να πάρουν αποφάσεις σκληρές, ακόμα και σε βάρος του εαυτού τους στην ιστορία. Δεν μπορώ να σχολιάσω εγώ την προσωπική επιλογή του κάθε δικαστή, ιδιαιτέρως του ανώτατου δικαστή της χώρας.
1: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στα πολιτικά, κύριε Στυλιανίδη. Θέλω να ρωτήσω, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας λίγες μέρες. Σε τι κλίμα πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία προς το συνέδριο, στον απόϊχο της επιστολής των 5 βουλευτών, αλλά θέλω και το σχόλιο σας για το ενδεχόμενο το να μην παραστεί τελικά ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο.
2: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Το τι θα κάνει ο κύριος Καραμαλής είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος. Εγώ ούτε μπορώ να το υποδείξω ούτε να το σχολιάσω. Θα το δούμε.
0: Ναι, πληγώνει όμως τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Την πληγώνει το ότι δεν θα πάει ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός.
2: Ό,τι και να κάνει ο κύριος Καραμαλής έχει την εξήγησή του, την οποία δεν μπορώ να την δώσω εγώ αυθαιρέτως. Ας την αναζητήσετε από τον ίδιο ή εν πάση περιπτώσει ας την ερμηνεύσετε εσείς τη στάση του. Τώρα, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται ομαλά. Έχει λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα παραδοσιακά κομματικά συνέδρια, οφείλω να πω. Δηλαδή έχει θετικές στοχεύσεις, θεματικές στοχεύσεις, και αυτό είναι το καλό. Δεν έχει όμως τόσο έντονα την έντονη τη συμμετοχή την ενεργητική για την ακρίβεια συμμετοχή των βουλευτών και των στελεχών. Δηλαδή δεν δίδεται βήμα στα περιφερειακά θεματικά συνέδρια στο να εκφράσουν τις διαφωνίες τους, τις επιφυλάξεις τους, τα παραπονά τους κτλ. Πιθανολογώ ότι αυτό θα γίνει στο κεντρικό συνέδριο. Μέχρι τώρα οι παρουσίες που έχουν γίνει είναι αξιολογότατες όσον αφορά το περιεχόμενό τους και πιάνουν θεματικές που απασχολούν την κοινωνία τα τελευταία χρόνια, αλλά θα ήθελα προσωπικά, αν με ρωτούσαν, ναι, θα έλεγα σε αυτά τα συνέδρια να υπήρχε και, ας το πω έτσι, ένα κεφάλαιο όπου τα τοπικά στελέχη ή βουλευτές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και να ασκήσουν ακόμα και κριτική ή να διατυπώσουν και παράπονα για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, όχι τίποτα άλλο, και να εκτονώνουμε, αν θέλετε, και καταστάσεις που μπορεί από αυλεψία ή από λάθος επιλογή να έχουμε διαμορφώσει σε διάφορες περιοχές. Πιθανολογώ και ελπίζω αυτό το πράγμα να γίνει στην τελική συνεδριακή διαδικασία 15 με 17 του μηνός.
1: Μάλιστα. Το γεγονός ότι λέει η Νέα Δημοκρατία όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πιθανότατα να θέσει και ένα μπλόκο για την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ, την πρόταση για τις υποκλοπές, εντάσσεται σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας του συνεδρίου, ότι πάμε στο συνέδριο και θέλουμε να αφήσουμε οτιδήποτε μπορεί να μας κρατήσει πίσω δημοσκοπικά στο παρελθόν?
2: Ακούστε, σας άκουσα προηγουμένως και είπατε κάτι πολύ σωστό στα σχόλιά σας,
1: ναι,
2: ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό μπροστά που μικρά ή μεγάλα κόμματα φοβούνται να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Είναι φοβερό αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Δηλαδή νιώθουν όλη την ανάγκη να επιτίθεται στον άλλον και να κάνουν αρνητική κριτική. Δεν αντιλαμβάνονται ότι εάν τα σωστά τα επιδοτείς...
3: Radio News.
2: Επιλογές. Εδώ όλοι φοβούνται να μην πάρουν κόστος από την ενδεχόμενη πιθανότητα συνεργασίας με ένα άλλο κόμμα. Και αυτό αφορά βέβαια ιδιαιτέρως τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα... μου λέτε κάτι, κοιτάξτε, εδώ γίνεται μια απόπειρα εγκλωβισμού της πολιτικής συζήτησης, η οποία αναφυσβήτητα παίρνει και ένα προεκλογικό χρώμα.
0: Καλά, είμαστε ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο πια.
2: Έχουμε μπει ούτως ή άλλως στην τελική χρονιά, ας πούμε, της ολοκλήρωσης της βουλευτικής περίοδου, αλλά προσπαθούμε ή προσπαθούν κάποιοι να εγκλωβίσουν αυτή τη συζήτηση αποκλειστικά και μόνο σε καταγγελτικά ζητήματα, σε ποινικά ζητήματα, σε σκάνδαλα κτλ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να αναδεικνύονται όλα αυτά. Όταν όμως έχουν αναδειχθεί, έχουν συζητηθεί και έχουν παραπευθεί πολλά από αυτά και στη δικαιοσύνη, ας αφήσουμε ανεπηρέαστη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και ας πάμε παρακάτω. Ας δούμε δηλαδή ποιος έχει την πιο ολοκληρωμένη, την πιο πιστική και την πιο υγιή πρόταση για την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας. Διότι ο κόσμος λύσει τα προβλήματά του αναζητά. Το πώς εμείς κατηγορούμε ένας τον άλλον δεν τον αφορά πολλές φορές. Δεν λέω, προσέξτε, δεν λέω ότι δεν πρέπει να στιγματίζουμε κακές συμπεριφορές ή λάθος πολιτικές επιλογές κτλ. Βεβαίως πρέπει να το κάνουμε. Υπάρχουν όμως οι διαδικασίες στο Κοινοβούλιο, οι οποίες έχουν λειτουργήσει και αυτές οι διαδικασίες έδωσαν και ύλη στην δικαιοσύνη. Το να μονοπολεί αυτή η συζήτηση τα πάντα και να μην υποχρεώνονται τα κόμματα και οι πολιτικοί να παρουσιάσουν τη δική τους πρόταση για τα διάφορα πεδία, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου αρνητικό και είναι και ένα στοιχείο νοσηρότητος, αν θέλετε, της πολιτικής σήμερα.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ, όμως τα σκανδάλα υπάρχουν. Οι απορίες υπάρχουν. Άνθρωποι εμπλεκόμενοι κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπάρχουν. Το να μην γίνεται μια εξεταστική ή μια προανακρινητική για να λυθεί το πρόβλημα.
2: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει και μια. Κοιτάξτε, έχετε εσείς την εμπειρία ότι έχουν λυθεί προβλήματα από τις.
0: Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε η κυρία Μπακογιάννη το έχει πει πολλές φορές. Μετράμε τις εξεταστικές κυρίες Μπακογιάννη σε αυτή την εκπομπή.
1: Βέβαια, δεν έχουν λυθεί.
2: Αλλά προσέξτε τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν ισχυρισμοί τώρα. Λέει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, ότι αν επικαλείστε, ας πούμε, θέματα κατασκοπίας στο θέμα των παρακολουθήσεων, αναμφισβήτητα χρειάζεται σύμφωνα με το Σύνταγμα 151 ψήφους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν τη διαμορφώσαμε τώρα, υπήρχε.
1: Ναι.
2: Και εν πάση περιπτώσει, αν κάνεις αποδοχή αυτού του ισχυρισμού, δηλαδή δέχεσαι την άποψη του Ισραηλινού μάρτυρα, του κατηγορούμενου, εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να ξεφύγεις μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που είναι ήδη διαμορφωμένο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτό πρέπει να ακολουθήσεις.
0: Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, με συγχωρείτε λίγο. Αν όντως είναι έτσι, άρα μιλάμε για κατασκοπία. Αν είναι για κατασκοπία, είναι κάτι παραπάνω από αυτό που δεν θέλει να ερευνήσει ο κ. Ζαβέλλας.
2: Αν είναι θέματα εθνικού συμφέροντος.
0: Ακριβώς.
2: Για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για να μην ξεμπροστιαστούμε ακόμα και στα εθνικά μας θέματα, χρειάζονται 151 ψήφους.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν το αλλάξαμε τώρα, υπήρχε. Εμείς τώρα αυτό που αλλάξαμε είναι να δώσουμε στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να συστήνει εξεταστικές επιτροπές. Αυτό το αλλάξαμε το 19 στην αναθεώρηση.
1: Σωστά.
2: Και με 120. Και αυτό είναι ένα προνόμιο που το έδωσε η Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους. Το οποίο θέλουν όμως να το κάνουν χρήση, αλλά θέλουν να το κάνουν και κατάχρηση. Διότι τα τελευταία δύο χρόνια, αντί να παρουσιάσουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης χώρας και να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι είναι καλύτερη, στείλουν τη μία εξεταστική μετά την άλλη. Δεν λέω πάντα χωρίς αφορμή, έτσι, γιατί υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει τα οποία μας στεναχωρούν όλους, έτσι. Αλλά δεν είναι όμως και αυτό ο τρόπος για να πείσεις ότι είσαι καλύτερος. Να δείχνεις δηλαδή συνεχώς ότι ο άλλος είναι ο χειρότερος. Πρέπει να πείσεις ότι είσαι καλύτερος. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και έτσι. Να δείξουμε ότι έχουμε προτάσεις. Εμείς προσπαθούμε αυτή την όθηση να τη δώσουμε τώρα με την αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος που ξεκινά, αλλά δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει να την παρακολουθήσει. Ακόμα και εκεί έσπευσε η αντιπολίτευση να πει ότι εμείς δεν ψηφίζουμε τίποτα. Μπορείς να έχει ακούσει τι λέμε. Μπορεί να πούμε πράγματα που θέλει η ίδια να πει.
0: Να είμαστε ειλικρινείς.
2: Γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουμε.
0: Η αντιπολίτευση, εμέσως πλην σαφέστατα, παραδέχεται ότι η επόμενη κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία. Οπότε δεν τους δίνουμε το να κάνουν ό,τι θέλουν τότε. Αυτό είναι κατανοητό από όλους. Αυτό κάνουν. Αν ήταν σίγουροι ότι θα βγουν, θα λέγανε ναι, το ψηφίζουμε τώρα και το έχουμε εμείς.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Ας είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε όλα. Όντως όμως δεν έχουν δίκιο με όλες τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν να μην δώσουμε το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει η επόμενη κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν υπάρχει δεδομένο αποτέλεσμα σε καμία εκλογή. Δεύτερον, υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπάρχει συμφωνία και το ξέρω. Δηλαδή, δεν υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή που να μην ανησυχεί από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και την επίπτωση που αυτή θα έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό, δηλαδή, σήμερα διαφωνούμε και αύριο θα συμφωνήσουμε. Αυτό ή ισχύει ως απειλή ή δεν ισχύει. Θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει ότι δεν πρέπει να διασφαλίσουμε προσβάσιμη στέγη γιατί αυτό αποτελεί προστασία της ελληνικής οικογένειας. Μπορεί να το λένε αλλά δεν το ψηφίζουν. Να πάμε στην άλλη βουλή. Αυτή τη στιγμή η χώρα χάνει εκατομμύρια από την παγκόσμια αγορά των 30 δις περίπου δολαρίων που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και τη δυνατότητα δημιουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων και δεν το ψηφίζουν. Δεν το ψηφίζουν γιατί σου λέει θα δούμε στην άλλη βουλή. Μα δεν μπορεί να γίνεται αυτό μονίμως. Ή συμφωνείς σε κάτι και το υποστηρίζεις ή διαφωνείς. Το να συμφωνείς ή να διαφωνείς με σκοπιμότητα, γι' αυτό έχουν καταντήσει οι εκλογές να είναι ντέρμπι ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή η πρώτη θέση είναι ρεζερβέ και γίνεται ντέρμπι μεταξύ όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ποιος θα γίνει δεύτερος. Αυτό εσάς σας φαίνεται ενδιαφέρον, διότι εμένα με ενοχλεί. Διότι πιστεύω ότι αν είχαμε μια σοβαρή και ισχυρή αντιπολίτευση, θα ήμασταν και εμείς καλύτεροι και θα είχαμε αποφύγει και λάθη ή παραλήψεις που έχουν γίνει.
0: Και την αλαζονία, κύριε Υπουργέ, αρκετές φορές από κάποιους.
2: Τι είπατε?
0: Και την αλαζονία από κάποιους.
2: Βεβαίως και την αλαζονία. Η αλαζονία, ξέρετε, και η ανασφάλεια είναι η χειρότερη σύμβουλη της εξουσίας πάντα. Δηλαδή, αν μπορείς αυτά τα δύο να τα ξεπεράσεις και όταν κυβερνάς, η κορυφή είναι σημείο. Δεν διαρκεί πολύ η κορυφή. Είναι όμως μια μοναδική ευκαιρία να δεις όλους τους ορίζοντες και τον ουρανό. Είναι η μοναδική ευκαιρία να μιλήσεις με την ιστορία. Είναι η μοναδική ευκαιρία να πάρεις αποφάσεις οι οποίες θα επηρεάσουν θετικά τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Εάν το δεις έτσι, αφήνεις φραγίδα πίσω. Εάν γαζωθείς εκεί και πιστεύεις ότι θα μείνεις μόνιμα, δεν είναι καλό. Όταν λοιπόν έχεις αντιπολίτευση η οποία έρχεται από πίσω και σε αφισβητεί με σοβαρό τρόπο, με υπεύθυνο τρόπο, ή σου ασκεί κριτική, είσαι πιο προσεκτικός, αποφεύγεις λάθη, μειώνεις την αλαζονία και εν πάση περιπτώσει προσπαθείς συνεχώς να γίνεσαι καλύτερος.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλω να παρακολουθήσετε με ενδιαφέρον αύριο.
1: Ναι.
2: Την συζήτηση που θα ανοίξει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάνω από 50.
1: Θα μιλήσουν πάρα πολλοί βουλευτές, ναι.
2: Πάνω από 50 έχουν καταθέσει προτάσεις καταρχήν, και αυτό είναι ενδιαφέρον. Διότι η συζήτηση για το Σύνταγμα θα μας δώσει την δυνατότητα, πέρα από τις καθημερινές συγκρούσεις ή μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, να δούμε ποια κόμματα και ποιοι βουλευτές έχουν την ωριμότητα στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία να καταθέσουν τεκμηριωμένα προτάσεις σύγχρονες που μπορεί να βελτιώσουν το βηματισμό της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια και να βελτιώσουν και την ποιότητα ζωής των ίδιων των Ελλήνων.
0: Έτσι κι αλλιώς θα το παρακολουθούσαμε. Εδώ, για να αστειευτούμε και να κλείσουμε έτσι με χαμόγελο, έχουμε φάει πετριά και παρακολουθούμε βουλή, αυτό, κύριε Υπουργέ.
2: Αυτό μπορεί να είναι και καλό.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Είτε η Βουλή παράγει αποτελέσματα και βγάζει θετική εικόνα, είτε βγάζει αρνητική, καλό είναι να την παρακολουθούμε.
0: Εμείς υποχρεωτικά. Πολλά χρόνια.
2: Να διορθώνουμε. Το λέω κάτι, το έχω πει στους πατριώτες μου και στους ψηφοφόρους μου. Ότι όταν κοιτάτε τη Βουλή, βλέπετε τα μούτρα σας στον καθρέφτη. Ό,τι ψηφίσατε, αυτό έχετε. Λοιπόν, όταν δεν κάνουμε αυτή την παραδοχή για να προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την εκπροσώπησή μας και σε κόμματα και σε πρόσωπα, μετά το εισπράττουμε πάλι εμείς. Και όσοι απογοητεύονται, κυρίως από τη νεότερη γενιά, γιατί δεν βλέπουν αυτή την ποιότητα, στρέφονται στους ακτιβισμούς και στα άκρα, και αυτό είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που θα την κάνουμε την επόμενη φορά. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Θέλω να πω ότι σήμερα, σε Τετάρτη, είναι σήμερα 6 του μήνα, στις 7 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Δήμου, του Αγίου Δημητρίου, παρουσιάζεται το βιβλίο «Μάι Αμοργός» της κυρίας Ειρήνης Γιαννακοπούλου. Λοιπόν, με εικόνες αμοργού, συνδιοργάνωση του Δήμου του Αγίου Δημητρίου και του Συλλόγου Μεριές, κάτω Μεριές Αμοργού, θα γίνει η παρουσίαση από την κυρία Τσουκαλά και τον Μπιλιόρη Τσουκαλά και τον Χρήστο τον Φερεντίνο. Προβολές, ζωντανή μουσική, χορευτικό, κεράσματα μοριανά, ξέρω τίγανα, και σημαίνει ρακή σήμερα, έτσι. Λοιπόν, στις 7 η ώρα, στο αμφιθέατρο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
1: Ο Πάνφωτο, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες μας. Καλημέρα στον Πάνφωτο. Λέει στους υπεύθυνους εργάτες του πνεύματος: μόνο ανόητοι πλέον πιστεύουν στην δημοκρατία, όταν η αλαζονία της εξουσίας καταστρέφει ασταμάτητα αυτούς και τις οικογένειές τους. Ο Δημήτρης λέει: η σαρδελοποίησή μας στα μέσα μαζικής μεταφοράς μας την έχουν επιβάλει οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Το άσχημο είναι ότι τις συνηθίσαμε και τις επιζητούμε όταν ένα λεωφορείο είναι γεμάτο και προσπαθούμε να επιβιβαστούμε και εμείς μέσα σε αυτό. Το μόνο που άλλαξε είναι η σαρδελοποίηση να γίνεται μέσα σε σύγχρονα λεωφορεία.
0: Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς απλά μας φέρνουν πιο κοντά.
1: Είναι και αυτό μια ειλικρινής παραδοχή.
0: Τώρα, αν έχουμε για χάνει και καλαμπανάκι, θα είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι 69-39-943-943 τα μηνύματά σας σε όλες τις εκπομπές εδώ του Ελλάδα, ναι, έτσι, για να πάτε το Σάββατο στο Ψαρονέτρι στο τελευταίο live. φαγητό, ποτό, τραγούδι, χορός στο τελευταίο live. Δύο από εσάς λοιπόν θα κερδίσουν την Παρασκευή, θα γίνει κλήρωση το Σάββατο το βράδυ. Εξασφαλίσαμε εδώ από τον Ελλάδα να έχετε μια ωραία νύχτα διασκέδαση. Καλή, έτσι. Τι λες κύριε Πουρναρά?
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Να.
1: Θα πάω.
0: Θα πας. Και εγώ θα πάω. Άρα θα είμαστε και εμείς εκεί, θα μας δείτε. Λοιπόν, αυτά. Ποιος έρχεται?
1: Ναι, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
0: Μάλιστα. Ευάγγελος Μίχος έρχεται. Θα μάθετε τι συμβαίνει από μπάλα. Γιατί εμείς τελειώνουμε με κάτι κοινωνικοπολιτικά. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω από μπάλα. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Εμείς πότε θα ξαναπούμε?
0: Όλα αυτά τα γνωστά. Θεού 112,
1: ναι, ναι,
0: Νετανιάχου,
1: Νετανιάχου, Τραμπ. Και Τραμπ.
0: Α, στον Τραμπ.
1: Γιατί δεν το θες τον Τραμπ?
0: Εδώ κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Περάσει τον Ιούλιο διακοπές στην Ελλάδα. Τώρα σοβαρή. Διακοπές εδώ θα κάνει. Εδώ θα τον έχουμε. Μπες εδώ, βγες εδώ. Πάει εκεί.
1: Και τι πειράζει?
0: Έλα μου, δεν είναι. Δεν είναι ο Νετανιάχου.
1: Νετανιάχου, Τραμπ επιτρέποντος. Εγώ επιμένω. Αύριο στις 9 το πρωί, 9 με 10 το πρωί, εδώ στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, να προσέχετε και ευχαριστούμε.
1: Γεια χαρά.

0: 943 Intermittent Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: σε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΒΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.

0: Κάθε μέρα, οικονομία. Κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
2: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
4: Μπρούνο
2: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
4: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
2: Μπρούνο.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος.

0: προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Χθες το βράδυ, επί της οδού Θέμηδος, όταν η 12χρονη σήμερα με τις πρώτες πληροφορίες επιχείρησε να περάσει διάβαση πεζών, αλλά παρασύρθηκε από το περιπολικό αυτοκίνητο αστυνομίας, το οποίο εκείνη την ώρα κινείται επί της οδού Θέμηδος. Οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το ατύχημα διερευνώνται από την αστυνομία, ενώ η 12χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο, δεν κινδυνεύει η ζωή της, έχει όμως σοβαρό κάταγμα στο πόδι της, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.
3: Νεκτάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αντικρούμενα μηνύματα από την Ουάσιγκτον για τις επόμενες κινήσεις της στη Μέση Ανατολή. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας για το στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από παρέμβαση του Πακιστάν και άλλων χωρών για να υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο ώστε να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί συμφωνία με το Ιράν, και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο, αν και δεν διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις. Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και τώρα επικεντρωνόμαστε στο σχέδιο Ελευθερία, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Άμυνας Ντάν Κέιν έλεγε ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν μείζονες επιχειρήσεις. Χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν άσκησε κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Στο Πεκίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, μια εβδομάδα πριν την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, που αποτελεί τον κυριότερο εισαγωγέα ιρανικού πετρελαίου, είχε συνάντηση με τον ομόλογό του, με τον οποίο αναμενόταν να συζητήσουν σχεδόν αποκλειστικά για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Μάρκο Ρούμπιο σχολίασε ότι ανέμενε από την Κίνα να πιέσει το Ιράν να άρει τον de facto αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ. Τώρα, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή έφτασαν σχεδόν στα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.000 για φέτος. Συναγερμός έχει σημάνει εντωμεταξύ στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή της κυροζήνης του αεροπορικού καυσίμου δηλαδή έχει διπλασιαστεί, με αποτέλεσμα εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτήριων, ενώ παράλληλα εντείνεται η ανησυχία για πιθανές ελλείψεις όσο δεν είναι ορατός ο άμεσος τερματισμός του η σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Μέσα σε 15 μέρες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας ενός 29χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκίνητου στο οποίο επέβαιναν. Το όχημά του είχε προσκρούσει σε στήλο ηλεκτροδότησης. Το cretalife.gr αναφέρει ότι η οικογένεια του 29χρονου προσπαθούσε να τον προστατεύσει όλο αυτό το διάστημα και είχαν γίνει καταγγελίες, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία όμως φέρεται να παραβίαζε ο δολοφόνος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 2 έγκλειστοι των φυλακών της ΚΟ, καθώς μετά από έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 4 μαχαίρια σε κοινόχρηστο σημείο του κελιού τους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Κορσάζε σημαίας Βανουάτου νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί τους, επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 τόνους σόδας. Κακόδια μεταχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνταν σημαντικές δαπάνες από συνδέσεις.

0: τάξεις και επιδόματα των φιλοξενουμένων, οι περισσότεροι εκ των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρή γνωστική ανεπάρκεια, παρά το γεγονός ότι αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν από δημόσια χρηματοδότηση. Ο πραγματογνώμονας γιατρός διερεύνησε και τις συνθήκες θανάτου δύο ενίκων εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. Ο επιστημονικά υπεύθυνος της δομής δεν ήταν παρόν για την εποπτεία της, καθώς διαμένει εκτός περιοχής και παρήχε οδηγίες εξ αποστάσεως, τις οποίες επικύρωνε εκ των υστέρων. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Παρέμβαση και από τον Δικηγορικό Σύλλογο του Πειραιά, ο οποίος αναφέρει ότι θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Το ΠΑΣΟΚ έχει σαφή και ξεκάθαρο στόχο. Είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής και τομέαρχης άμυνας του κινήματος Μιχάλης Κατρίνης. Αναφερόμενος στις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πως δεν είναι πρωτόγνωρη στάση της κυβέρνησης να κρύβεται πίσω από τη πλειοψηφία και να καλύπτει τα στελέχη της. Καμία ευθύνη δεν έχει αποδοθεί σε κανένα κομματικό κυβερνητικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Ξεκινά η υλοποίηση δράσης για την ανάπλαση τμήματος του συγκροτήματος προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, λίγες πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα κυρίες και κύριοι επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μαζί σας για τη συνέχεια ο Γιώργος Μελιγκόνης.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάν.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Και αλήθεια είναι πως το Πασόκ από το συνέδριό του και μετά τα πήγαινε καλά. Στο ίδιο το συνέδριο πήρε επιτέλους την αυτονόητη απόφαση να διαμηνήσει με ποιους μπορεί να πάει και ποιους θα αφήσει. Άλλωστε, καμία αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να πάει Ραδιο μπροστά Ρούμελη. Όσο έχει να αντιμετωπίσει. Με την κυβέρνηση την οποία αντιμάχεται.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στη Βουλή. Το Πασόκ επέδειξε άμεσα κοινοβουλευτικά και εν γέννη αντιπολιτευτικά αντανακλαστικά και στο θέμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στο μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών και στην επιχείρηση απροκάλυπτου μπαζώματός του από κυβέρνηση και δικαιοσύνη μπροστά στα ίδια μας τα μάτια.

Ακόμη και η πρόταση για την τετραήμερη εργασία, όσο ρεαλιστική, όσο επεξεργασμένη, ήταν μια απόπειρα του Πασόκ να στρέψει τη συζήτηση στο προγραμματικό, εκεί που πρέπει να στρέφεται η συζήτηση. Και εν πάση περιπτώσει, είδαμε αυτούς που διαρκώς διαφημίζουν τις δεκάδες φοροαπαλλαγές στους μεγάλους, στους μερισματούχους, στους πλούσιους, να χύνουν αυτή τη φορά κροκοδίλια δάκρυα για μία ακόμη φορά, τώρα που κάποιος άλλος προτείνει κάτι βελτιωτικό και κάτι ανακουφιστικό για μια άλλη τάξη, για τους εργαζόμενους αυτή τη φορά. Όμως φίλες και φίλοι, ενώ ως εδώ όλα καλά, στη συνέχεια υπάρχει πρόβλημα. Η αποχώρηση Καστανίδη, για παράδειγμα, δεν είναι μια απλή υπόθεση, ειδικά μετά την αποκάλυψη όλων των μεθοδεύσεων που έχουν γίνει και που ουσιαστικά εξώθησαν τον πρώην υπουργό στην έξοδο. Δείτε το καμπανάκι που χτύπησε χθες με δήλωσή του στον D-News ο Δημήτρης Ρέπας.

Η αποχώρηση Καστανίδη πλήττει τον πρόεδρο του Πασόκ και όχι τον ίδιο τον Καστανίδη, δηλώνει ο πολύπειρος σαρκάς πολιτικός, προτείνοντας να εισηγηθεί το Πολιτικό Συμβούλιο στην Κεντρική Επιτροπή τη συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο της πρώτης Θεσσαλονίκης για τον Χάρη Καστανίδη, παρά τη συνεδριακή απόφαση για όριο θητιών.

Και να ήταν μόνο αυτό. Εδώ και μέρες κυβέρνηση και Πασόκ συγκρούονται για το πόσο όριμες ήταν οι μεταξύ τους διαβουλεύσεις για τα πρόσωπα που θα στελέχωναν τις ανεξάρτητες αρχές. Και οι δύο πλευρές επικαλούνται SMS και τηλεφωνικές κλήσεις. Η μεν για να πει ότι οι επικοινωνίες δεν είχαν φτάσει σε συμφωνία, ή δε για να υποστηρίξει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε πει ναι σε συγκεκριμένα πρόσωπα και στη συνέχεια επαναχώρησε.

Ό,τι και να έχει γίνει, το Πασόκ επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον για ένα πρόσωπο, για μία ανεξάρτητη αρχή, υπήρξε συνένεση. Και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν σε μία τέτοια μη κανονική φάση, που το Πασόκ διεξάγει ανένδοτο κατά της κυβέρνησης και πολύ καλά κάνει με όσα γίνονται δηλαδή, μπορεί ταυτοχρόνως να μιλάει μέρα παραμέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Κωστή Χατζηδάκη για τα βιογραφικά και τις κατατεθήσεις υποψηφιότητες. Και σαν να μην έφταναν αυτά, από χτες έχουμε και επισήμως τη συγκυβέρνηση ΠΑΣ και ΔΑΚΕ στη ΓΕΣΕ για το νέο Προεδρείο. Ο Γιάννης Παναγόπουλος ξεκινά την 7η θητεία του Ζωηνάχη στην Προεδρία της Ομοσπονδίας και ο Γαλάζιος Αντώνης Καράς πήρε τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

σημειωτέων ότι ο Παναγόπουλος παραμένει υπό έρευνα, η αναστολή της κομματικής του ιδιότητας παραμένει ενισχύει και το Πασόκ δεν έκανε καν το αυτονόητο. Να διαμηνήσει δηλαδή προς όσα στελέχη της ΠΑΣ και ήθελαν να τον στηρίξουν στο κομπρεμί με τη δεξιά, ότι όποιος το κάνει θέτει αυτόν εκτός Πασόκ. Τόσο απλά.

Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν είναι απλά ούτε παρεμπίπτοντα και σίγουρα δεν βοηθάνε το Πασόκ να πείσει ότι δίνει τον αγώνα της ανατροπής της κυβέρνησης. Κοντολογίες. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ανένδοτος. Τρίτη, Πέμπτη τηλεφωνήματα με το Χατζηδάκη για πρόσωπα κοινής αποδοχής στις ανεξάρτητες αρχές. Και Σάββατο, Κυριακή, συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία στην ΓΕΣΕ. Όλα μαζί δεν γίνονται. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα, Τετάρτη, 6 Μαΐου του 2026.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 21 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγά κύκλου των FM. Δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με την Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές υπάρχει πάντα το τηλέφωνο 2-13-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη που γιόρταζε χθες, να τη χαιρόμαστε κιόλας, και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Για email, η διεύθυνση είναι 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, έχετε μπει πολύ δυναμικά σήμερα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον Κώστα από την Άξο που μας εύχεται καλή εκπομπή και σήμερα όπως πάντα. Καλημέρα στον Θωμά, καλημέρα στον Μανώλη, ο οποίος επικαλείται και το άρθρο του Νίκου Κοντζιά, μια εκτενέστατη ανάρτηση από χθες. Πολλά μπορεί να πει κανείς για αυτό το άρθρο. Επί της ουσίας, αυτό που λέει ο Νίκος Κοντζιάς, ένας άνθρωπος που έχει απορρίψει τόσο πολλές προτάσεις που τέλος πάντων είναι ο τελευταίος που θα μπορούσε να κατηγορηθεί ότι κυνηγάει καρέκλες ή οτιδήποτε άλλο, πιστέψτε με, και τέλος πάντων στέλνει ένα μήνυμα και προς όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αληθορίζουν προς το κόμμα Τσίπρα, σε μια λογική ότι τέλος πάντων χρειάζεται και μια ηθική και μια αξιοπρέπεια στην πολιτική, πολλό δε μάλλον στην αριστερά. Ο Μανώλης κάνει λόγο για αυτόν γκολ του Πασόκ το τελευταίο διάστημα. Ο Χρήστος λέει καλημέρα, διαρωτάτε για το κόμμα Κασελάκη και εάν υπάρχει αποκλεισμός. Κανένας αποκλεισμός δεν υπάρχει. Από καιρού εις καιρών έχετε ακούσει εδώ και ανεξάρτητους βουλευτές και άλλα στελέχη. Απλώς σε κάθε φάση το κάθε κόμμα που εκπροσωπείται έχει να κάνει με το πόσο απασχολεί την επικαιρότητα ή όχι. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ότι στην παρούσα φάση δεν είναι και στα καλύτερά του, ούτε παράγει και πάρα πολλές ειδήσεις στο συγκεκριμένο κόμμα. Καλημέρα στη Βάσο. Λέει αυτό που μας φοβίζει είναι μήπως και μετά τις εκλογές έχουμε ένωση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Τώρα πριν περάσουμε στα πολύ έτσι σκληρά πολιτικά, ας το πούμε έτσι, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Μάρο Λιάτσου, την σύμβουλο εκπαίδευσης θεατρικής αγωγής, καθώς έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για την έξωση εντός ή εκτός εισαγωγικών της θεατρικής αγωγής από τα σχολεία. Το θέμα έχει φτάσει στο συνήγορο του πολίτη. Είναι μια υπόθεση που έχει και μια συζήτηση που έχει σημασία να την παρακολουθήσουμε. Καλημέρα κυρία Λιάτσου, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα κύριε Μελιγκόνη και καλημέρα στους ακροατές του 984, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς έχει η υπόθεση αυτή, να το πιάσουμε έτσι από την αρχή?
1: Στα χέρια σας έχετε την παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη προς το ΙΕΠ, όπου ζητά την επαναφορά του μαθήματος...
0: Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Ευχαριστώ. Ζητά την επαναφορά του μαθήματος της θεατρικής αγωγής στην 5η και 6η Δημοτικού, την διάχυση στο γυμνάσιο και την επαναφορά των στοιχείων θεατρολογίας στο Λύκειο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά όμως το επίκεντρο δεν μπαίνει το μάθημα αυτό καθ' αυτό, αλλά η δυναμική του και η δυνατότητά του να αντιμετωπίσει ένα πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα που είναι η ενδοσχολική βία.
0: Mm-hmm.
1: Και το πολύ γνωστό σε όλους bullying. Και αυτή τη φορά στο επίκεντρο είναι πλέον το παιδί. Ο συνήγορος προχώρησε λοιπόν σε κατεπηγούσα ερώτηση προς το ΙΕΠ. Το ΙΕΠ απάντησε σχετικά αναγνώρισε και είμαστε πολύ ευγνώμονες και το βλέπουμε πάρα πολύ θετικά, το ότι αναγνώρισε τη συνεισφορά της θεατρικής αγωγής στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και των μαθητριών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση αυτό. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι ότι η οποιαδήποτε πρόταση ανασχεδιασμού του προγράμματος του σχολείου, να το πω με απλά λόγια, με επιπλέον μαθήματα, θα πρέπει να συνεκτιμά το σύνολο των γνωστικών αντικειμενών, δηλαδή πόσα μαθήματα διδάσκονται και τους διαθέσιμους πόρους. Αυτό είναι σε αυτή τη φάση το όλο εγχείρημα και η απάντηση. Ωστόσο να πω ότι δεν είναι κάτι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφέρετε την πρωτοβουλία, ωστόσο δεν είμαι μόνο εγώ σε αυτό. Mm-hmm. Διεθνείς οργανισμοί, ενώσεις, επιστημονικοί φορείς στην Ελλάδα, 4 πανεπιστημιακά τμήματα, οι συντονιστές εκπαίδευσης τα προηγούμενα χρόνια και η κυρία Μποέμη, η οποία είναι επίσης σύμβουλος εκπαίδευσης θεατρικής αγωγής. Mm-hmm. Όλοι έχουν κάνει σχετικά διαβήματα ή έχουν με διαφορετικούς τρόπους ο καθένας κάνει την ίδια ακριβώς κίνηση, να επισημάνουν τη σημασία που έχει το να διδάσκεται θέατρο στην εκπαίδευση. Όχι μόνο για την αξία του θεάτρου, το να διδάσκεται δηλαδή ένα παιδί τέχνη, αλλά και για όλη την ψυχοσυναισθηματική του και κοινωνική του ανάπτυξη.
0: Άρα υπάρχει μια σαφής σύνδεση. Ενώ δεν είναι άλλο ένα γνωστικό αντικείμενο η θεατρική αγωγή, υπάρχουν ευρύτερες συνέπειες, ας το πούμε, θετικές συνέπειες και στον ψυχισμό του παιδιού, στο πώς πλάσει το χαρακτήρα του, στο πώς αποκρούονται κρούσματα παραβατικότητας στο σχολείο κλπ.
1: Επιτρέψτε μου να σας βάλω έτσι φανταστικά μέσα σε μια τάξη θεατρικής αγωγής. Mm-hmm. Το μάθημα ξεκινάει με κύκλο. Τα θρανία πάνε στην άκρη, ναι. Το μάθημα ξεκινάει σε κύκλο. Τα παιδιά και μόνο σε αυτή τη διάταξη είναι ισότιμα το ένα απέναντι στο άλλο. Είναι τέτοιο το πρόγραμμα σπουδών μας, τέτοιες οι δραστηριότητες, η φύση του μαθήματός μας, που επιτρέπουν στα παιδιά να αφήσουν στην άκρη τους κοινωνικούς ρόλους που έχουν πάρει μέσα στην τάξη.
0: Ναι.
1: Τους βοηθάει να συνεργαστούν, να συνδημιουργήσουν. Όλο αυτό γίνεται βίωμα. Αλλάζει το παιδαγωγικό κλίμα στην τάξη εν γέννη. Επαναπροσδιορίζουν τον εαυτό τους, αλλά και τις σχέσεις τους με τους άλλους.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Προτεραιότητες. Έχουμε μια κοινωνική ανάγκη και έχουμε ένα διαπιστωμένα επιστημονικά και πρακτικά mm-hmm. αποτελεσματικό εργαλείο. Μήπως θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν υπάρχει προφανώς κάποια απάντηση από το Υπουργείο για όλα αυτά.
1: Από το Υπουργείο όχι. Έχουμε όμως από το ΙΕΠ mm-hmm. Και έχουμε επίσης από ΣΕΠΕ Να εξηγήσω, είναι η τοπική σύμβουλη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε απάντηση από την ΔΟΕ και από την ΟΛΜΕ. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η κίνηση ανοίγει έναν διάλογο για το συμφέρον της ελληνικής παιδείας. Όχι μόνο για την προαγωγή του μαθήματος. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να πάμε ένα βήμα μπροστά σε επίπεδο παιδείας. Αυτά.
0: Μάλιστα. Κυρία Λιάτσου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση και τον χρόνο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που μας δώσατε το βήμα.
0: Αλίμονο.
1: Είμαι πάντα στη διάθεσή.
0: Ελπίζω να τελεσφορήσει το αίτημα. Είναι ακόμη και θέμα αισθητικής, εκτός από όλα αυτά τα οποία είπατε, είναι ακόμη και θέμα αισθητικής. Ενώ και αισθητικής της εκπαίδευσης. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαρολιάτσου, σύμβουλος εκπαίδευσης θεατρικής αγωγής. Πάμε στη Ζέτα Καρφίδου, τίτλοι ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ούρες χιλιόμετρων αναδιαστήματα σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό από Αττική Οδό ως Ιερά Οδό. Καθυστέρησης 25 λεπτών και στην Αττική Οδό στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Περιπολικό του αστυνομικού τμήματος Σαλαμίνας παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη κοντά στο 4ο Δημοτικό Σχολείο όταν η ανήλικη φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών. Το κορίτσι χειρουργήθηκε και του τοποθετήθηκαν λάμες στο πόδι. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε χθες τον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Ηρακλείου, νεαρό 21 ετών, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Υποκράτηση και η σύζυγός του για συνέργεια. Την πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες. Στο Αμάν της Ιορδανίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας μετά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Άμπου Ντάμπι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Σάνδρου μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου σημαίας Βανουάτου. Σώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Ξεκινά υλοποίηση δράσης για την ανάπλαση τμήματος του συγκροτήματος των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ. Το ανακοίνωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 40 τραυματίες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο πόλης κοντά στην Τεχεράνη, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με την Βαρβάρα Βεντζηλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Πολλή συζήτηση γίνεται και στα social media και γενικώς στα media για το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό των συναδελφισσών Δεντρινού και Βαρβιτσιώτη. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο, αν είδατε καθόλου το πρώτο επεισόδιο, είναι 100-0, είναι απολύτως μονόπαντο και έχω την αίσθηση ότι όσο ας πούμε κι αν εγώ διατηρούσα τις επιφυλάξεις μου αν ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να πει όχι στην αρχή, βλέποντας τελικά το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε στην οθόνη, μάλλον καλά έκανε εκ του αποτελέσματος, πρέπει να σας πω. Τώρα βέβαια, βιβλία, ντοκιμαντέρ για το περίφημο πρώτο εξάμηνο, για το τι έγινε και τα λοιπά, αναλυτικά, εκτενέστατες παραγωγές έχουν βγει και καλά έχουν κάνει και έχουν βγει. Έχει βέβαια και τη σημασία του το πότε βγαίνει. Το βιβλίο των συναδελφισσών εκδόθηκε λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Αυτό το ντοκιμαντέρ βγήκε στην επικαιρότητα και στη δημόσια σφαίρα λίγο πριν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Εγώ θα περιμένω βεβαίως να δούμε και πότε κάποιος θα σκεφτεί να παραγάγει ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ για το πώς η χώρα επί κυβέρνησης Καραμανλή έφτασε ένα βήμα στη χρεοκοπία, για το πώς μέσα σε 5,5-6 χρόνια οι γαλάζιοι που στις 7 Μαρτίου του 2004 φώναζαν πάρτι πάρτι στις 7 του Μάρτη το έκαναν πραγματικότητα διπλασιάζοντας ελλείμματα, δημόσιες δαπάνες, δημόσιο χρέος και όλα όσα κατέστησαν τη χώρα μία βραδιφλεγή φόμβα. Ένα ντοκιμαντέρ που να λέει πώς ακριβώς ενέπαιζαν τους Ευρωπαίους, πώς ακριβώς ο τότε πρωθυπουργός είχε συμμαχήσει με τον Μπαρόζο, ούτως ώστε η Κομισιόν τότε να κάνει τα στραβά μάτια και να κάνει ότι δεν βλέπει το δημοσιονομικό ξεχύλωμα της χώρας. Επίσης θα περιμένω να δω και ένα ντοκιμαντέρ και για τους πρώτους μήνες του κυρίου Παπανδρέου, διότι εντάξει, το πρώτο εξάμηνο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς τα έκανε μούσκεμα. Ένα όνομα φτάνει για να το πει κανείς αυτό, Βαρουφάκης, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αλλά το πρώτο δικό της εξάμηνο, οχτάμηνο, μέχρι να φτάσουμε στο Καστελόριζο και η κυβέρνηση Παπανδρέου με τους τιτανικούς της κινήσης απελπισίας και όλα τα άλλα, δεν νομίζω ότι τα πήγε και πολύ καλύτερα, ούτε ότι ενίσχυσε την αξιοπιστία της χώρας. Και βέβαια θα περιμένω και ένα ντοκιμαντέρ για όλες τις λάθος, τις λαθεμένες πολιτικές που επιβλήθηκαν, για όλες τις δημοσιογραφικές κυβιστήσεις που είχαμε από ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν στην αρχή του μνημονίου στα τηλεπαράθυρα λέγοντας ότι η χώρα η οποία δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα γεροντάκια της δεν είναι άξια να υπάρχει και στη συνέχεια κούναγαν το δάχτυλο σε όποιον τολμούσε να αντιδρά σε οποιαδήποτε μέτρα, στο πώς φτάσαμε να συνδέεται με την επόμενη δόση και με την καταβολή συντάξεων ακόμη και το εάν το φρέσκο γάλα θα έχει διάρκεια 5 ή 7 ημερών και στο πόσες από αυτές τις πολιτικές στη συνέχεια όλοι πλην Σόιμπλε τις πήραν πίσω. Θα περιμένω λοιπόν και αυτά τα ντοκιμαντέρ και το τι έκανε στο πρώτο εξάμηνο Γιώργος Παπανδρέου και το πώς ξεχύλωσε η χώρα δημοσιονομικά στα 5,5 χρόνια Καραμανλή και όλα αυτά, χωρίς βεβαίως αυτό επαναλαμβάνω να σημαίνει ότι κακώς έγινε το ντοκιμαντέρ για τον κύριο Τσίπρα. Μακάρι τέτοιες παραγωγές, όσο μονόπαντες ή οτιδήποτε, αυτά κρίνονται να γίνονται συχνότερα στην ελληνική τηλεόραση και αλλού. Τώρα, με πολύ χαρά θα καλημερίσω και τον ευχαριστώ που μας περίμενε, τον πολιτικό αναλυτή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μέτρων Ανάλυσης, τον κύριο Στράτο Φαναρά. Καλημέρα σας, κύριε Φαναρά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Μελιγόνη, καλά εσείς?
0: Καλά, καλά. Από ό,τι βλέπω και από τα ποιοτικά και από όλα τα άλλα και από την τελευταία σας μέτρηση πάντως, η κοινωνία δεν είναι και πολύ καλά, έτσι?
1: Δεν είναι λογικό. Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς.
0: Mm-hmm.
1: Προβλήματα υπάρχουν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Αβεβαιότητες και ανησυχίες. Άρα λογικό είναι να μην υπάρχει μια αίσθηση ασφαλούς προοπτικής και επιπλέον υπάρχουν και όλα αυτά τα τραύματα του παρελθόντος.
2: News.
1: Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχουν πλήρως επουλωθεί.
0: Ναι. Αυτή η ανησυχία που υπάρχει για την πορεία της χώρας, ο τρόπος με τον οποίο λένε σε πόσο κακή οικονομική κατάσταση, χειρότερη σε σχέση με πέρσι κλπ, δηλώνουν το δείγμα σας, οι πολίτες που ρωτήσατε. Σε ποια γενικότερα συμπεράσματα σας οδηγούν, κύριε Φαναρά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μία εικόνα η οποία είναι ότι αν δει κανείς και τις απαντήσεις πώς συνδέονται και με τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία,
0: mm-hmm.
1: Θα διαπιστώσει ότι εκεί που η δυσαρέσκεια και η ανησυχία είναι μεγαλύτερη είναι στις χαμηλές κοινωνικές τάξεις και στην νεολαία.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι ειδικά τα προβλήματα της προοπτικής νεολαίας σε κανένα βαθμό δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι έχουν πληθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αντίθετα, η κρίση έχει οδηγήσει στην περιχαράκωση έστω και ορισμένων και ελάχιστων, αν θέλετε, δυνατοτήτων για τις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν διασφαλίσει σε ένα προηγούμενο κύκλο ζωής.
0: Mm-hmm.
1: Άρα υπάρχουν εσωτερικές αντιθέσεις στην κοινωνία, οι οποίες αποτυπώνονται ακριβώς την αίσθηση των ανισοτήτων και της έλλειψης προοπτικής από τη μια για τις νέες οικογένειες, τα νέα παιδιά, έναντι μιας σχετικά ασφαλέστερης θέσης που έχουν κάτω από την προστασία του κράτους οι μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι οι απανωτές κρίσεις τάραξαν ακόμα περισσότερο τους δείκτες κοινωνικής συνοχής.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και το μεγάλο δίλημα, όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι ένα δίλημα για το πώς μπορούμε να βαδίσουμε με περισσότερη κοινωνική συνοχή στο μέλλον για όλο τον κόσμο και για τον αναπτυγμένο κόσμο και για τους... Το βλέπουμε αυτό και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού.
0: Εσείς με ποιο τρόπο μπορείτε να εξηγήσετε, αν είναι εξηγήσιμο, αυτό το πολιτικό αδιέξοδο που φαίνεται από όλες τις έρευνες? Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση, βλέπω εδώ τώρα, ας πούμε 71% αρνητική αξιολόγηση της κυβέρνησης. Είναι βαρύ το ποσοστό, δεν υπάρχει αμβολία. Να σέρνετε, ας το πούμε έτσι, προς την τρίτη εκλογική της νίκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι έτσι το εκλογικό μας σύστημα και ευρύτερα το πολιτικό mm-hmm. μας σύστημα, που η χώρα πάντα κυβερνάται από μια σχετική και όχι από μια απόλυτη πλειοψηφία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν απέναντι σε μια σχετική πλειοψηφία, όπως αντιλαμβάνεστε, συνοθούνται ποσοστά τα οποία αθρηστικά είναι τέτοια ώστε να είναι υψηλότερα από την υποστήριξη που διαθέτει εκάστοτε κυβέρνηση. Ακόμα και τότε που είχαμε κρατεώδη κομματισμό και τις δύο πολύ μεγάλες παρατάξεις, σπάνια ένα κόμμα μπορούσε να υπερβεί ποσοστά πάνω από το 40-45%, άρα εν της πράγμαση είχαμε σχετικές πλειοψηφίες. Το μεγάλο θέμα, κατά τη γνώμη μου, για να μπορέσουμε να δούμε με μια άλλη ματιά και το πολιτικό σύστημα και την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει η κοινωνία απέναντί του και να ξεφύγουμε από αυτή τη μέγενη της χαμηλής εμπιστοσύνης, είναι να ξαναδούμε αυτό που, αν θέλετε, αποτελεί έτσι μια ιδιαιτερότητα τόσο δική μας άντε και της Βρετανίας, ότι είμαστε προσιλωμένοι στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και όποτε επιχειρούμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό απέναντι σε αυτή την εκδοχή των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, το κάνουμε κάτω από έκτακτες ανάγκες, έκτακτες συνθήκες και συνήθως με πίεση, η οποία δεν οδηγεί σε καμία περίπτωση σε επιτυχίες. Άρα λοιπόν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μια αφετηριακή έτσι, κουλτούρα, πολιτική κουλτούρα στη χώρα μετά τη μεταπολίτευση, η οποία εμποδίζει τις ευρύτερες συνεργασίες, οι οποίες θα οδηγούσαν και σε ευρύτερες κοινωνικές συνενέσεις.
0: Τώρα αυτό το θέμα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων όμως δεν έχει προεξοφληθεί από τους πολίτες ότι μας έχει τελειώσει ή όχι?
1: Όχι, δεν έχει προεξοφληθεί. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν θυμάμαι καλά πάνω από το 40%, το οποίο επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και απέναντι σε αυτό υπάρχει ένα ποσοστό λίγο πάνω από το 50, το οποίο επιθυμεί κυβερνήσεις συνεργασίας. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει διάθεση συζήτηση, δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας, δημιουργούνται αυτά τα αδιέξοδα υπό την έννοια ότι πάντα αυτός που κυβερνά, έστω και με αυτοδύναμη πλειοψηφία στη Βουλή, είναι ένα κόμμα, μια παράταξη με σχετική πλειοψηφία και όχι απόλυτη πλειοψηφία. Άρα αυτή η εικόνα, θέλω να πω, που αποτυπώνεται σήμερα στις δημοσκοπήσεις υποστήριξης της κυβέρνησης, είναι μια εικόνα που αν πάει κανείς να δει διαχρονικά τα στοιχεία, πάνω κάτω είναι πάντα ίδια. Πάντα η κυβέρνηση στην Ελλάδα, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, έχει μια μειοψηφική υποστήριξη και απέναντί της μια μεγάλη κοινωνική συσπήρωση, η οποία αντιδρά, δεν είναι ικανοποιημένη, θα ήθελε να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη και ούτω καθεξής.
0: Μετρώντας και στην πρόθεση ψήφου και στα ποιοτικά την αξιολόγηση της κυβέρνησης, τα κοινωνικά καύσιμα που έχει ακόμη, ας το πούμε έτσι, υπάρχουν κατά τη γνώμη σας ακόμη πιθανότητες επίτευξης αυτοδυναμίας Νέας Δημοκρατίας? Μπορούμε να μιλάμε για τέτοια ποσοστά, 37, 38 κλπ?
1: Κοιτάξτε, η τάση, η μακρόχρονη τάση, δεν οδηγεί σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Το αντίθετο, θα έλεγα ότι περνώντας τα χρόνια, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε συμπληρώσει τώρα ή είμαστε στο 7ο έτος, δεν θυμάμαι, με ακρίβεια, διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε μία τάση η οποία είναι μία τάση καταγραφής, παρά τις διακυμάνσεις που γίνονται από μήνα σε μήνα. Η μακρόχρονη τάση είναι μία τάση φθοράς κυβερνητικής.
0: Και πώς αλλιώς εδώ που τα λέμε έπειτα από τόσα χρόνια,
1: Άρα λοιπόν η λογική λέει ότι αν τα πράγματα δεν μας επιφυλάσσουν και άλλες εκπλήξεις μπροστά μας, δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να ξαναγυρίσει αυτά τα ποσοστά. Αν όμως με ρωτάτε αν οι δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν ακόμα, οι δεξαμενές υπάρχουν. Θα μπορούσε δηλαδή, και φάνηκε στην περίοδο όταν άρχισε ο πόλεμος και η επίθεση στον ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, είδαμε ξαφνικά, τουλάχιστον στις δικές μας μετρήσεις, να ξεπερνάει το 31% στην εκτίμηση ψήφου. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι οι δεξαμενές της υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν. Αν όχι στο 40-41, ίσως σε κάτι λιγότερο. Το ερώτημα είναι, όταν θα πάμε σε εκλογές, θα βρισκόμαστε σε μια τέτοια ειδική συνθήκη ώστε να ευνοείται η Νέα Δημοκρατία μόνο αυτή και όλοι οι υπόλοιποι να βρίσκονται σε δυσμενή θέση? Η λογική λέει ότι δεν θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Η λογική λέει ότι όταν θα πάμε στις εκλογές θα κυριαρχήσει η εσωτερική ατζέντα, η εσωτερική συζήτηση, και εκεί στην εσωτερική ατζέντα οι επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τέτοιες που να τις επιτρέπουν να αισιοδοξεί ότι θα πάρει μια αυτοδυναμία τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
0: Και μια και λέτε για πρώτη εκλογική αναμέτρηση, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έχει αυτό που λέμε έναν σκληρό πυρήνα, 20 κάτι, 30 κάτι, δεν ξέρω, αλλά πάντως αξιοσημείωτο, υποθέτω ότι το παιχνίδι θα παιχτεί εν πωλής στο πόσο υψηλό θα είναι το ποσοστό αποχής ή συμμετοχής, αν το δούμε από την ανάποδη, στις εκλογές, έτσι.
1: Αυτό, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, αναμφισβήτητα, και επειδή γίνεται μια συζήτηση και πολλές φορές ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι η πρόθεση και τι εκτίμηση ψήφου, μου δίνεται την ευκαιρία έστω και μέσως να πω ότι αυτό, η πρόθεση ψήφου είναι το ποσοστό, θα μπορούσαμε να πούμε, που συγκεντρώνει ένα κόμμα όταν μιλάμε με όρους συνολικού εκλογικού σώματος, γιατί εκεί μέσα υπάρχουν και αυτοί που δεν θα ψηφίσουν, που δηλώνουν άκυρο, λευκό, που δηλώνουν αναποφάσιστοι. Άρα αυτό είναι το ποσοστό που αν πάρει κανείς και, για παράδειγμα, ας πάμε στις ευρωεκλογές, ναι, το 28,5% της Νέας Δημοκρατίας, αν πηγαίναμε να το κάνουμε, να το δούμε στο σύνολο του εκλογικού σώματος, θα ήταν πολύ πιο κάτω, θα ήταν γύρω στο 20%. Αυτό λοιπόν είναι κάτι σαν την πρόθεση ψήφου. Όταν βγάζουμε απ' έξω τα άκυρα, τα λευκά, αυτούς που δεν θα ψηφίσουν και όλα αυτά, και πάμε και κάνουμε δηλαδή την κατανομή στα έγκυρα, να το πω έτσι, προκύπτει το 28,5%, το οποίο είναι κάτι το οποίο αντανακλά περισσότερο στην εκτίμηση ψήφου. Είναι στην ουσία η κατανομή επί των εγκύρων, κάτι που γίνεται αυτονόητα για να βγουν τα ποσοστά στις εκλογές. Έτσι, άρα λοιπόν, αν μιλάμε με όρους εκλογικού σώματος, ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη αποχή, τα ποσοστά στο επίπεδο του εκλογικού σώματος είναι πολύ χαμηλότερα, και αν αυτοί που δεν συμμετέχουν στις εκλογές αποφασίσουν για κάποιο λόγο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να προσέλθουν στις κάλπες, φανταστείτε ότι έχουμε σχεδόν το μισό εκλογικό σώμα να μην συμμετέχει, τότε αν αυτοί πάνε να συμμετάσχουν, όλα όσα συζητάμε τώρα μπορεί να είναι έπαι απτερόιντα, να διαμορφωθεί ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον και να ψηφίσουν το κόμμα κανένας. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνουν. Πάντως αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή έχουμε δύο έννοιες. Μία έννοια είναι το σύνολο όσων δικαιούνται να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία και να ψηφίσουν, και η άλλη είναι το σύνολο εκείνων που πηγαίνουν ψηφίσουν. Άρα τα ποσοστά ενός κόμματος σε αυτά τα δύο σύνολα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ίδια. Διαφορετικά.
0: Βέβαια. Ούτως ή άλλως, ό,τι βλέπουμε στην παρούσα φάση στην πρόθεση ψήφου, δεν είναι λίγο πιο σχετικό σε σχέση με άλλες συγκυρίες, υπό την έννοια ότι περιμένουμε 2+1 κόμματα να ιδρυθούν για να μετρηθούν και αυτά?
1: Σωστή, πολύ σωστή παρατήρηση. Είναι σωστή η παρατήρηση που κάνετε, και από ό,τι φαίνεται τα κόμματα αυτά δεν πρόκειται για μικροποσότητες, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που έχουν την πολιτική πρωτοβουλία θα δημιουργήσουν. Οι δύο είναι πρώην πρωθυπουργοί, θυμίζω, και η άλλη κυρία, η κυρία Καριστιάνου, είναι μια προσωπικότητα που αναδείχθηκε μέσα από το κίνημα, το λεγόμενο κίνημα των Ντεμπών. Άρα δεν είναι δηλαδή κάποιες μοναχικές πορείες, αδιάφορες, και είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν και αυτά τα σχήματα όταν δημιουργηθούν, και από ό,τι λέγεται τουλάχιστον τα δύο μπορεί να δημιουργηθούν και μέσα στο Μάιο ή τον Ιούνιο. Θα αναδιατάξουν σίγουρα τις δυνάμεις.
0: Κύριε Φαναρά, επιφυλάσσομαι όταν αρχίσουμε να μετράμε και αυτά τα κόμματα και κάτσουν όλα τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους, να τα ξαναπούμε, να κάνουμε έτσι μια πιο συνολική αποτίμηση.
1: Πολύ ευχαρίστως και ο Θεός βοηθός όταν εμφανιστούν.
0: Σωστό και αυτό, σωστό. Λοιπόν, και για εσάς τους δημοσκόπους δηλαδή, που θα έχετε να διαχειριστείτε ακόμη μεγαλύτερο κατακαιρματισμό. Να είστε καλά, κύριε Φαναρά, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τη συζήτηση.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Στράτος Φαναράς, πολιτικός αναλυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης. Τώρα πάμε να ανοίξουμε, πριν σας καλημερίσω, μία παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάτε ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δείτε το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός είναι ανεπανάληπτη εμπειρία. Εκτός από ανεπανάληπτη, είναι και εφικτή, πρέπει. πρέπει να σας πω, γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείτε να κερδίσετε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είστε εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπείτε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώστε συμμετοχή. Ζήστε μια εμπειρία χωρίς προηγούμενο. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν πάτε στην συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ, η Κοσμοτέ Telecom ως αποκλειστικός χορηγός σας υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκεφτείτε το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Δεν θέλετε να το χάσετε. Αυτά για σήμερα. Χρήστος Κόκκινος, Εύη Ρεντίφη, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Γιώργος Μελιγκόνης, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ταχύτητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών. Η πολιτική ζωή δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο, γιατί κάποιος τους βολεύει, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ως 35 ώρες την εβδομάδα, λέγοντας πως μπορεί να ακούγεται ωραία, αλλά έχει γίνει στο πόδι και αν είχε εφαρμοστεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα τις είχε καταστρέψει. Κατηγόρησε δε την αξιωματική αντιπολίτευση πως πέταξε ένα πυροτέχνημα πιεζόμενη από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι πρωτόγνωρη η στάση της κυβέρνησης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
3: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
3: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
2: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
3: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
2: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
3: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
3: Τηλέφωνο 22310-53000.
2: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
10: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε ραδιόφωνο.

Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Thank you.
1: First, there is desire.

production's seeds, you'll no longer be a can-can.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

0: 4 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Ρούμπελι Νιούς.
2: Σύσταση προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών. Η πολιτική ζωή δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο γιατί κάποιους τους βολεύει, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Αναφέρθηκε στην πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία ως 35 ώρων την εβδομάδα, λέγοντας πως μπορεί να ακούγεται ωραία, αλλά έχει γίνει στο πόδι και αν έχει εφαρμοστεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα τις είχε καταστρέψει. Κατηγόρησε δε την αξιωματική αντιπολίτευση πως πέταξε ένα πυροτέχνημα πιεσόμενη από την επιστροφή. Του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι πρόταση καταδίκη στο αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής, είναι για να διερευνηθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε στον Αθήνα 984 ο Παύλος Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και πρόσθεσε: όταν η δικαιοσύνη δείχνει ένα δρόμο διερεύνησης υποθέσεων και η Νέα Δημοκρατία καλύπτει τους δικούς της ανθρώπους, πώς να το πούμε, συμμορία. Μπορεί να ξενίζουν οι χαρακτηρισμοί, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ δεν θέλουμε να καταδικάσουμε κανέναν, είμαστε εδώ για να διερευνήσουμε, κατέληξε ο κ. Χριστίδης. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, ο 54χρονος που σκότωσε χθες τον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Ηρακλείου, νεαρό 21 ετών, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Υποκράτησε και η σύζυγός του για συνέργεια. Την ανάγκη άμεσων και σαφών αποφάσεων από την πολιτεία για τη λειτουργία των δημοτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ο δημόσιος χαρακτήρας του.

φόβασε, πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα που γίνω. Μου φτάνει που δεν γουστάρω να συχάσω.

0: πες μου και θα γίνω.
1: Για να φοβάσαι, πες μου
0: και θα γίνω. Κι ας έχω
1: τα πιο ωραία εγώ να χάσω,
0: τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
2: Έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-42-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Radio Rumeli News.

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
0: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάντα στον 943 Intervention Sports. Είστε συντονισμένοι και στην εκπομπή Θεία από το χωριό. Εάν πεινάτε και θέλετε να φάτε καλά, έτσι, με κρέατα προσεγμένης ποιότητας, καλοψημένα, χειροποίητα, καλαμάκια, κοτόπουλο, χοιρινό, τυλιχτό, υπάρχει μία λύση για σας. Και η λύση λέγεται I love σουβλάκι. Να το

0: εντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο, στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου, στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Περιγράφοντας περιστατικά στα αποδυτήρια, έτσι ο άλλος παίκτης του Άρη περιέγραψε μία από τις πιο ακραίες και επικίνδυνες εμπειρίες της καριέρας του, όπως είπε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας όσα έζησε κατά τη θητεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έδωσε μια συνέντευξη στην El After The Post United, ο 28χρονος Σενεγαλέζος, που εξεχάφησε τον Άρη, έτσι, και χωρίς να κατονομάσει ποιο ήταν αυτό, μίλησε για ένα επεισόδιο, για ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα, υποστηρίζοντας που πριν από το δεύτερο ημίχρονο, οπαδοί εισήλθαν στα αποδυτήρια της ομάδας και υπήρξαν απειλές με όπλα, ζητώντας την νίκη με κάθε κόστος. Όπως ισχυρίστηκε στη συνέντευξή του αυτή, οι οργανωμένοι οπαδοί έφτασαν στο σημείο να δείχνουν όπλα κάτω από τις μπλούζες τους, προειδοποιώντας τους ποδοσφαιριστές για τις συνέπειες σε περίπτωση ήττας. Στην Ελλάδα στα αποδυτήρια έβγαλαν όπλα. Ήταν το ντέρμπι που έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι ούλτρας και μας είπαν: αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε ένα εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε. Σήκωναν τη φανέλα και έβλεπες εκεί το όπλο που έλεγαν: σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Αυτά είπε προσθέτοντας, μάλιστα λέει, βγήκε μια παρόμοια ιστορία για έναν πρόεδρο που έβγαλε ένα όπλο ή κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτά είπε ο Σενεγαλέζος. Μας έκανε ρεζίλι. Τώρα, μπορείς να λες ό,τι θες. Το θέμα είναι όταν φας μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, αν μπορείς να αποδείξεις αυτά που λες. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα.

0: Λοιπόν, για προσέξτε και αυτό, αυτό το Σάββατο σε μια υπέροχη ταβέρνα στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι στέλνουμε δύο ακροάτες μας. Έτσι και μάλιστα αυτό το Σάββατο είναι το τελευταίο live που γίνεται στο μαγαζί με φαγητό, ποτό, live λοιπόν όλα δωρεάν. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο τον Μπουρναρά. Έτσι, συμμετοχές στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, αχρεωστήτως, γράφετε το όνομά σας και τη λέξη Ψαρονέφρι και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Πάνου του Πουρναρά και του Γιώργου Γεωργιάδη, η Ελλάδα σήμερα. Ψαρονέφρι, μια υπέροχη ταβέρνα. Δεν το συζητώ καθόλου. Τώρα θα μου πεις, μιλάς για Ψαρονέφρι και αμέσως μετά βγάζεις τον άλλο θείο από το χωριό, τον Γιώργο Γκαλίδη. Τέτοιοι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις, σε καλά?
1: Θα είμαι καλύτερα να πάμε και εμείς στο Ψαρονέφρι. Τι?
0: Σωστά μιλάς. Να φάμε έτσι μια ωραία σπανομπριζόλα.
1: Ναι.
0: Μια σαλάτα κτλ. Δεν είμαστε άνθρωποι της, της πολυφαγίας, είμαστε της καλοφαγίας.
1: Ακριβώς. Τώρα άμα είναι και καλό και πολύ δεν πειράζει.
0: Πάει στο διάλογο. Εμείς
1: καλό
0: τι θέλουμε.
1: Να είναι.
0: Μια σκάφη σαλάτα και μια σχάρα κρέατα.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι να πεις ότι είμαστε άνθρωποι τώρα να ζητάμε.
1: Λίτη, λίτη.
0: Λίτη, πάει στο διάλογο.
1: Όπως λιτός ήταν και ο Ολυμπιακός χθες. Τι ήθελε, μια ναι. σκούπα ήθελε, την πήρε, ναι. σκούπισε και έφυγε.
0: Τι μπορούμε να κρατήσουμε αυτό, από αυτό το παιχνίδι, ότι είναι ο παράδειγμα ότι είναι ο Φουρνιές σε καλή κατάσταση?
1: Καλά, δεν νομίζω ότι ποτέ θα ετίθετο το ζήτημα για το αν ο Φουρνιές θα είναι σε καλή κατάσταση όταν πρέπει. Θα σου έλεγα ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε, αυτό έγραψα και στο μπάσκετ, είναι πως όλο αυτό που ο Ολυμπιακός παρουσιάζει, γιατί okay, βρήκε τη Μονακό αποδυναμωμένη, το αντιλαμβάνομαι, στον ίδιο χώρο ζούμε. Δεν σκότωσε και το θηρίο, αλλά
0: σίγουρα
1: πρώτη φορά στην ιστορία του που σκουπίζει. 15ο Final Four συνολικά, 5ο συνεχόμενο, πρώτος στην κανονική διάρκεια, πρώτος χρονικά που μπήκε στο Final Four. Διάολο, κάτι κάνει αυτός ο Μπαρτζόκας.

0: Ναι.
1: Και αυτό το λέω όχι για σήμερα, ούτε γιατί χρειάζεται να αποθεώσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά γιατί θυμάμαι σαν τώρα μετά το Άμπου Ντάμπι, που διάφορα τρολάκια στο Χ κυρίως, αλλά συνολικά στα social media, υπό την αδιαφορία, και θα μείνω στο αδιαφορία, δεν θα πάω πιο μακριά, της διοίκησης, το ξέσκησα. Και επίσης κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όταν ο Ολυμπιακός είχε τα up και down όπως είχαν όλες οι ομάδες, ήταν όνουκέστη ο αριθμός των μηνυμάτων που ήθελαν τον κύκλο του Μπαρτζόκα να κλείνει, και ακόμα περισσότεροι αυτοί που λένε ότι κοίταξε, το παίρνεις ή φεύγεις. Αυτό λοιπόν νομίζω.
0: Αυτό θα ξανακουστεί. Αν τυχόν δεν το πάρει Γιώργο, θα ξανακουστεί αυτό. Το ξέρεις έτσι, δεν.
1: Μα γι' αυτό το λέω τώρα Γιώργο. Επειδή θα ακουστεί και επειδή έχουμε δημιουργήσει όλοι μας, δεν βγάζω την ουρά μας απ' έξω, ως συνάφη εννοώ, όχι ως προσωπικότητες. Όλοι μας έχουμε ευθύνη στο ότι δημιουργούσαμε οπαδούς της νίκης και όχι οπαδούς ομάδων. Δηλαδή, ξέρεις, ο Ολυμπιακός, στα δικά μου μάτια, αλλά είναι μόνο στα δικά μου μάτια, αν έπρεπε να έχει ένα πρόσωπο ή αν έπρεπε να πεις στο παιδί σου για την ιστορία του Ολυμπιακού ή σε ένα νεαρό παιδί για την ιστορία του Ολυμπιακού, θα πρέπει να του μιλήσεις προφανώς για τους Αδριανόπουλους που έφτιαξαν την ομάδα, ενδεχομένως για τον Καμπέρο, για τον Γόδα, για τον Αναματερό, για τον Μπούκοβι, για τον Μπαρτζόκα. Όχι για αυτούς που, για τον Ελκαμπή που έβαλε τον γκολ. Ναι, προφανώς οι ομάδες φτιάχνουν την ιστορία μέσα από τους τίτλους, αλλά η ιστορία γράφεται και από τις προσωπικότητες και από τα όχι. Και ξέρεις, ο Ολυμπιακός, εσύ το ξέρεις καλά, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει, το Ολυμπιακός δεν ήταν μια αστική ομάδα που ήθελε να κατακτά τίτλους, ήταν μια ομάδα που βγήκε από το πιο ζωντανό κομμάτι της εργατικής τάξης του Πειραιά.
0: Έτσι.
1: Εξού και το γάβρι, γιατί ήταν πολύ, και όχι σε σχέση με το ψάρι, όποιος θέλει να μπει στο να γκουγκλάρει, να διαβάσει γιατί μπήκε το προσωνύμιο γάβρι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι κομμάτι της ιστορίας, ή αν θέλεις είναι αυτοί που φιλοτεχνούν την ιστορία του Ολυμπιακού. Προφανώς και έχουν συμμετοχή και παράγοντες και παίκτες και προπονητές που έφεραν τίτλους. Προφανώς κανείς δεν παραγνωρίζει την αξία του Ιβκοβιτς, ας πούμε, ή την αξία της ομάδας του 97-1 και μιλάμε για τον μπάσκετ. Αλλά άνθρωποι σαν τον Μπαρτζόκα είναι συνυφασμένοι με την ιστορία του Ολυμπιακού, και επειδή ο Μπαρτζόκας είναι αγωνιστής, αυτό το πρόσωπο βγάζει ο Ολυμπιακός, και νομίζω ότι αυτό το πρόσωπο ταιριάζει στο DNA του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν το αν θα πάρει και τον τίτλο, προφανώς ποιος δεν θέλει να τον πάρει από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ποιος δεν θέλει να είναι σε ελληνικά χέρια, γιατί είναι πράσινα ή κόκκινα. Αλλά δεν είναι ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος και οι άλλοι είναι τίποτα, που λένε οι Αμερικανοί, ας πούμε, με την χαζοβλαχιά τους. Είναι ότι πρέπει να αναγνωρίζεις και την προσπάθεια και τη δημιουργία και τη δουλειά και τα πάντα. Και νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο φόρος τιμής οφείλουμε να τον αποδώσουμε στον Μπαρτζόκα αυτή τη στιγμή, όχι αν νικήσει. Έτσι, για ό,τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Γιατί το να πας μια ομάδα σε 5 συνεχόμενα Final Four, δεν γίνεται κάθε μέρα. Για όλα, κάτι έχει κάνει σωστά, έτσι, δεν είναι.
0: Ασφάλως, και εσύ και η διοίκηση, έτσι.
1: Όλοι, προφανώς ο Μπαρτζόκας είναι ένα κομμάτι της μηχανής, προφανώς δεν είναι μόνο το, αλλά News. Μέσα στον οργανισμό, νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο από τα κομμάτια του Ολυμπιακού, γιατί και ο Βεζέγκοφ είναι ένα άλλο κομμάτι, και ο Γόκα, και ο Χρυνιά, και ο καθένας από αυτούς. Αλλά όλο αυτό το παζλ το φιλοτεχνεί ο Μπαρτζόκας. Βεβαίως του δίνει τα χρήματα η διοίκηση, και βεβαίως δεν φίδεται χρημάτων. Τον καλό Σαμαρέτη δεν θα το θυμόμασταν αν δεν είχε χρήματα, έτσι. Δεν ήταν ότι ήταν ευθέρετο και ρόλο, ότι είχε χρήματα να δώσει. Προφανώς και η διοίκηση παίζει το ρόλο της. Αλλά η διοίκηση οφείλει ταυτόχρονα, αν θες να τα λέμε κιόλα, να προστατεύσει και να σηκώσει ασπίδα γύρω από τον Μπαρτζόκα, κάτι που δεν το έχει κάνει ποτέ. Αντιθέτως, ο Μπαρτζόκας έχει μία ασπίδα για πολλού. Και για να κλείσω την αναφορά στον κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικό, ό,τι ήθελα να ξέρω για έναν προπονητή του επίπεδου του Μπαρτζόκα ήταν η ατάκα που αφορούσε τον Μακίσικ, ότι εγώ θα πεθάνω για τους παίκτες μου. Ναι. Εγώ ήθελα τον προπονητή.
0: Που το έχει ξαναπεί για τον Μακίσικ με άλλη διατύπωση πέρσι, η πρόπερση νομίζω.
1: Αυτό έχει πει, ότι εγώ θα πεθάνω για αυτόν.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο, όχι στο Παναθηναϊκό, αλλά στο γεγονός ότι η Χάπολ Δεν άφησε να γίνει σκούπα. Σημαίνει κάτι αυτό?
1: Κοίταξε, δεν θα είναι εύκολα. Τα λέγαμε και μετά το 2-0 και τα λέγαμε και στην εκπομπή με τη Λένα την Καραλή. Μην νομίζετε ότι οι άλλοι παραδώσανε όπλα και πνεύμα. Πρέπει να τους κερδίσεις. Είναι αυτό το ιδιαίτερο της σειράς των play-off, είναι ότι δεν σου φτάνουν δύο καλές εμφανίσεις. Η Ρεάλ βρέθηκε λίγο μπόσικη και είχε και ένα πρόβλημα ο Γκαρούμπα και έμεινε με έναν σέντερ, τον ξυλοκόπο τον. Το λένε πάντως τώρα, λένε οι Ισραηλοί, ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τον Μπλέικνι. Και αν δεν μπορέσει να παίξει το επόμενο παιχνίδι, θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια, γιατί είναι κομβικό σημείο για την περιφέρεια της ΧΑΠΟΕΛ. Να βλέπεις τώρα οι συνεχόμενοι αγώνες. Φέρουν και αυτούς τους μικροτραυματισμούς που άλλες εποχές θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα, αλλά τώρα μετράει το κάθε τι, έτσι, μετράει και ανάσα. Να ξέρεις ότι θα είναι πολύ δύσκολο και το τέταρτο παιχνίδι για της Παρασκευής, της Πέμπτης για τη Ρεάλ. Και επίσης, αν δεν καταφέρει να σπάσει την έδρα στη Σόφια, μετά θα είναι για πυρημιχτήτως στη Μαδρίτη. Τίποτα δεν θα περάσει εύκολο. Όπως επίσης, δεν θα είναι εύκολη ιστορία ούτε για τη Φενέρμπαχτσε, που η Ζαλγκίριος Αρένα απόψε θα έχει τη γνωστή της εικόνα, μια από τις πιο θορυβώδεις και ενδιαφέρουσες έδρες της Ευρωλίγκας. Όπως δεν θα είναι εύκολο και το έργο του Παναθηναϊκού, γιατί δεν ήταν και σε κανένα παιχνίδι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να το κάνει να μοιάζει εύκολο. Και ο Ολυμπιακός το έκανε να φαίνεται εύκολο, Γιώργο. Δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι 6, οι 7, οι 8, ας πούμε, πάλευαν με νίτσα και κάποιες στιγμές προσπαθούσαν να το κατεβάσουν. Βρέθηκε ο Ολυμπιακός χτες σε καλή βραδιά επιθετικά. Έκανε ο Μαρκοεσβίλη κάτι απολύτως λογικό. Θα το κάνεις και εσύ προπονητικά, αν και εσύ έχεις πιο προχωρημένες ιδέες. Να δώσει το σούτ στον Walker και το βάλε 4. Έβαλε και 2 ο Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα, και εκεί που είχαν κολλήσει ο Βεζέγκοφ και Ντόρση, ο Βεζέγκοφ γενικώς δεν ήταν καλός χθες, αλλά ήταν καλός ο Πίτερς, ας πούμε, ήταν καλός ο Φουρνιέ. Βρέθηκαν λύσεις. Όταν έχεις πολλούς, κάποιος θα σου βγάλει λαγό από το καπέλο. Αλλά το πάλεψαν και οι Μονεγάσκοι, θα το παλέψουν και οι υπόλοιποι. Μην νομίζεις, δεν θα είναι τίποτα εύκολο. Δεν χαρίζεται κάτι σε κανένα στα πλέον. Έτσι, όποιος σκουπίζει ησυχάζει, οι υπόλοιποι θα τρέχουν. Γιατί σου ξαναλέω, είναι και η μετάβλητη ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός δηλαδή καταράκωσε την Λιμός βάζοντας 60 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και λέγοντας ότι κοιτάξτε, μην παλεύετε παιδιά, έχει τελειώσει το έργο. Αν ήταν λίγο πιο μπόσικος, τώρα μπορεί να συζητούσαμε για άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως συζητάμε για τη Ρεάλ, έτσι.
0: Ναι. Και Ζαλγκίρης το βλέπεις εσύ, όπως είπες, να είναι μια υπόθεση δύσκολη για τη Φενέρ.
1: Δεν θα είναι, εν πάση περιπτώσει, ο περίπατος που έκανε στην Κωνσταντινούπολη. Κοίταξε, δεν μπορώ να ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες, αλλά στη θεωρία του πράγματος, εγώ περιμένω αντίδραση και από τη Ζαλγκίρης, όπως περίμενα και από την ΑΠΟΕΛ. Γιατί να καθίσει να χάσει, δηλαδή, να καθίσει να χάσει, με την έννοια ότι γιατί να μην αντιδράσουν. Και αυτοί οι παίκτες έχουν τον εγωισμό τους, έχουν την αξία τους. Θέλουν, αν θέλεις, και το. Και την ατομική τους μετοχή να είναι ψηλά. Το ίδιο πιστεύω θα συμβεί και με τις Αλγύρες, και βλέπω ότι και η Βαλένθια θα έρθει να παλέψει εδώ. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός την υποχρεώσει και τη σβήσει, αυτό θα το συζητήσουμε αύριο το πρωί στη συνάντησή μας. Αλλά όλα κρίνονται στο παρκέ. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Σε play-off δεν υπάρχει έλα ξέρω το αποτέλεσμα. Και όποιος το λέει, απλά τζογάρει. Και αν του έρθουν εξάρες, το παίζει κονιόρδο στο καφενείο σαν τον Μπάμπη Τζοτακούνα. Αν του έρθουν τόρτια, κάνει ότι δεν είναι στην παρέα μας. Έτσι. Λοιπόν, απλά πράγματα. Μάλιστα. Να πούμε εναντίον στον Μιχάλη τον Τζοχο, στο Σταύρο τον Τζοχο.
0: Βεβαίως,
1: είπα έτσι, και ένας από τους μεγάλους δασκάλους του και ένα από τα πιο σεμνά πρόσωπα που πέρασαν από την ελληνική αθλητική δημοσιογραφία. Και επίσης περίμενα να πεις ότι πόσο ωραίος ήμουν όταν έδειξαν τα πλάνα στην εκπομπή του Αρναούτογλου, αλλά...
0: Ήσουν πάρα πολύ ωραίος, το συζήταγα και με τη Λένα χθες και μου λέει έχει ξεφύγει, Γιώργο. Λέω τι εννοείς Λένα, με ξεφύγει από πλευράς ωραιότητας? Και μου λέει ναι, θα μπορούσε να το πεις και έτσι. Εγώ εννοούσα από μυαλού.
1: Ναι, θέλω να
0: σου πω... Τι μου είπε η Λένα χθες το πρωί.
1: Ναι, θέλω να
0: σου πω... Η ώρα 10:30, δεν λέω κάτι παραπάνω.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι απλά καταλαβαίνω τη ζήλια
0: σου. Κοίταξε φίλε, δεν ευλογήθηκαμε από τη φύση να είμαστε τόσο ωραίοι όσο εσύ.
1: Τι να κάνουμε φίλε,
0: εγώ το παραδέχομαι. Συμβιβάζομαι. Εσύ θα κάνεις καριέρα στην τηλεόραση, Γιώργο μου, και κάνεις ήδη με μια ξερή ομορφιά. Εγώ κάνω με τις γνώσεις μου, Κακομοίρης.
1: Εντάξει φίλε, ο καθένας ό,τι έχει.
0: Μακάρι, μακάρι να ήμουν όμορφος και ωραίος όσο εσύ, να έκανα καριέρα με άλλο τρόπο.
1: Και εγώ λέω μακάρι να θα τη γνώσω για να μπορούσα εκτός από την ομορφιά να βγάλω και κάτι άλλο.
0: Ρε, κλείσε το τηλέφωνο, ρε.
1: Το κλείνω.
0: Να είσαι καλά, κύριε Σιγηρή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης.

Λοιπόν, η ουσία των όσων κουβεντιάσαμε με τον Γιώργο είναι ότι όποιος σου βγάζει από τώρα συμπεράσματα, κάνει προβλέψεις και έχει βεβαιότητες για το ποιος θα σηκώσει την κούπα στην Ευρωλίγκα, απλώς λέει κουβέντες στο αέρα. Αυτό, τίποτα άλλο. Κρατήστε μικρό καλάθι και μην ξανοίγεστε σε προγνωστικά, ποτέ δεν ξέρετε πώς θα έρθουν τα πράγματα.

Να μην βιαζόμαστε, παιδιά. Και η Ρεάλ βιαζόταν και πήγε και σκόνταψε στη Σόφια πάνω στην Χάπολη. Να μην βιαζόμαστε. Είναι νωρίς ακόμα. Έτσι. Και το λέω αυτό και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όλοι το ξέρουμε. Αυτό τερμάτισε δεύτερη στην κανονική διάρκεια και τα δύο πρώτα της παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό τα χάσε στην έδρα της με διαφορά 1 και 2 πόντων. Είναι ένας δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος. Και δεν το λέω αυτά για να τα ακούει ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί αυτά ο αταμάνι παίκτες του τα ξέρουν. Για όλους εμάς τα λέω, γύρω-γύρω.

Μάνο Νίκος, κόγκα λέει, δεν είμαστε τρολάκια. Ολυμπιακοί είμαστε. 4 Final Four και 0 στο πιλίκο. Με καταφανέστε το θέμα στο κουτσάρισμα στον τελικό με τη Ρεάλ και φυσικά πέρυσι που όλοι βλέπανε τι γίνεται πάνω στο Σάξα εκτός από τον coach. Αν και φέτος δεν πάρει Ευρωλίγκα, θα είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού με τις περισσότερες αποτυχίες σε Final Four. Μακάρι να το πάρει φέτος. Όλα τα άλλα για καλό μπάσκετ και πορείες και DNA είναι για άλλες ομάδες, όχι για τον Ολυμπιακό. Η δουλειά αναγνωρίζεται με τα χρήματα που παίρνει. Ως εκεί, Ολυμπιακός σημαίνει τίτλους. Για μας, σαν φιλάθλους, sorry, αλλά μόνο χαμένους ημιτελικούς και τελικούς στην Ευρωλίγκα θυμάμαι. Μακάρι να το πάρει φέτος και να κλείσει τον κύκλο του με μια τεράστια επιτυχία που του αξίζει. Αλλά μόνος του αδίκησε ως τώρα τον εαυτό του και ας επικαλείται την τύχη όποτε μιλάει για τις αποτυχίες του στα Final Four. Λέει ο Νίκος ο Ράπτης με γλώσσα που τσακίζει κόκαλα. Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: «Κόουτς, αυτή η πεθαμένη Μονακό δεν απέκλεισε την Μπαρτσελόνα που έριξε 20 στον Ερυθρό Αστέρα στα play-in για τέτοια ισοπαίδωση? Επειδή έκανε σκούπα ο Μπαρτζόκας, ρε παιδιά», λέει ο φίλος μου εδώ ο Παναγιώτης.

Για μένα το θέμα δεν είναι αν θα πάει ή όχι ο Μπαρτζόκα στο Final Four. Το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι για την ομάδα, για την, όλη την, την διοίκηση και τα λοιπά, για τους παίκτες. Το θέμα είναι ότι όταν πας για πέμπτη φορά, ρε παιδί μου, δεν λέει να γυρίσεις πάλι χαμένος. Δεν λέει.

Θυμίζω το Παναθηναϊκός Βαλένθια σε περιγραφή του Μάκη Δρόσου εδώ από τον 943 Intervention Sports είναι στις 9 και 4. Νωρίτερα στις 8 παίζουν Ζάλγκυρης Φενέρ Μπάχτσε και το μεγάλο παιχνίδι του Champions League, ο μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain είναι στις 10. Θα κάνουμε τώρα μικρή διακοπή. Ακούσετε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά στα Χίλη, το οποίο κρεμόμαστε για να δούμε αν υπάρχει εξέλιξη και αν θα τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος στο Ιράν, ο πόλεμος που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, για να είμαι έτσι απολύτως σαφής, και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Intervet Sports. Σας περιμένω.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
14: Γιάννη,
15: έλα!
14: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
15: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
14: Ναι, ναι! Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
15: Τα πάντα!
14: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
17: Ακούτε Radio Rumeli News.
18: Εγκαλείται από πολιτευτή του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγεί το 54χρονο δράστης της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση του 12χρονου κοριτσιού από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Αντίστροφα, μετρούν οι μέρες για αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Εν τω μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις στα ορεινά επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια. Η άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
19: Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
20: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

ξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πρέπει να το πω μια ακόμα φορά. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι για να χορτάσετε την πείνα σας με εξαιρετικά κρέατα. Έτσι, κοτόπουλο, χοιρινό, καλαμάκι, τυλιχτό, ό,τι θέλετε. I love σουβλάκι. Τα καλύτερα κρέατα και ζουμερά ψημένα και εξαιρετικής γεύσης και ποιότητας. Λοιπόν, ilovesouvlaki.gr, σαν να το ξαναπώ, ilovesouvlaki.gr, μπαίνετε online στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας για όλες τις περιοχές που ξεκινάνε από το Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Τράφι, το Πολύδροσο, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Ερυθρέα, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, το Μαρούσι, την Κηφισιά. I love σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας. Και καλή σας όρεξη.

0: Θα σας μιλήσω για αυτήν μετά, γιατί είναι ήδη στη γραμμή ο Νίκος Συρίκος. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
0: Πώς το βλέπεις το παιχνίδι σήμερα με την Βαλένθια, και αν σε ανησυχεί η ανησυχία της Βαλένθια που φώναξε η ιδιωτική φρουρά σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι?
1: Με ανησυχεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Βαλένθια την έδρα του Παναθηναϊκού, η οποία ουδέποτε τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τέτοια δικαιώματα φόβου σε καμία ομάδα, ακόμα και στον Ολυμπιακό, στον αιώνιο αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Το ΆΚΑ, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την τεράστια επένδυση που έχει κάνει η διοίκηση του Παναθηναϊκού και προσωπικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι η καλύτερη έδρα της Ευρώπης από όλες τις απόψεις. Σχεδόν ποτέ δεν ξεφεύγουν τα πράγματα. Νομίζω ότι η Βαλένθια αυτό το κάνει σε επίπεδο εντυπώσεων, ή μπορεί να νιώθει ότι λόγω του ότι προκάλεσαν οι Ισπανοί στα δύο παιχνίδια τα προηγούμενα, να νιώθει ότι μπορεί να υπάρξουν αντίπεινα. Δεν θα υπάρξουν αντίπεινα. Υπάρχει η απέτηση του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ στον κόσμο να είναι όλοι όπως πρέπει να είναι, και έτσι θα είναι και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, γιατί έτσι είναι, ξαναλέω, τα τελευταία χρόνια. Μου φαίνεται ένας κλεφτοπόλεμος, ας πούμε, στο επίπεδο των εντυπώσεων, ο οποίος δεν ξέρω πού εξυπηρετεί.
0: Μάλιστα. Και μία κουβέντα ακόμα, έτσι. Είμαστε κοντά, από ό,τι φαίνεται, σε μία οριστική κατάπαυση του πυρός, έτσι, σε μία συμφωνία.
1: Πριν τα λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα αυτό, το έχουμε πει άλλες 4-5 φορές, μακάρι να συμβεί. Πρώτα απ' όλα για τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται, πρώτα απ' όλα γιατί κανένας πόλεμος δεν είναι καλός, και εν συνεχεία δεύτερος, τρίτος παράγοντας αρνητικός του πολέμου αυτού είναι η τιμή της βενζίνης, ας πούμε, που σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει ήδη τα 2,1-2,2.
0: Και συμπαρασύρει τις τιμές στα τρόφιμα, έτσι.
1: Και στα τρόφιμα, ναι. Το πρωί, ας πούμε, συζήτηκα με έναν συνάδελφο και μου έλεγε ότι ήδη πρώτης ανάγκης, ας πούμε, όπως είναι ο κιμάς, έχει διπλασιαστεί η τιμή του.
0: Ναι.
1: Και πήγε, ας πούμε, στο χασάπι να πάρει κιμά και δεν πίστευε αυτό που άκουσε, σαν τιμή τελική του κιμά. Θέλω να σου πω, βέβαια, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα κρυβαίνουν ακόμα και αν δεν γίνει πόλεμος, διότι η κυβέρνηση έχει αφήσει ανεξέλεκτα τα πράγματα. Εντελώς. Το καρτέλ της ακρίβειας που εκτοξεύει τις τιμές είναι εντελώς ανεξέλεκτο. Ο καθένας τιμολογεί όπως θέλει και όσα θέλει τα προϊόντα που πουλάει. Και αυτό το κάνει γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Κανένας έλεγχος. Έλεγχος υπάρχει μόνο στον καστανά, ας πούμε, που δίνει τα κάστανα χωρίς απόδειξη. Ξέρεις, είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν σε αυτόν τον τόπο. Από τα πολλά που πρέπει να αλλάξουν, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζουν.
0: Νίκος, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Η ταβέρνα λέγεται Ψαρονέφη και είναι στο Μαρούσι, παιδιά. Είναι μια εξαιρετική ταβέρνα αυτό το Σάββατο, έτσι, γιατί αλλάζει σεζόν, πάμε σε καλοκαίρι. Έχουμε το τελευταίο live Σάββατο βράδυ με φαγητό, ποτό live. Κάνουμε κλήρωση για δύο άτομα να πάτε να απολαύσετε την μουσική, να φάτε και να πιείτε δωρεάν στην ταβέρνα το Ψαρονέφη. Στο 6939-943-943, πάντα αχρεωστήτως, πρέπει να το πούμε αυτό, πάντα αχρεωστήτως. Στέλνετε ένα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρη και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα του φίλου μου του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου του Πουρναρά. Έτσι. Λοιπόν, παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μέχρι και αύριο το βράδυ. Σας το λέω, να το έχετε υπόψη σας. Έτσι. Ψαρονέφρη. Όσοι πάτε θα με θυμηθείτε.

Λοιπόν, και τερτύπια έχουμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα, επί του πιεστήριου που λέμε, ενημερώθηκα. Και τερτύπια, έτσι, αυτή την Παρασκευή το βράδυ και την Κυριακή. Και δεν πρόλαβα να το πω και άρχισαν τα μηνύματα. Στέλνετε το μήνυμά σας έτσι στο 6939-943-943 γράφοντας τη λέξη τερτύπια, και ένας τυχερός θα πάει με τετραμελή παρέα του την Παρασκευή το βράδυ να φάει και να πιει σε μια εξαιρετική ταβέρνα τερτύπια live, και άλλος ένας τυχερός θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή τη δική μου η μία κλήρωση, και στην εκπομπή του Ευάγγελου του Μίχου λίγο νωρίτερα η άλλη. Τερτύπια live, Τατοίου 56 στη μεταμόρφωση. Τι να σας πω ρε παιδιά. Να μην σας πω εγώ τίποτα, γιατί μας λένε αυτοί που πάνε και μας στέλνουν και φωτογραφίες. Τερτύπια live λοιπόν, έτσι. Άλλη μια προσφορά για τους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Ευχαριστούμε την ιδιοκτησία και τη ταβέρνα στο Ψαρονέφρι και τη ταβέρνα στα Τερτύπια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Εμπαπέ από την Ρεάλ? Έτσι. Θέλω να σας πω, πριν σας πω αν υπάρχει περίπτωση, να σας πω ότι υπάρχουν οπαδοί της Ρεάλ που κάνουν ένα κίνημα και ζητάνε από τη διοίκηση, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, να πουλήσει τον Εμπαπέ. Πρόκειται βεβαίως για το μεγάλο σούπερ στάρ της ομάδας, για τον πρώτο σκόρερ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί από αυτόν υπάρχουν πάντα μεγαλύτερες απαιτήσεις. Λοιπόν, φέτος η αλήθεια είναι ότι η Real απέτυχε. Απέτυχε και στο Champions League και το πρωτάθλημα. Λογικά το χάνει από την Μπαρτσελόνα, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για, πώς θα το πω, για πλήρη αποτυχία, για ναυάγιο. Και φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις οι φίλοι αντιδρούν με τον γνωστό τρόπο. Πάνε πάνω στις βεντέτες της ομάδας και τις κατηγορούν. Και είναι βαρύ το κλίμα για τον Εμπαπέ, έτσι. Οι υπογραφές μαζεύουν τώρα για να τον διώξουν. Θα μου πεις, ωραία, να τον διώξει τον Παπέ ο Πέρεθ. Ποιος θα τα πληρώσει? Δηλαδή, ποια ομάδα είναι σε θέση για να φύγει ο Εμπαπέ? Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Βεβαίως και ο ίδιος δημιουργεί προβλήματα κάποιες φορές με τη συμπεριφορά του κτλ. Αλλά έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, λέει, πάνω από 100 εκατομμύρια. Ποιος θα τα δώσει? Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δύσκολα μπορεί να βρεθεί ομάδα να πληρώσει για να πάρει τον Εμπαπέ. Ίσως κάποιες ομάδες στη Σαουδική Αραβία, αλλά όταν είσαι 26-27, πας στη Σαουδική Αραβία και είσαι ο Εμπαπέ να παίξεις μπάλα, πολύ νωρίς είναι για αυτό το ταξίδι. Να δούμε αν θα υπάρξουν μουστερίδες. Άλλωστε στην Ρεάλ τα πράγματα αλλάζουν. Πριν από δύο μήνες το στόχαστρο ήταν ο Βινίσιους, που ήταν έτοιμος να φύγει. Αυτός το έλεγε κιόλας. Ο Εμπαπέ δεν έχει πει τίποτα τέτοιο. Για να δούμε. Πάντως να έχεις μπροστά το Βινίσιους στον Εμπαπέ, να χάνεις άνετα το πρωτάθλημα, να αποκλείσεις σαν προημιτελικά από το Champions League, βαρύ κάθεται στο στομάχι των οπαδών, όπως και να το πάρουμε. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα τέτοια ώρα, τον Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Να το πω και σούπα λίγο το χθεσινό, ή είναι?
1: Ναι, έπεσε έξω πολύ. Δηλαδή δεν έπεσε έξω στο ότι ήταν αμφίροπο, ούτε το ότι είναι το ελαφρύ προβάδισμα στην Arsenal. Νομίζω αυτό το πιάσει.
0: Το λέγαμε, ναι.
1: Έπεσε έξω ότι θα είχαμε over. Και θα βλέπαμε ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι,
0: ναι,
1: που βεβαίως δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει τι τόπα από την αρχή της Περγαμηνές, όπως ήταν ο πρώτος αγώνας της. Ναι. Και δεν γίνεται κιόλας αυτό, για να το δούμε αν θα επαναληφθεί από τους δύο ίδιους αντιπάλους απόψε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως έγινε στο Παρίσι. Αναφέρομαι στην Bayern και στην Paris Saint-Germain, έτσι, αυτά δεν είναι κάθε μέρα. Αλλά το χθεσινό μάτς, ναι, ήταν ελαφρώς έως πολύ σούπα. Η Arsenal νομίζω δικαίως είναι πάντως συνολικά εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Η πρώτη φιναλίστ της διοργάνωσης χρονικά. Συνολικά εννοώ από ύστερα από μια εξαιρετική σεζόν, με δύο καρπούζια στη μια μας χάλη, δύο τεράστια καρπούζια στη μια μας χάλη, από τη μια η Premier για την ομάδα του Αρτέτα και από την άλλη βεβαίως το Champions League. Ξαναείπαμε ότι αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε Άγγλο τι από τα δύο προτιμάς, θα σου πει το πρωτάθλημα Αγγλίας, την Premier. Αλλά εδώ που έχει φτάσει βεβαίως τα θέλει όλα και τα θέλει και τα δύο, είναι ιστορική ομάδα, μετά από τόσα χρόνια ξανά είναι σε τελικό, θα διεκδικήσει την κούπα. Όποιος και να είναι πλέον ο αντίπαλος, για μένα, είτε είναι η Bayern είτε είναι η Paris, έχουμε έναν τελικό που στο Ferenc Puskas στις 30 Μαΐου θα τον παρακολουθήσουμε σίγουρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρχει φαβορή. Παραλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει φαβορή. Ακόμα και είναι η Bayern που εγώ νομίζω θα περάσει σήμερα την Paris Saint-Germain, κάνω μια πρόβλεψη. Δύσκολα μένει, θα την περάσει,
0: ναι.
1: Η Bayern.
0: Κάνεις τέτοια πρόβλεψη?
1: Ναι, ναι, κάνω, γιατί έχει κάνει και αυτή μια εξαιρετική χρονιά. Θα μου προκαλέσει τρομερή εντύπωση με ένα Harry Kane, ο οποίος δεν είναι ότι τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι και παλιόγερος, αλλά εν πάση περιπτώσει τέχνης σκοραρίσματος. Δεν θυμάμαι πόσα γκολ έχει βάλει τώρα σε όλες τις διοργανώσεις, είναι πάρα πολλά πάντως. Αλλά γενικά η Bayern είναι μια ποδοσφαιρική μηχανή με γερμανική νοοτροπία και με, θα έλεγα, πολυσύνθετη και διεθνή, εν πάση περιπτώσει, σύνθεση ονομάτων, ας πούμε, μεγάλης κλάσης και μεγάλης ποιότητας. Θεωρώ ότι απ' την άλλη υπάρχει μια Paris Saint-Germain που το 5-4 του πρώτου αγώνα δεν την εξασφαλίζει. 5-4 ήταν.
0: Κάτσε λίγο. Ναι, το μέτρημα.
1: Νόμιζα ότι ήταν αγώνα πόλο, γι' αυτό το λέω. Το 5-4 λοιπόν του πρώτου αγώνα. Μπερδεύτηκα λίγο γιατί έλεγα και μπάσκετ η αλήθεια. Εκείνες τις μέρες και τις ώρες και τώρα το ίδιο. Όπως βεβαίως και θα παρακολουθήσω και τον Παναθηναϊκό απόψε. Ευχόμενος να κάνει και αυτός, να πάρει και αυτός τη σκούπα του και να είναι και οι δύο με ένα εντυπωσιακό και θριαμβευτικό 3-0 για πλάκα απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους για να φωνάξουν ένα βροντερό παρόν στο Final Four της Αθήνας στις 22 Μαΐου. Δεν μπορεί να το χάσει αυτό ο Παναθηναϊκός. 100% θα είναι παρόν. Όπως και έχουμε πει ότι και η ΑΕΚ θα είναι για μένα από εδώ και πέρα η πρωταθλήτρια, ούτε αυτό μπορεί να είναι. Δηλαδή, μιλάμε για αυτοκτονίες που δεν μπορούν να συμβούν. Θα τολμήσω λοιπόν την πρόβλεψη, γιατί πιστεύω ότι η Bayern και στην έδρα της έχει τον πρώτο λόγο μετά από αυτό το 5-4 του πρώτου αγώνα. Και πάλι με ζόρι το λέω, έτσι, με την επιφύλαξη, γιατί και η Paris Saint-Germain είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και έδειξε ότι το επιθετικό της ποδόσφαιρο πραγματικά από τη μέση και μπροστά ιδιαίτερα είναι καταπληκτικό. Δέχεται όμως εύκολα γκολ και πιστεύω ότι αυτό θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί στην Αλιάνζ Αρίνα απόψη η βαβαρική ομάδα.
0: Μάλιστα. Δημοσθένη, να μιλήσουμε λίγο για τα κυριακάτικα.
1: Να τα πιάσουμε τα κυριακάτικα, γιατί έτσι, είπα και εγώ για την ΑΕΚ ότι θα είναι σίγουρα από τα αθλήτρια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, ανεξαρτήτως τώρα πια το μαχαίρι για το καρπούζι το έχει η ομάδα του Νικολής. Δεν την νοιάζει τι θα γίνει στο Φάλερο, αρκεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Αυτή πρέπει να πάει να προχωρήσει με νίκες. Έχει το momentum, έχει την ψυχολογία, έχει την ανωτερότητα. Δεν βλέπω πώς η ΑΕΚ δεν θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, γιατί ακούω διάφορες αναλύσεις τώρα. Ντέρμπι είναι πάντα. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι ένα πολύ σκληρό καρύδι. Παίζοντας με 10 παίκτες, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες και τα είδαμε βεβαίως την προηγούμενη Κυριακή. Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αν κάποιος θα μπορούσε ίσως να πάρει το μάτς, αν εξαιρέσει τη φάση με τον Βάργα από την ΑΕΚ, αυτός δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα αυτό που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν οι αντοχές. Ήταν τα τρεξίματα, ήταν η φυσική κατάσταση της ομάδας του Μπενίτεθ στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως τα ψυχολογικά αποθέματα, τα ψυχικά αποθέματα με ένα Παναθηναϊκό που δεν έχει, θεωρητικά δεν έχει κίνητρο. Όμως τώρα τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο κόσμος ΑΕΚ θα πάει για να γιορτάσει το πρωτάθλημα. Εμένα αυτά με τις φιέστες δεν μου αρέσουν, αλλά επειδή δεν είναι ώρα φιέστας, είναι ένα match ball για τη φιέστα, νομίζω ότι αυτό η ΑΕΚ θα το έχει και θα το πάρει. Η μεγάλη μάχη είναι πια για τη δεύτερη θέση. Εγώ το έχω πει, την προηγούμενη Κυριακή ξεδιαλύνει πάρα πολύ η κατάσταση. Το δεύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό που οδηγεί στα πραγματικά του Champions League και είναι προνομιούχο ακόμη και πολύ από τις άλλες θέσεις. Η δεύτερη θέση θα γίνει μια σκληρή μάχη με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός καλείται να βγάλει μια αντίδραση επιτέλους γι' αυτόν, κυρίως απέναντι στον ΠΑΟΚ φέτος, που του έχει πάρει τον αέρα, που πλέον δεν έχει τις απουσίες του, έχουν επιστρέψει ποδοσφαιριστές του, αλλά δεν είναι στο καλό του φεγγάρι έτσι κι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη Κυριακή κέρδισε τον Ολυμπιακό, δεν το κέρδισε 100% δίκαια, υπό την έννοια ότι περισσότερο έχασε το ματς Ολυμπιακός παρά το πήρε ο ΠΑΟΚ. Τολμώ να το πω, είτε με τον, αν θέλετε, με τη διαιτησία, με τη φάση του πρώτου γκολ, αλλά δεν θα σταθώ εγώ τόσο ιδιαίτερα εκεί, όσο στο ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος όλο το ματς και αν πρόσεχε να ήταν πιο συγκεντρωμένος στην άμυνα, δέχεται εύκολα γκολ. Πάρα πολύ εύκολα γκολ πια. Η καλύτερη άμυνα της regular season στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ. Πλέον και δέχεται και γρήγορα γκολ στα μάτς. Δηλαδή, ακόμα και με τον ΠΑΟΚ. Ήταν ακόμη μια φορά που μπορεί να μην δέχτηκε γκολ μέσα στο δεκάλεπτο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι στο εξάλεπτο, στο πρώτο εξάλεπτο της αναμέτρησης, είχε τρεις ευκαιρίες με κορυφαία την κεφαλιά του Λικαμπία από τη μικρή περιοχή, και ο πρώτος που κάνει γκολ κόντρα στο ρίο του αγώνα είναι ο ΠΑΟΚ στο 16, είναι πάλι πολύ νωρίς που δέχεται τον γκολ και είναι ψυχρολουσία για ακόμη μια φορά, διότι αυτός ήδη προσπαθεί να επιβληθεί από την αρχή του παιχνιδιού και το έχει καταφέρει με φάσεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα στην ανασταλτική του λειτουργία. Σίγουρα θα ανακατεύσει πάλι την τράπουλα τώρα αναγκαστικά με τη Λίμπαρ.
0: Σε μία-δύο θέσεις σίγουρα.
1: Και παίζει το τελευταίο χαρτί. Παίζει το τελευταίο χαρτί, περίπου το τελευταίο του χαρτί σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δεύτερης θέσης. Υπάρχουν τρία ντέρμπι ακόμα, αρχίζει γερμανός από τον ΠΑΟΚ, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός πάλι στο Καραϊσκάκι και τελευταία η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, όπου δεν θα έχει ιδιαίτερο νόημα για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι ήδη πρωταθλήτρια μέχρι εκείνο το παιχνίδι, παρά μόνο το γόητρο της. Αυτά.
0: Δήμο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά και αύριο. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμίρης. Τον ευχαριστούμε.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε και για σήμερα αυτή την ανοιξιάτικη έως και καλοκαιρινή Τετάρτη. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intermittent Sports. Σας θυμίζω ότι το βράδυ είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Εδώ στις 9 και 4 σε περιγραφή του Μάκη του Δρόσου. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού, το αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο Ιντερβέτ εν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Να ενισχύουν τα συμπτώματα και να αυξάνουν τις παροξύνσεις. Σημαντικός παράγοντας πρόληψης παραμένει και ο εμβολιασμός, καθώς οι λοιμώξεις του αναπνευστικού μπορούν να επιβαρύνουν σοβαρά την υγεία των ασθενών. Το άσθημα μπορεί να ελεγχθεί αρκεί να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση, σωστή θεραπεία και στενή συνεργασία ασθενούς και γιατρού. Η ελεύθερη αναπνοή, καταλήγουν οι ειδικοί, δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η δεξιά δεν ξέρει τι πει η αριστερά της. Η φράση περιγράφει γλαφυρά τη συγκεχημένη κατάσταση και την ασάφεια Τραμπ, ο οποίος σε μόλις μια ημέρα τερμάτισε το σχέδιο ελευθερία για τα ασθενά του ορμούς, αδειάζοντας εν ρηπή οφθαλμού υψηλόβαθμους υπουργούς του, δεσμευόμενοι όλοι μερικές ώρες πριν για διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Πρωτίστως όμως, ο Αμερικανός Πρόεδρος αδειάζει τον ίδιο του εαυτό, όταν χθες απειλούσε να αφανίσει το Ιράν από προσώπου γης σε περίπτωση επίθεσης σε αμερικανικά πλοία. Το μικρό παράθυρο εκεχηρίας που μπορεί να ανοίγει δειλά προφανώς είναι ευπρόσδεκτο. Απαραίτητη προϋπόθεση και κομβική σημασίας να αποκατασταθεί η ελεύθερη διέλευση από το Ορμούζ. Στη μεγάλη εικόνα ωστόσο, κρίσιμο ζητούμενο είναι ποιος και πώς θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Η Λίλη Φωτοπούλου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπη Ασελανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγωπούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου, μεταδίδει στο σελίδα Άξιος επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Μνημόνιο Κατανόησης θα αφορά 14 σημεία και προβλέπει τέλος του πολέμου και έναρξη περίοδου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις. Το Ιράν θα δεχθεί μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε από την Κίνα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του Βάνγκ Γι, ο οποίος κάλεσε σε συνολική εκεχηρία. Υποχωρούν άνω του 9% οι τιμές του πετρελαίου, με την τιμή του Μπρεντ να διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με την προσδοκία επίτευξη συμφωνίας. Επίγουσα προειδοποίηση από τον Ισραηλινό στρατό προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο, προκειμένου να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Αρνείται τον ελιμενισμό του Κραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού ο ηγέτης των Κανάριων Νήσων, ζητώντας συνάντηση με τον Ισπανό πρωθυπουργό Σάντσεφ. Στην Ελβετία, ασθενής με Χανταϊό είχε ταξιδέψει το προηγούμενο διάστημα με το κρουαζιερόπλοιο και εμφάνισε συμπτώματα αφού επέστρεψε από το ταξίδι μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη Απριλίου. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τη νέα του σύνθεση, επιτάπητος η προεκλογική στρατηγική του κόμματος, η επιχείρηση διεύρυνσης και η κοινωνική ατζέντα. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας 21χρονου με 4 σφαίρες χθες στο Ηράκλειο, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια. Εδώ για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό

0: Ξεκινάμε από το Διεθνή Χώρο και τη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Μια πληροφορία που μεταδίδει η Αμερικανική ιστοσελίδα Άξιος. Και εμείς πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ιστότοπο Άξιος, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν με ένα μνημόνιο κατανόησης, το γνωστό Memorandum of Understanding, μία σελίδας, που θα έχει σκοπό τι άλλο τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για να μπορέσουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε πιο λεπτομερές επίπεδο σχετικά με τα πυρηνικά. Αυτή και μόνον η είδηση έκανε και τις αγορές να αντιδράσουν και βεβαίως οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν από εκείνη τη στιγμή και μετά πολύ μεγάλη πτώση. Mm-hmm. Έχουν ήδη υποχωρήσει περίπου στα $100 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό, και στα $92 το... στα $100 το Brent και στα $92 το βαρέλι το αργό πετρέλαιο. Άρα λοιπόν υπήρξε άμεση αντίδραση και από τις αγορές σε αυτό το δημοσίευμα.
0: Αθηνά, λοιπόν, αν μου επιτρέπεις μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί και εγώ παρακολουθώ όπως και εσύ την ίδια στιγμή τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία με μνημόνιο μιας σελίδας, όπως ανέφερε, σύμφωνα και με πηγή από το Πακιστάν. Η πηγή που επικαλείται το Reuters μεσολαβή στις διαπραγματεύσεις είναι ενήμερη για αυτές. Ρωτήθηκε αν η αναφορά του Άξιος, την οποία κάνουμε λόγο μόλις τώρα,
1: είναι έγκυρη και λέει
0: ότι είναι ακριβής. Άρα το διασταυρώνουμε σύμφωνα πάντα με τα διεθνή ειδησογραφικά πρακτορία από δύο πλευρές.
1: Αυτό λοιπόν το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν από το Ιράν να απαντήσουν εντός των επόμενων 48 ώρων, περιλαμβάνει και τη δέσμευση του Ιράν στον εμπλουτισμό του πυρηνικού υλικού. Και βεβαίως να πούμε ότι η διάρκεια αυτού του μνημονίου αποτελεί ένα βασικό σημείο διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Άλλοι λένε ότι θα είναι για τουλάχιστον 12 με 15 χρόνια. Το Ιράν ζητά μια περίοδο 5 ετών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν 20 χρόνια. Θα δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει αυτή η διαπραγμάτευση. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν μια ρήτρα που θα παρατείνει το μνημόνιο σε περίπτωση παραβίασης. Συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών για άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση όλων αυτών των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, που είναι περίπου είναι κάποια δισεκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Άρση των περιορισμών και από τις δύο πλευρές στην αυσιπλοεία μέσω του στενού του ορμού.
0: Αυτό που καίει όλο τον κόσμο με λίγα λόγια.
1: Ο τερματισμός του πολέμου και η έναρξη μιας περίοδου ενός μήνα για διαπραγματεύσεις σε πιο λεπτομερές επίπεδο για τα πυρηνικά, όπως είπαμε. Να πούμε το ότι αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με αυτό το μνημόνιο θα μπορούν να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή να ξαναξεκινήσουν ακόμη και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα να πούμε το ότι σήμερα ήδη από το πρωί το Ιράν ήταν ευχαριστημένο με την αποτυχία, όπως χαρακτήριζε, των Ηνωμένων Πολιτειών να μπορέσει να εφαρμόσει το σχέδιο ελευθερίας. Είχαμε μία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου τα ξημερώματα που έλεγε ότι η επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας, αυτό δηλαδή που μόλις είχε ανακοινωθεί και είχε εφαρμοστεί από χθες για την εκένωση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, παγώνει. Και αυτό βεβαίως, όπως έλεγε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην δήλωσή του, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν πραγματικές διαπραγματεύσεις με τις δύο πλευρές.
0: Σε μία μόλις μέρα την πήρε πίσω με λίγα λόγια και άδειασε και υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.
1: Σχεδόν όλους τους αξιωματούχους των ΗΠΑ. Mm-hmm. Γιατί είχε κάνει δήλωση και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, και ο Υπουργός Πολέμου, ο Χέξτερ, αλλά και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, με την επιχείρηση ελευθερία. Και βεβαίως να πούμε ότι όλο αυτό το σκηνικό δεν ξέρουμε και εσωτερικά στις Ηνωμένες Πολιτείες πώς ακριβώς μεταφράζεται. Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά για το γιατί ο πρόεδρος άδειασε τόσο γρήγορα τους υπουργούς, κάνοντας ο ίδιος αυτήν την αναδίπλωση, αν θέλει, σε σχέδιο στην επιχείρηση. Από την άλλη, να πούμε ότι από πλευράς του Ιράν, ο Αμπάς Αραφτσί σήμερα ταξίδεψε στην Κίνα, συνάντησε τον Κινέζο ομολογό του, τον Γουάνγκ Γι, στο Πεκίνο. Είναι ένα ταξίδι το οποίο έχει μια αρκετά μεγάλη σημασία. Αφενός με την

0: Πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που Αραχτή πηγαίνει στην Κίνα. Το Ιράν και η Κίνα έχουν έτσι και αλλιώς στενούς οικονομικούς αλλά και πολιτικούς δεσμούς. Και
1: έχει η Κίνα εισάγει μεγάλη ποσότητα ιρανικού πετρελαίου, μην το ξεχνάμε αυτό. Και
0: ακριβώς.
1: Είναι ένας από τους από τις χώρες οι οποίες είναι σε συμμαχία, ας το πούμε, με το Ιράν.
0: Και έχει και μια σημασία, διότι την ερχόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
1: Άρα μπορεί να μεσολαβήσει ως ενδιάμεσος κρίκος ή διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών επίσης. Για να δούμε.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι και από πλευράς του Πακιστάν υπήρξε ικανοποίηση με την έννοια το ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Είναι κάτι που έτσι και αλλιώς προσπαθεί εδώ και αρκετό καιρό το Πακιστάν να πετύχει. Ελπίζουμε ότι αυτό το μνημόνιο της μιας σελίδας που θα οδηγήσει σε ένα πιο λεπτομερές κείμενο διαπραγματεύσεων τον επόμενο μήνα θα είναι κάτι το οποίο θα συμφωνηθεί και θα τηρηθεί.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Περιμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία όλοι για ευνόητους λόγους. Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, ενώ όσο αναμένουμε να δούμε αν τελικά επιτευχθεί αυτή η πολυσυζητημένη συμφωνία, εκεχηρία, έχει σημάνει συναγερμό στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία. Καθώς η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και η φόβη για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όντως, η φόβη για έλλειψη καυσίμων είναι πολύ μεγάλη στην Ευρώπη. Και όταν μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για το αεροπορικό καύσιμο, την κυροζίνη, τιμή της οποίας πάντως από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου έχει διπλασιαστεί. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να έχουν αυξήσει ήδη τις τιμές των εισιτηρίων. Ωστόσο, δίνεται παράλληλα η ανησυχία για πιθανές ελλείψεις όσο δεν είναι ορατός ο άμεσος τερματισμός της σύγκρουσης ΗΠΑ με Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ότι μέσα σε 15 μέρες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν περικόψει, έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί. Πολλές εταιρείες.
1: Οδεύουμε στην καλοκαιρινή σεζόν με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον ελληνικό τουρισμό, Ισίδωρε, έτσι.
2: Προφανώς, αν μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοιες περικοπές θέσεων και ακυρώσεις πτήσεων, αν δεν τερματιστεί ο πόλεμος, αυτό θα μετακυλιστεί, αυτό θα μεταφερθεί και στο καλοκαίρι ασυγενωμένης από τον Ιούνιο. Τώρα πρωταθλήτρια στις ακυρώσεις αυτή τη στιγμή είναι η γερμανική εταιρεία Lufthansa, η οποία έχει προχωρήσει ήδη σε περικοπή 20.000 πτήσεων με το προγραμματισμό έως και τον Οκτώβριο. Η Air France, KLM και άλλοι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς έχουν μειώσει σημαντικά τη χωρητικότητά τους. Στην Ασία η Air China περιόρισε εσωτερικά δρομολόγια. News. Έχει ήδη αναστείλει τη λειτουργία της σε ένα σκηνικό που έχει να κάνει με την κρίση των καυσίμων. Οι μεγάλες εταιρείες της Μέσης Ανατολής, η Emirates και η Etihad, λειτουργούν περίπου με τα 2/3 της χωρητικότητάς τους και με χαμηλότερο αριθμό επιβατών. Προβλήματα ακόμα και στην Ιαπωνία, όπου η αεροπορική εταιρεία ANA δήλωσε ότι θα δαπανίσει επιπλέον 650 εκατομμύρια λίρες μέχρι τον επόμενο Μάρτιο για καύσιμα. Ενώ η Japan Air ανέφερε ότι τα κέρδη της έχουν μειωθεί κατά το 1/5. Είναι προφανές ότι στην Ευρώπη οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε συναγερμό. Εξετάζουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στην Βρετανία η κυβέρνηση έχει επιτρέψει στις αεροπορικές εταιρείες να συνδυάζουν επιβάτες από διαφορετικές πτήσεις σε λιγότερα αεροσκάφη για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας εκτιμά ότι η Ευρώπη ενδέχεται να διαθέτει αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών για μόλις 6 με 7 εβδομάδες.
1: Κάτι παραπάνω από ένα μήνα, λοιπόν, αυτό κάτι μας λέει επίσης, έτσι.
2: παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης των εισαγωγών αλλά και της παραγωγής. Να κλείσω λέγοντας ότι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζουμε τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κυροζήνη, με τα αεροπορικά καύσιμα, καθώς τα ελληνικά δηληστήρια δεν βρίσκονται σε κατάσταση πανικού. Τα δύο μεγάλα, οι δύο μεγάλες ελληνικές εταιρείες, Motor Oil και η Hellenic Energy, παράγουν αεροπορικά καύσιμα, κάτι που δεν συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα η κατάσταση στην Ελλάδα για τις ελληνικές εταιρείες είναι κάπως καλύτερη, ωστόσο στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν δεν τερματιστούν άμεσα οι εχθροπραξίες και δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζου, ώστε να αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου και η παραγωγή βέβαια και των αεροπορικών καυσίμων, θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Μπορεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να βρίσκεται στο Αμάν της Ιορδανίας για την τριμερή Πέμπτη Συνοδοκορυφή Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Έχει το βλέμμα ωστόσο στην Ελλάδα και στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που θα αποτελέσει ένα κρίσιμο crash test για το αν έχουν πέσει οι τόνοι στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιανη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η αυριανή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζεται ιστορική από τους στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί θα είναι και η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, αρχικά με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Από εκεί και πέρα, εκείνο που επισημαίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι μια υπερβολική ότι δίνεται μια υπερβολική διάσταση τόσο από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την συνεδρίαση, που φτάνει ως και στο σημείο να ελπίζουν κάποιοι ότι θα βρεθούν βουλευτές ότι θα φτάσουν στο σημείο ακόμα και να δημιουργήσουν προβλήματα στην δεδηλωμένη της κυβέρνησης. Και σήμερα σε μια συνέντευξη του ο κύριος Μαρινάκης απάντησε σε όλα αυτά, διαψεύδοντας κατηγορηματικά και προβλέποντας ότι θα πέσουν έξω όσοι προεξοφλούν ότι η αυριανή συνεδρίαση θα έχει εντάσεις, διαμάχες, σκληρή κριτική. Θα γίνει διάλογος και η Νέα Δημοκρατία κάθε φορά μέσα από μια συζήτηση βγαίνει ακόμα πιο δυνατή. Τουλάχιστον αυτό λένε. Οι πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι τουλάχιστον 30 βουλευτές μέχρι τώρα της Νέας Δημοκρατίας έχουν σκοπό να πάρουν το λόγο και να τοποθετηθούν. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών που τα πειρά τα δέχεται ο κύριος Σκέρτσος, με αφορμή όμως συγκεκριμένη κίνηση, δήλωση που είχε κάνει για τις πελατειακές σχέσεις μεταξύ βουλευτών και εκλογικού σώματος. Από την άλλη όμως ο κύριος Μαρινάκης και σήμερα υπενθύμησε ότι και στο παρελθόν έχουν δώσει μάχες οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, οι οποίοι στην πορεία έγιναν και διεκδίκησαν και το Σταυρό και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, ενώ υπενθύμησε ότι στην περίπτωση του κυρίου Σκέρτσου ήταν και εκπρόσωπος του κόμματος, δίνοντας και αυτό στη δική του μάχη στις εκλογές του 2023.
1: Επιχειρεί να ρίξει γέφυρες ο κύριος Μαρινάκης, Γιώργο, εγώ αυτό καταλαβαίνω, όπως επίσης να απαλύνουν ή να εξοραίσουν, αν θέλεις, αυτή την εικόνα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες μέρες μετά την παρέμβαση των 5 γαλάζιων βουλευτών με την επιστολή τους.
3: Φέρεται να έχουν δεχτεί τηλεφωνήματα από το Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι. Ακούγεται ότι υπήρχαν και κάποιες τυχαίες συναντήσεις μερικών κάποιοι από αυτούς με τον Πρωθυπουργό σε καφέ του Κολονακίου τα προηγούμενα 24 ώρα.
1: Να μασάζει ήταν λίγο πριν την συνεδρίαση.
3: Ναι, τώρα. Επειδή όμως συνεχίζεται και η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το θέμα της σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και για τον κύριο Λιβανό. Σε αυτό το θέμα το Μέγαρο Μαξίμου έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνενέσει στην σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα δύο αυτά πρόσωπα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και επίσημα η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Σήμερα από μια ακόμη εμφάνιση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, δεν γίναμε σοφότεροι, διότι είπε ότι θα απαντήσει η κυβέρνηση τα επόμενα 24 ώρα.
1: Μάλιστα.
3: Κάτι που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα είπε ο κύριος Μαρινάκης, κάτι που μα συνδεάζει ότι πάμε προς απόρριψη, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό που θέλουν είναι να πάμε στις εκλογές, μάλλον μέχρι τις εκλογές, και η Βουλή να έχει μετατραπεί σε μια ατέλειωτη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών, σε ένα απέραντο δικαστήριο, όπως είχε πει και τη Δευτέρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
1: Μάλιστα. Με την αντιπολίτευση να επαναλαμβάνει τα περί θεσμικής εκτροπής, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι θα απορριφθεί και η πρόταση περί εξεταστικής επιτροπής. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, επικριτικός έναντι της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τις 32 με 35 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Δεν εμφανίστηκε ο Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έκανε λόγο για προχειρότητα και πυροτέχνημα υπό την πίεση, όπως είπε, που δέχεται το ΠΑΣΟΚ με φόντο το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα. Ο κ. Καραγκούνης μίλησε στον Αθήνα 984 και τους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Καταρχήν, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατασταλάξει την υπόθεσή του. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα. Σιγά-σιγά παίρνει πίσω αυτό το οποίο λέει. Στην αρχή είπε θα εφαρμοστεί συνολικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετά από ό,τι κατάλαβα, το πήρε πίσω. Λένε διάφορα πράγματα τώρα. Είναι, ας πούμε, η αλφάβητος της προχειρότητας. Περί αυτού μιλάμε, περί αυτού πρόκειται. Κάνει μια πρόταση, μια σημαντική, κατά την άποψή του, πρόταση. Καλεί στο γραφείο σου στους ελληνικούς κοινωνικούς εταίρους και του λέει: παιδιά, θα παρουσιάσω αυτή την πρόταση. Τι λέτε κι εσείς? Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει γνώση, πρέπει να υπάρχει υπευθυνότητα όταν κατατίθεται προτάσεις. Και να λοιπόν ζητήματα τα οποία μπορεί να επιλύσει η ίδια αγορά. Και γιατί μπορεί να τα επιλύσει η ίδια αγορά? Γιατί προβλέψαμε εμείς με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία όλα αυτά να μπορούν να ρυθμιστούν. Και από εκεί και πέρα, εάν πάμε σε ένα κανονιστικό πλαίσιο, μπορεί μετά από διάλογο να γίνει αξιολόγηση των πάντων. Το να έρχεσαι να πετάς ένα πυροτέχνημα, γιατί είσαι στο 10% ή στο 13% και κάπως πρέπει να ανέβεις, και επειδή έχεις και τον Τζίπρα ο οποίος σε πιέζει και πρέπει να είσαι πιο πάνω από τον Τζίπρα, εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Για να πάμε τώρα και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκεί όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο για πρώτη φορά υπό τη νέα του σύνθεση, επιτάπητος η προεκλογική στρατηγική του κόμματος, αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στη λεγόμενη κοινωνική ατζέντα. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του νέου οργάνου. Στο τραπέζι της συζήτησης αναμένεται να τεθεί η πολιτική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ για το επόμενο διάστημα. Αυτή θα τη βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την εισηγητική του τοποθέτηση. Ενώ θα τεθεί και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, αφού το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπαίνει σε διάταξη μάχη για τις εθνικές εκλογές ήδη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν και οι κινήσεις που θα ακολουθήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη δεδομένη άρνηση πλειοψηφίας τόσο για την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και, το διαφαινόμενο όχι και για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Φαίνεται από τις δηλώσεις των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και οι κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ κάνουν ήδη λόγο για θεσμική εκτροπή, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη άρνηση για σύσταση εξεταστικής με επίκληση του άρθρου 144 για λόγους εθνικής ασφάλειας, κάτι που απορρίπτει κατηγορηματικά το ΠΑΣΟΚ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση αναμένεται να εξαπολύσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, κυρίως για τα θέματα των σκανδάλων. Ωστόσο, επιτάπητος θα θέσει και την κοινωνική ατζέντα, με την οποία το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να παρουσιάσει τη θέση του στους πολίτες για θέματα ακρίβειας, με τις προτάσεις για μείωση του φιβία, για του περιορισμού της κερδοφορίας των τραπεζών σε βάρος της κοινωνίας και για τους εργαζομένους, με το άνοιγμα του διαλόγου για την τετραήμερη εργασία σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. Για το θέμα της τετραήμερης εργασίας είχαμε και μια σφοδρή κριτική του κ. Τσουκαλά σήμερα στην Υπουργό Εργασίας, με αφορμή τις επικριτικές δηλώσεις τελευταίας, σημειώνοντας ότι ο κ. Τσουκαλά ότι λαϊκισμός είναι να αλλάζει διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα και να εκθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο, και χρησιμοποίησε μια φράση της Υπουργού Εργασίας, η οποία παρότι καταγγέλει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, η ίδια υποστήριξε ότι εφαρμόζεται ήδη. Και κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς ότι είναι δύσκολο να υπερασπιστείς μια αποτυχημένη πολιτική που κατάφερε το αδύνατο, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα να εργάζονται περισσότερο από όλες τις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Κλείνοντας, Κατερίνα, να πούμε ότι θα συζητηθεί και η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, που αναμένεται να συνεχιστεί με νέες προσθήκες το επόμενο διάστημα, καθώς και η οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Το ΠΑΣΟΚ έχει σαφή και ξεκάθαρο στόχο. Είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης, δήλωσε ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο πρωινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Αναφέρθηκε επίσης στις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Δεν είναι νομίζω πρωτόγνωρη η στάση της κυβέρνησης να κρύβεται πίσω από την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία για να συγκαλύπτει τις ευθύνες τελεχών της. Σας θυμίζω ότι και οι εξεταστικές που έγιναν αφορούσαν και την τραγωδία των Ντεμπών και το σκάνδαλο των υποκλοπών και το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όλες κατέληξαν χωρίς να αποδοθεί καμία ευθύνη σε κάποιο κυβερνητικό ή πολιτικό στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε πανικό, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή, είναι σαφές ότι η ελληνική κοινωνία επιζητά μια πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα σαφή στόχο και ξεκάθαρο και δημόσιο διατυπωμένο από τον πρόεδρο και όλα τα στελέχη. Ο στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή, η πρωτιά στις εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης. Άρα εμείς σε αυτόν τον στόχο είμαστε στρατευμένοι, σε αυτή την προσπάθεια δίνουμε καθημερινά όλες μας τις δυνάμεις. Θέλουμε τη μεγάλη πλειοψηφία που αντιδρά στην σημερινή διακυβέρνηση, αλλά πολυδιασπάται σε πολλά κόμματα και σε ψήφο αντίδρασης και διαμαρτυρίας, να αντιστρέψουμε και να τη μετατρέψουμε σε θετική ψήφο ελπίδας και προοπτικής προς μια παράταξη η οποία και πρόγραμμα έχει και στελέχη, κυρίως όμως έχει διάθεση και βούληση να αλλάξει αυτά που ενοχλούν τους πολίτες, και μιλάω για την κατάντια του κράτους δικαίου και τη θεσμική παραχνή της Ελλάδας επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά βεβαίως και την καθημερινότητα των πολιτών που σήμερα η μέσα ελληνική οικογένεια πραγματικά ασφιχτιά και γιατί δεν τα βγάζει πέρα και γιατί τα χρέη αυξάνονται και γιατί οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες μειώνονται.
1: Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται σε θεσμικό επίπεδο για να αναδειχθεί η αλήθεια στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που αποτελεί πλήγμα στο θεμέλιο του πολιτεύματος, όπως επισημαίνουν, έστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Για να πάμε στη Μινά Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μινά, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η χθεσινή συνέντευξη τύπου λοιπόν στον Δικηγορικό Σύλλογο, παρουσία πανεπιστημιακών ενός πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και μελών του Δικηγορικού Συλλόγου, ουσιαστικά ήταν μια συνέντευξη με πολλά μηνύματα, με κυρίαρχο αυτό που ανέφερες και εσύ, Κατερίνα, ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος θα συνεχίσει σε θεσμικό επίπεδο να δίνει την δική του μάχη τόσο στα εθνικά δικαστήρια όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακριβώς, που ετοιμάζεται να μεταφέρει και να δώσει μία ακόμα μάχη στο Δικαστήριο του Στρασβούργου στην υπόθεση των υποκλοπών. Μία υπόθεση που χαρακτηριστικά υπόθηκε αποτελεί πλήγμα στο θεμέλιο του πολιτεύματός μας. Το ενδεχόμενο τώρα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρώτος ανέδειξε μέσα από την δική του τοποθέτηση ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Ελβιζάτος, ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι ο δικηγόρος που εκπροσωπεί και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στην προσφυγή που έχει ήδη κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί παρά το γεγονός ότι έχει δικαιωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε ό,τι αφορά το δικαίωμά του να λάβει γνώση για τους λόγους της παρακολούθησής του, εν τούτης είναι μια απόφαση ανωτά του δικαστηρίου της χώρας μας που εξακολουθεί να παραμένει μόνο στα χαρτιά. Mm-hmm. Ο κύριος Αλεβιζάτος λοιπόν επισήμανε ότι απαιτείται προσοχή στη μελέτη των δεδομένων, ότι πρέπει να αξιολογηθούν συγκεκριμένες αποφάσεις που έχει ήδη εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτές μπορούν να αποτελέσουν εν δυνάμει νομολογιακή πηξίδα και για την προσφυγή εκ μέρους της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την πρόσφατη πράξη ουσιαστικά να παραμείνει στο αρχείο της αρχιοθέτησης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι αν ήθελε κανείς να δει ποιος ήταν ο κοινός παρανομαστής της τοποθετήσης, είναι ότι κανένας δεν δικαιούται να σιωπήσει, πολλό δε μάλλον ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας που έχει και θεσμικό ρόλο. Ναι. Μίλησαν για μια πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που κλονίζει, όπως προαναφέραμε, τα θεμέλια του πολιτεύματος. Μίλησαν για μείζωνα παραβίαση του κράτους δικαίου, κάτι που έχει επισημανθεί σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών από πολλές νομικές φωνές και σε προηγούμενα στάδια διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, Αντώνης Ρουπακιώτης, και έχει και αυτό τη σημασία του λόγω της θέσης που είχε στο παρελθόν, mm-hmm. συμφώνησε με αυτό που έχει υποθεί και από πολλούς, ότι δηλαδή η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο δικαιοπολιτικό σκάνδαλο.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Η ώρα είναι 2:30. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
13: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Αν προκύψουν νεότερα στοιχεία, εκτιμηθούν ως νεότερα, μπορούν αυτά να αναφύρουν την υπόθεση αυτή από το αρχείο. Και βεβαίως υπάρχουν και μία σειρά από θύματα του κακόβουλου λογισμικού Predator που βρίσκονται πρώτων πυλών, βρίσκονται σε συνεννοήσεις όπως γνωρίζουμε με δικηγόρους της Αθήνας, προκειμένου να κάνουν τις επόμενες κινήσεις τους στην δικαιοσύνη, ζητώντας και από την πλευρά τους και εκείνη, έστω και τώρα, το αυτονόητο, την διερεύνηση των δικών τους καταγγελιών, που μένει βεβαίως να δούμε, και αυτό έχει τη σημασία του, και την ιδιότητα των προσώπων αυτών και τις θέσεις που κατήχαν όταν έλαβαν το κακόβουλο λογισμικό Predator και βεβαίως τι θα καταγγέλλονται στις μηνύσεις και τι αδικήματα ενδεχομένως θα τυποποιούνται μέσα σε αυτές.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ζητήματα του κράτους δικαίου με αιχμή του δόρατος στις υποκλοπές αλλά και διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης βρέθηκαν μεταξύ άλλων στην ατζέντα της συνάντησης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σόκρατη Φάμελου με τους ευρωβουλευτές της Ευρωομάδας της Αριστεράς. Για να τον ακούσουμε.
14: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Δήμερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί από σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Στις 7.30 ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει σε εκδήλωση αφιερωμένη στον ηρωικό Μάη του 1936. Αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Πάμε στον Κώστα Κορέλη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς έτσι είναι. Στο επίκεντρο της παρέμβασης του κ. Κουτσούμπα θα βρεθεί συνολική κριτική προς την κυβερνητική πολιτική με βασικούς άξονες την ακρίβεια, τη φορολογική επιβάρυνση και όπως αναμένεται να τονιστεί τη στήριξη ενός μοντέλου ανάπτυξης που ευνοεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αφήνοντας τα λαϊκά στρώματα εκτεθειμένα στο αυξημένο κόστος ζωής. Κ. Κουτσούμπας αναμένεται να επιμείνει ότι η καθημερινότητα των πολιτών διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα περί βελτίωσης των συνθήκων διαβίωσης. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας με αιχμές για τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς σχεδιασμούς και την ενίσχυση των εξοπλιστικών δαπανών. Ξεχωριστό κεφάλαιο της ομιλίας, ωστόσο, θα αποτελέσει, όπως μαθαίνουμε, το ζήτημα των υποκλοπών, το οποίο το ΚΚΕ αντικνύει ως κορυφαίο θέμα δημοκρατίας. Ο κ. Κουτσούμπας αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ασκήσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ένα πλαίσιο που, όπως υποστηρίζεται, επιτρέπει εκτεταμένες παρακολουθήσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις θεσμικές εγγυήσεις προστασίας των δικαιωμάτων. Η υπόθεση των υποκλοπών αναμένεται να παρουσιαστεί όχι ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως σύμπτωμα βαθύτερων παθογενειών στη λειτουργία του κράτους. Κλείνοντας, να πούμε ότι η συνολική στόχευση της παρέμβασης Κουτσούμπα εκτιμάται ότι θα είναι η ανάδειξη ανάγκης για πολιτική και κοινωνική αντίδραση, με το ΚΚΕ να επιχειρεί να ενισχύσει το αντιπολιτευτικό του στίγμα, επενδύοντας τόσο στην οικονομική πίεση που βιώνουν οι πολίτες, όσο και στα ζητήματα θεσμών και δημοκρατίας.
1: Ο Κώστας Κορέλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε σελίδα εμείς. Στο στέλεχος των Άνδεων του Χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, εντοπίστηκε σε δύο επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου MV Χοντιού, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 8 τα καταγεγραμμένα κρούσματα. Στο μεταξύ, το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται στην Τενερίφη. Ωστόσο, ο πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων νήσων, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποδέχεται τον ελιμενισμό του. Τα τελευταία δεδομένα παρακολουθεί και καταγράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και εγώ στο σημείο αυτό θα καλωσορίσω τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακρότες σας.
1: Να είστε καλά. Για πείτε μας, πώς προσεγγίζετε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες. Καταρχάς, να μας πείτε τι είναι ο Χανταϊός, τι γνωρίζουμε και πόσο πρέπει να μας ανησυχεί το συγκεκριμένο στέλεχος, το οποίο μαθαίνουμε ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Θα αρχίσω από το τελευταίο. Ο συγκεκριμένος στέλεχος δεν μεταδίδεται, εν δυνάμει μπορεί να μεταδοθεί όταν οι άνθρωποι έχουν παρατεταμένο χρονικό διάστημα πάρα πολύ στενή επαφή. Mm-hmm. Ένα ανδρόγυνο, για παράδειγμα, το οποίο κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι, ζει συνέχεια μαζί, τρώει μαζί, πλησιάζει ο ένας τον άλλον, εκεί υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όλα τα υπόλοιπα στελέχη του ιού έχουν μηδενική πιθανότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν μεταδίδονται, αλλά και ο ίδιος αυτό το στέλεχος, το στέλεχος των Άνδεων, με μεγάλη δυσκολία και μετά από μόνο πολύ παρατεταμένη έκθεση
1: μπορεί να μεταδοθεί.
16: Άρα δεν είναι ένα στέλεχος το οποίο έχει τον κίνδυνο που έχει ο κορονοϊός, γρήπη, λαρά, να εξαπλωθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει μεγάλες επιδημίες. Τον ιό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, κάνει συνεχώς παγκόσμια κρούσματα. Τα κρούσματα της Αμερικής γίνονται από στελέχη που είναι διαφορετικά από ό,τι της Ευρώπης και της Ασίας.
1: Ναι.
16: Την Αμερική, τα αμερικάνικα στελέχη κάνουν πολλές φορές και βαριά νόσο των πνευμόνων. Πιθανόν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους να το έχασαν από τέτοια στελέχη. Στην Ευρώπη και στην Ασία έχουμε διαφορετική έκφραση της νόσου. Τα στελέχη δεν κάνουν αυτό το βαρύ.
1: Πού οφείλεται, κύριε Βασιλακόπουλε, αυτή η διαφοροποίηση που μας περιγράφεται από περιοχή σε περιοχή?
16: Έχει εξελιχθεί διαφορετικά ο ιός στην πορεία.
1: Η μετάλλαξή του, με λίγα λόγια. Ναι.
16: Ακριβώς. Οι μεταλλάξεις είναι διαφορετικές και γι' αυτό προκαλούν και λίγο διαφορετική νόσο. Δεν είναι θέμα δημόσιας υγείας σοβαρό, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν κινδυνεύουμε να κάνουμε μεγάλη επιδημία ή πανδημία σε καμία των περιπτώσεων.
1: Ξέρετε, η συνειρμή με τον κορονοϊό είναι αναπόφευκτη, γιατί ήταν μια επώδυνη εμπειρία για όλους μας, για όλη την Ιφίλιο, με λίγα λόγια. Άρα πρέπει να ενημερώνουμε και συνάμα από ό,τι μας λέτε εσείς οι επιστήμονες, γιατί εσάς πρέπει να ακούμε. Μας καθησυχάζετε. Αυτό αντιλαμβάνομαι, κύριε Βασιλακόπουλε.
16: Πολύ σωστά το αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να μην φοβόμαστε για κάτι ιδιαίτερο. Για να καταλάβετε, το νόσημα επιτηρείται στην Ελλάδα από το 2004. Όλα αυτά τα χρόνια, 21-22 χρόνια, έχουμε κάθε χρόνο 1 με 2 κρούσματα. Κάποια χρόνια είχαμε και 4. Από αυτά τα κρούσματα, όλα τα χρόνια, θρηνήσαμε μία απώλεια ζωής. Δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο, πώς να σας το πω, μπορεί να αποτελέσει θέμα δημόσιας υγείας. Ούτε η έκφραση της νόσου που έχουμε εδώ στην Ευρώπη και στην Ασία είναι τέτοια που πρέπει να μας ανησυχήσει. Το πιθανότερο, τα κρούσματα που υπάρχουν εκεί, να έχουν εκτεθεί σε κοινή πηγή και όχι να κόλλησε ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή πήγαν κάποια εκδρομή πιθανόν σε κάποιο νησί, να δουν κάτι ιδιαίτερο στη φύση.
1: Εκεί αποτροκτικά εκεί... μπορεί να έχει γίνει αυτό που μας περιγράφεται, να έχει προέλθει.
16: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Συνήθως ή κάποιο τροκτικό δαγκόνι ή πολύνει το περιβάλλον, mm-hmm. κάποια φρούτα, κάτι το οποίο εκ των υστέρων κάποιος κλωτσάει ή δημιουργείται σκόνη που περιέχει mm-hmm. μολυσματικά σταγονίδια. Και αυτά εισπνέονται και με αυτόν τον τρόπο κολλάνε οι άνθρωποι. Πιο πιθανό είναι να υπάρχει κοινή πηγή.
1: Η συμπτωματολογία ποια είναι, κύριε Βασιλακόπουλε, και ποια είναι τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ακολουθούμε ή να γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει?
16: Η συμπτωματολογία αρχικώς είναι μιας γρυπόδου συνδρομής. Ό,τι κάνει ένα κοινό κρυολόγιο με μια γρήπη, αυτό κάνει και ο συγκεκριμένος ιός. Τώρα, ανάλογα με το στέλεχος του ιού. Mm-hmm. Τις βαριές περιπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί στην Αμερική μετά από αυτή τη γρυπόδη συνδρομή, μπορεί κάποιος να κάνει βαριά αναπνευστική δυσχέρεια και αναπνευστική αναπάρκεια. Δηλαδή να έχει μεγάλη δύσπνοια, να έχει βήχα, να βγάζει έντονα πτήλα, αλλά να έχει αίσθημα σφιξίματος στο στήθος.
1: Εκεί υπάρχει αυτό... αγωγή την οποία δίδει ο γιατρός εφόσον αναγνωρίσει γιατί ακριβώς πρόκειται?
16: Κυρίως είναι υποστηρικτική αγωγή. Δίδονται και κάποια αντιϊκά, αλλά δεν έχουν τρομερά μεγάλη αποτελεσματικότητα, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
16: Από εκεί και πέρα, όπως και τις περισσότερες ιώσεις, τις ιώσεις ο οργανισμός τις αντιμετωπίζει μόνος του. Για mm-hmm. λίγες ιώσεις έχουμε αντιϊκά φάρμακα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βασιλακόπουλε, μιας και αναφερθήκαμε στα τροκτικά πριν, θέλω, χωρίς να κάνω διασύνδεση, γνωρίζω ότι υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες μια επίσκεψη κλιμακίου του ΕΟΔΗ στη Ζάκυνθο λόγω λεπτοσπύρωσης. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες και επ' αυτού του θέματος?
16: Έχουμε βγάλει δελτίο τύπου γι' αυτό. Το κλιμάκιο πήγε, έδωσε οδηγίες, έκανε τις συγκριτήσεις. Όταν έχουμε περισσότερα δεδομένα από αυτή τη διερεύνηση, mm-hmm. Εάν υπάρχει κάτι που χρειάζεται να ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί.
1: Ναι.
16: Δεν υπάρχει πάλι κάποιο θέμα δημοσίας υγείας. Διαχρονικά σε αυτές τις περιοχές mm-hmm. έχουμε κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Πάλι και εκεί δεν υπάρχει κοινή πηγή έκθεσης, δεν από οι άνθρωποι που κόλλησαν εκεί.
1: Είχαμε τρία κρούσματα και ένα ήταν θανατηφόρο, έτσι δεν είναι?
16: Σωστό, αλλά η απόσταση του τόπου διαμονής του ενός από του άλλου ήταν πάνω από χιλιόμετρα, δεν μπορεί δηλαδή να είναι κοινή η πηγή, ούτε πήγαν σε κάποια κοινή εκδήλωση. Το πιθανότερο είναι κάνανε αγροτικές εργασίες χωρίς να προσέξουν ιδιαίτερα, mm-hmm. με αποτέλεσμα κάποιο τροκτικό να τους τσίμπησε, να τους δάγκωσε και κάπως έτσι να έγινε το κακό.
1: Μάλιστα. Ούτε και εκεί λοιπόν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας, αυτό καταλαβαίνω. Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
16: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, στον εισαγγελέα οδηγείται ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου με τέσσερις σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχείο το 2023. Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
17: Το μεσημέρι, Κατερίνα. Είναι μια δολοφονία που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και όχι μόνο. Να πούμε στη τελευταία εξέλιξη, Κατερίνα, ότι ο 54χρονος κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και φαίνεται ότι δεν θα οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας, γιατί υπάρχει κίνδυνος βεντέτας. Και από ό,τι φαίνεται, θα πάει εκεί ο εισαγγελέας προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες και όπως ήθιστε να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο, που και πάλι η ανάκτηση, η διαδικασία της απολογίας θα γίνει στο αστυνομικό μέγαρο και όχι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου για λόγους ασφαλείας. Mm-hmm. Τώρα, Κατερίνα, φαίνεται ότι ήταν μια υπόθεση η οποία, αυτό λένε οι συγγενείς, η οικογένεια του θύματος, θα κατέληγε σε αυτό το άγριο φωνικό, διότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε βρεθεί αντιμέτωπος ο νεαρός με τον 54χρονο. Είχαν γίνει επανειλημμένες καταγγελίες, μηνύσεις, μάλιστα τελευταία είχε γίνει πριν λίγους μήνες. Είχε ασκηθεί δίωξη εις βάρος του 54χρονου για απειλές.
18: Radio Rumeli News.
17: Τον νεαρό 29χρονο, κάτι που όπως καταγγέλει η οικογένεια του θύματος είχε παραβιαστεί πολλές φορές. Την τελευταία φορά, τον περασμένο Φεβρουάριο, πάλι τον είχε κυνηγήσει. Ο νεαρός φώναζε βοήθεια και τότε ήταν μια γυναίκα οποία του είχε ανοίξει την πόρτα και είχε σωθεί. Τώρα τι λέει ο 54χρονος, Κατερίνα? Λέει ότι από τότε που σκοτώθηκε ο γιος σου, αυτό το μοιραίο τροχαίο, Κατερίνα, τον Οκτώβριο του 2023, όταν το σημερινό θύμα, 29χρονο, ήταν φίλος με το γιο του 54χρονου. Έκανα μια βόλτα στον παραλιακό δρόμο του Ηρακλείου, ανήλικη τότε, 17χρονη. Ναι. Οδηγός, ο 29χρονος σήμερα, έχασε τον έλεγχο, με συνέπεια το αυτοκίνητο να καρφωθεί στην κολόνα από τη μεριά του συνοδηγού, να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο γιος του 54χρονου, έδωσε μάχη στην εντατική, ωστόσο μετά από 19 μέρες άφησε την τελευταία του πνοή. Αυτός ο θάνατος του μοναχογιού του φαίνεται ότι του στήχησε, δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Αυτό είπε και στους αστυνομικούς. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε. Δεν το είχα σχεδιάσει. Τον έβλεπα συνέχεια μπροστά μου, λέει, τον νεαρό. Δικός μου γιος είχε σκοτωθεί, αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος. Θεωρούσε κατένα ότι είχε αδικηθεί, διότι ναι. ακόμα η δίκη για αυτή το τροχείο δεν είχε γίνει ακόμα.
1: Σοκαριστικό και λυπηρό συνάμα.
17: Με το που είδα, λέει, το αυτοκίνητό του ενήργησα έτσι μηχανικά. Έπεσα πάνω του με το δικό του αυτοκίνητο, τον τράκαρε δηλαδή, τον ακινητοποίησε, κατέβηκε κάτω Κατερίνα, έβγαλε τον πιστόλι και τον πυροβόλησε και τον σκότωσε εν ψυχρό. Αργά το βράδυ, να πούμε, Κατερίνα, ότι συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου, διότι όπως διαπιστώθηκε ήταν και αυτή μέσα στο αυτοκίνητο. Μετά τη δολοφονία, ο 54χρονος πήρε το αυτοκίνητο, επέστρεψε στο σπίτι, άφησε εκεί τη γυναίκα του και με το μηχανάκι του πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε και το φωνικό όπλο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η γυναίκα τον παρότρινε και γι' αυτό συνελήφθη, ωστόσο η ίδια λέει ότι προσπαθούσε να τον αποτρέψει από αυτή την δολοφονική ενέργεια. Μια υπόθεση, Κατερίνα, που έχει συγκλονίσει την περιοχή εκεί της Κρήτης. Σε πένθος έχει βυθιστεί τώρα η οικογένεια του 29χρονου του θύματος και υπάρχει ο φόβος της αντεκδίκησης της βεντέτας. Γι' αυτό είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας εκεί στο Ηράκλειο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση 12χρονου κοριτσιού από περιπολικό έξω από σχολείο και μάλιστα σε διάβαση πεζών στη Σαλαμίνα. Ο Νεκτάριος Ανδρεόπουλος μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τον τραυματισμό ενός 12χρονου κοριτσιού, στο οποίο ενεπλάγει περιπολικό αυτοκίνητο αστυνομία, σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το 12χρονο κορίτσι βρισκόταν στο 4ο δημοτικό σχολείο μαζί με παρέα φίλων του, όταν έφυγε από το σημείο και επιχείρησε να διασχίσει την οδό Θέμηδος, χωρίς να προσέξει. Οι μαρτυρίες εδώ ενδιαφέρουν. Άλλοι λένε ότι πέρασε από διάβαση πεζών, άλλοι λένε ότι δεν πέρασε από διάβαση πεζών. Εκεί στην Θέμηδος όμως κινείται το περιπολικό αυτοκίνητο της αστυνομίας, το οποίο δεν ήταν σε καταδίωξη, δηλαδή δεν είχε ούτε φάρο ούτε σιρήνα αναμένα, με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από το κέντρο υγείας του νησιού και κρίθηκε αναγκαία μεταφορά του στην Αθήνα σε ένα νοσοκομείο, χειρουργήθηκε στο πόδι καθώς είχε συντηρητικό κάταγμα, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Από την αστυνομία διατάχθηκε ένοχη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ο οδηγός του περιπολικού κρατείται μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.
1: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν στις 13 του μηνός οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, διεκδικώντας την ενίσχυση του εισοδήματος και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Στο μεταξύ, στη θέση του Πρόεδρου της ΓΕΣΕ επανεξελέγει ο Γιάννης Παναγόπουλος. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
20: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως με τις ανακοινώσεις της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως στην κρατική τηλεόραση. Καθώς προανήγγειλε την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους κλάδους της οικονομίας από το καλοκαίρι και την πρόθεση νομοσχεδίου για ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας έχει προγραμματιστεί σε πιλωτικό στάδιο στις αρχές του καλοκαιριού με προοπτική την υποχρεωτική εφαρμογή της εντός του τρέχοντος έτους στους εξής κλάδους: ιδιωτικής υγείας, πλην ιατρών, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών καθαριότητας, κομμωτήρια, γυμναστήρια και στα γραφεία τελετών. Υπό επεξεργασία νομοσχέδιο, το οποίο αφορά στην ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, η νομοθετική παρέμβαση, η οποία αφορά στην ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την ίση αμοιβή για όμοια εργασία, θα προβλέπει ακόμη και την επιβολή κυρώσεων στον εργοδότη αν παρατηρηθεί μισθολογική απόκληση που υπερβαίνει το 5% και δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες. Τώρα, στο πλαίσιο της 24 ώρες απεργίας που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, θα δει καλή σε συλλαλκύρωση στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Στην κινητοποίηση θα λάβουν μέρος οι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, στα πανεπιστήμια, την αποκεντρωμένη διοίκηση, στα Υπουργεία της Εφορίας και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς καλύπτονται συνδικαλιστικά από τη ΓΕΣΕ. Οπότε δεν θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του στην κινητοποίηση, εκτός αν υπάρξει σχετική απόφαση των εκπροσώπων του.
1: Μάλιστα.
20: Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, πρόεδρος της ΓΕΣΕ για 7η συνεχιστή, αναδείχθηκε ο Γιάννης Παναγόπουλος κατά τη συνεδρίαση της διοίκησης της Συνομοσπονδίας Εργατών. Πρόκειται για αποτέλεσμα συνεργασίας με τη ΔΑΚΕ, παράταξη προσκύμενη στο κυβερνών κόμμα, ο επικεφαλής της οποίας, Αντώνης Καράς, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Η ΔΑΣ, που πρόκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα, παρά την αύξηση της δύναμής της στο πρόσφατο συνέδριο της Συνομοσπονδίας, επέλεξε για άλλη μια φορά να μην συμμετάσχει στο Προεδρείο, διαχωρίζοντας τη θέση της από την πλειοψηφία τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί της ουσίας. Επίσης, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ εξελέγει ο απολυμένος συνδικαλιστής Κώστας Γενιδούνιας, ο οποίος είχε καταγγείλει τις δυσλειτουργίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο πριν την τραγωδία των Τεμπών.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Την ανάγκη άμεσων και σαφών αποφάσεων από την πολιτεία για τη λειτουργία των δημοτικών μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ο δημόσιος χαρακτήρας τους, υπογράμμισε μέσω του Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Ενημέρωσης, Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος. Ο κ. Σωτηρόπουλος μίλησε στο σταθμό της πόλης και το Βασίλη Ταλαμάγκα με αφορμή την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τα δημοτικά μέσα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Είμαστε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Αν δεν ληφθούν κάποιες αποφάσεις τώρα, νομίζω ότι θα τις αφήσουμε για τις καλέσματες και είναι πολύ κρίσιμο το ζήτημα των αδειών. Αυτό που ζητάμε έντονα σε κάθε τόνο και σε κάθε πλευρά είναι το γεγονός ότι τα δημοτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζονται ως δημόσιο λογιστικό σαν κράτος, αλλά να μην επιτρέπεται να κάνουν προσλήψεις και να μην κινηθούν ως ιδιώτες. Άρα λοιπόν αυτό που ζητάμε εμείς είναι εξαίρεση της αδειοδότησης των δημοτικών μέσων και θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι πρέπει να προστατεύσουμε το δημόσιο χαρακτήρα που έχουν τα δημοτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ελεγχόμαστε οικονομικά από το κράτος. Το κράτος θέλει να έχει τον έλεγχο τον οικονομικό, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις όπως κάνει ένας ιδιώτης. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός ο θεμητός. Υπάρχει ένας
21: υγιής ανταγωνισμός.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να επιλέξει το κράτος αν τα δημοτικά μέσα είναι δημόσια ή είναι ιδιωτικά. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κατά πόσο βολεύει την κυβέρνηση. Εμείς είμαστε ειδικού σκοπού. Αφού λοιπόν μας το προσδιορίζει το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε, άρα λοιπόν ή θα πρέπει να μας αντιμετωπίσει σαν δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης και να εξαιρεθούμε από την αδειοδότηση, ή να μας αφήσει να μείνουμε ως ιδιώτες και να κινηθούμε ως ελεύθερη αγορά. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να παραμείνουμε δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης και να εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση από κρατική διαφήμιση.
1: Την Κυριακή 10 Μαΐου ανοίγουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών στους βρεφικούς, βρεφεονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2026-2027. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
22: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 12:01 το βράδυ θα ανοίξει η πλατφόρμα www.dbda.gr που θα είναι για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσοι θέλουν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι τέλος του Μαΐου, δηλαδή 31/5 και ώρα 11:59. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι αφορά νήπια που είναι γεννημένα το έτος 2023 έως 31/3/2024 και τα βρέφη που είναι γεννημένα από την 1/4/2024 έως 31/3/2026. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι για περισσότερες πληροφορίες όσοι θέλουν μπορούν να καλούν στο 210-5102-484 και στο 210-5102-485. Καταρίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στο υψηλότερο ποσό της τελευταίας δεκαετίας ανήλθε η δαπάνη των ελληνικών οικοκυριών για φροντιστήρια. Ήδη από το 2023, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
20: Στα 614 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε η δαπάνη των ελληνικών οικοκυριών για φροντιστήρια το 2023, αυξημένη κατά 35,7% σε σχέση με το 2021. Η φροντιστηριακή δαπάνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει τετραπλασιαστεί, καθώς από 5,9 εκατομμύρια ευρώ το 2013 υπερεύει τα 26 εκατομμύρια ευρώ το 2023. Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες των συνδικάτων, η μελέτη αποτυπώνει την αποδυνάμωση και τις τρευλώσεις της δημόσιας εκπαίδευσης, δεδομένου μάλιστα ότι το 94,6% των δαπανών αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντανακλώντας την ανάγκη που δημιουργούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα φροντιστήρια αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 52,3% της συνολικής ιδιωτικής εκπαιδευτικής δαπάνης των νοικοκυριών και αντιστοιχούν στο 9% της συνολικής τους καταναλωτικής δαπάνης, έναντι 7,5% το 2013. η μέση οικογενειακή μηνιαία δαπάνη για τα φροντιστήρια ανέρχεται σε 180 ευρώ, με συνέπεια τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα έως 750 ευρώ να διαθέτουν το 24% του ετήσιου εισοδήματός τους έναντι μόλις 3,3% για τις υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν 7 στους 10 γονείς και νέους δηλώνουν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από τη φροντιστηριακή εκπαίδευση, το 50% των γονέων θεωρεί ότι τα φροντιστήρια επιβαρύνουν οικονομικά την οικογένεια και υπερφορτώνουν τους μαθητές. Ενώ σχεδόν το 49% πιστεύει ότι το παιδί τους δεν θα είχε περάσει στις πανελλήνιες εξετάσεις χωρίς φροντιστήριο.
1: Ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα ο υδράργυρος σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη που ήρθε για να μείνει, θα κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία αύριο και την Παρασκευή θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Περαιτέρω άνοδος αναμένεται το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 28 σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Για να ακούσουμε τι είπε ο Γιάννης Σταματακής, ιδιοκτήτης του forecastweather.gr, ο οποίος μίλησε στη Δέσποινα Βαρδάκου.
2: Ανεξάρτητες ιδιωτικές συνθήκες όλη την εβδομάδα στην Αττική, με ηλιοφάνεια και λίγη ρεφόρμα κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Η μόνη αλλαγή που φάνησε εσωτερικό σκηνικό την Παρασκευή με την πτήση βροχοπτώσεως κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα και δυτικά της χώρας. Η Αττική θερμοκρασία θα φτάσει την Πέμπτη και την Παρασκευή, φαντάζομαι και 24 με 25 βαθμού. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 28 με τα βλητή άνεμη 2 με 3 βοφόρου σε όλο το όνομα Αττικής και να πούμε ότι μέχρι το τέλος του μέλλον δεν φαίνεται κάτι άλλο για κάποια μεγάλη αλλαγή με βροχές και καταιγίδες φαίνεται πλέον σε κανονική δυναμική θερμοκρασία. Αφρικανική σκόνη θα δούμε από αύριο στη χώρα μας, θα είναι έντονο το κύμα τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού, η ταινία Εύα του 1953 της Μαρίας Πλητά, της πρώτης σκηνοθέτριας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
3: Καλό σας μεσημέρι. Η Εύα, η πιο σπουδαία ταινία της Μαρίας Πλητά, που αγνοήθηκε από την ιστορία, δικαιώνεται 70 χρόνια μετά με την ιστορική προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ των Κανών. Είναι ένα τμήμα όπου φιλοξενούνται αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου σε νέες αποκατεστημένες κόπιες. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκατεστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος του Φεστιβάλ. Η Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτηδα, έκανε το 1950 το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία Ταραβωνιάσματα, μία από τις πιο αξιόλογες ελληνικές ηθογραφικές ταινίες της εποχής, με σκηνικά του Γιάννη Τσαρούχη. Με 17 ταινίες στο ενεργητικό της, η Πλητά θα αναγνωριστεί ως πρωτοπόρος της σκηνοθεσίας και διαμορφώτρια του ελληνικού κινηματογράφου με μεγάλη χρονική όμως καθυστέρηση. Να πούμε για την ταινία, η Εύα παρακολουθεί μια παντρεμένη γυναίκα η οποία στην διάρκεια των θερινών της διακοπών γνωρίζει έναν νεαρό και ζει μαζί του μια εφήμερη ερωτική σχέση, πράγμα που προκαλεί την οργή του συζύγου και τα επικριτικά σχόλια της μικρής κοινωνίας του νησιού. Σενάριο του Ανδρέα Λαμπρινού, μουσική του Μίκη Θοδωράκη, στην πρώτη συνθετική του δουλειά στον κινηματογράφο και με πρωταγωνιστές τους Νίνα Σγουρίδου, Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη και Ντίνο Ηλιόπουλο. Η επιλογή της Εύας από το Cannes Classics αποτελεί την οριστική δικαίωση για τη Μαρία Πλητά, μια σπουδαία δημιουργό που παρέμεινε για δεκαετίες στη σκιά της ιστοριογραφίας. Τονίζει η Μπέτη Κακλαμανίδου, είναι καθηγήτρια στο τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία αφοσιώθηκε στη δικαίωση της Πλητά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Με το έργο αυτό θεραπεύουμε μια μακρό έμφυλη ιστοριογραφική διάκριση και εντάσσουμε οργανικά τη Μαρία Πλητά στον κανόνα του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, σημειώνει η κυρία Κακλαμανίδου Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα και εσύ. Κύριε, στο 15ο της ιστορίας του και 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγας προκλήθηκε ο Ολυμπιακός, που νίκησε με 152 χθες βράδυ τη Μονακό στο Μοντεκάρλο, έφτασε στο 3-0 τις νίκες και πήρε την πρόκριση για το ραντεβού των κορυφαίων της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Το Final Four θα διεξαχθεί στην Αθήνα το διάστημα 22 με 24 Μαΐου. Στο μεταξύ, απόψε στις 9 και 4 σε βρεθείς μετάδοση από Nova Sports Prime, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγας. Οι πράσινοι προηγούνται ήδη
5: 2-0 με τις νίκες τους στην Ισπανία και χρειάζονται ακόμα μία για να προκριθούν και αυτοί στο Final Four της διοργάνωσης για τα play-off της Basket League. Στις 7 η ώρα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 το Περιστέρι υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγείται 1-0 στις νίκες, χρειάζεται ακόμα μία για να περάσει στα ημιτελικά. Έχουμε και Champions League στο ποδόσφαιρο, καθώς στις 10 η ώρα σε απευθείας μετάδοση από το Μέγκα και τον Κοσμοτέ Σπορτένα η Μπάγκερ Μονάχου υποδέχεται την Paris Saint-Germain. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 5-4 υπέρ των Γάλλων. Για να μένετε μια σκληρή μάχη. Ήδη στον τελικό της Βουδαπέστης έχει προκριθεί η Arsenal, η οποία κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη χθες στο Λονδίνο, με τις δύο ομάδες να έχουν έρθει ισόπαλες 1-1 στη Μαδρίτη.
1: Και λίγο πριν κλείσουμε σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς, η κυρία Θεοδώρα Παντελή μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο και Φυσού στην άνοδο, από την Πέτρου Ράλι έως και την Παλιά Ρενό. Στη Βασιλή Σοφία στην άνοδο, από τη Ριζάρη έως και την Αλεξάνδρα.
9: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
23: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
24: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Δυσπιστώ το Ισραήλ για το ενδεχόμενο συμφωνίας. Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης για υπεραισιοδοξία, ενώ εκτίμησε ότι είναι πιο πιθανό να υπάρξει νέα επίθεση. Προηγήθηκε η ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτουν την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του ορμούς. Διατηρούν ωστόσο τον ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που έχουν σύνδεση με ιρανικά λιμάνια. Τα στενά του ορμούς θα μπορούσαν να ανοίξουν μετά την πάυση των αμερικανικών επιχειρήσεων, δηλώνει η φρουρή της Επανάστασης. Το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ είναι ένα αδιέξοδο σχέδιο, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Απασταραξία από την Κίνα, με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι να τονίζει ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι παράνομος. Υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη να ανοίξουν και από τις δύο πλευρές τα στενά του ορμούς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο στάτους quo στα στενά του ορμούς. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης, της έννοιας της ελευθερίας, της ναυσιπλοείας, τόνισε από το Αμάν της Ιορδανίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θετικά αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις με βουτιά του πετρελαίου και άλμα των χρηματιστηρίων. Στα 99,33 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, στα 91,53 το ελαφρό αργό. Κέρδη 3,55% στο χρηματιστήριο Αθηνών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, θρίλερ στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε σωρός 54χρονου σε παλιό βαγόνι κοντά στα δικαστήρια. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 54χρονος ήταν χρήστης ουσιών. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε απάτες προσποιούμενα τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 7 άτομα. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών. Η πολιτική ζωή δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο γιατί κάποιος τους βολεύει, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, λέγοντας πως μπορεί να ακούγεται ωραία, αλλά έχει γίνει στο πόδι και αν είχε εφαρμοστεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα τις είχε καταστρέψει. Κατηγόρησε δε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι πέταξε ένα πυροτέχνημα πιεζόμενη από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι πρόταση κατά δίκη στο αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής, είναι για να διερευνηθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Όταν η δικαιοσύνη δείχνει ένα δρόμο διερεύνησης υποθέσεων και η Νέα Δημοκρατία καλύπτει τους δικούς τους ανθρώπους, πώς να το πούμε, συμμορία. Μπορεί να ξενίζουν οι χαρακτηρισμοί, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρόσθεσε ο κύριος Χριστίδης. Την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους κλάδους της οικονομίας από το καλοκαίρι, καθώς και την προώθηση νομοσχεδίου για ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με δηλώσεις στη συγκρατική τηλεόραση. Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού την ερχόμενη Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνίας δόσης για το 2026. Άρχισε από χτες δοκιμαστικά η μερική διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της γενικής

0: το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικενρόλ, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεχταρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αθήνα 984.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Άντε, φτάσαμε και μεσοποντοκοστή. Μεσοπεντηκοστή.
1: Ναι.
0: Μεσοπεντηκοστή έχουμε σήμερα, το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Α, μπράβο. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα, νέο 84. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: πάμε μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο. Είναι η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί μας στην ενημέρωση, στην έρευνα, στο μοντάζ, ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντούν η Πέμη Παναγωπούλου και ο Διονύσης First, λέμε εμείς. Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικά, έτσι.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Α,
1: εδώ είμαστε, πάμε να φύγουμε, που λέει και ο, και ο Χάρη Κλίν.
0: Δεν πρόκειται να πάει κανένας πουθενά. Εδώ θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα. Έχουμε Μητσοτάκη από το Αμάν. Όχι Μητσοτάκης Αμάν.
1: Με δύο μία Αμάν.
0: Με δύο μία Αμάν από το Αμάν. Να επιστρέψουμε στο status quo.
1: Να επιστρέψουμε στο status quo στα στενά του Ορμούζ, είπε.
0: Να επιστρέψουν στο status quo στα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, εντάξει, είναι λίγο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, λίγο.
0: Και δεν βάζουμε το τέτοιο στο σταθμό του Μονάχου να το ακούσουμε να γουστάρουμε όλοι. Έχουμε πολλά για πάρα πολλούς. Έχουμε να θυμηθούμε προηγούμενα με αφορμή τα τωρινά. Έχουμε και κάποια χρωστούμενα. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με μουσικές και με τραγούδια όπως συνηθίζουμε. Και σε αυτό το ρυθμό θα πάμε στην εξιστόρηση των γεγονότων.

0: Κομματάρα μεγάλη επιτυχία, Bruce Springsteen, Born in the USA, έχει και αυτό το νόημά του για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία. Έχει την αίσθηση ότι όλα αυτά είναι με copy-paste και καλύτερα είναι να ανατρέχει στο μεγάλο αφεντικό που ήταν ο Bruce Springsteen. Το θυμάσαι αυτό το βίντεο κλιπ, το έχεις δει?
1: Το έχω δει, ναι.
0: Σε αυτό το βίντεο κλιπ υπάρχει ένα στιγμιότυπο, τώρα είναι η ερώτηση μεγάλη, okay, για να δούμε τι πιάνει ο μικρός, όπου ο Bruce Springsteen, κατά τη διάρκεια του βίντεο κλιπ, ανεβάζει μια τύπισσα επάνω και χορεύουν μαζί.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι, δεν το θυμάσαι?
1: Δεν το θυμάμαι το συγκεκριμένο, αλλά...
0: Ξέρεις ποια είναι η κοπέλα?
1: Ποια είναι, όχι, δεν την
0: ξέρω. Είναι η κοπέλα η οποία παίζει στα Φιλαράκια.
1: Ναι, γεια σου.
0: Όχι, άνιστον ή άλλη.
1: Ναι.
0: Γκιλ Φόιλ, ο Τραμπ θα επισκεφτεί την Ελλάδα. Ναι, το λέγαμε χθες και στην εκπομπή που ήμουν καλεσμένος, News 2.0 του Γιώργου Μελικόνη. Ο Τραμπ θα επισκεφτεί την Ελλάδα εντός του 2026. Η Γκιλ Φόιλ πήγε χθες στο ραδιομέγαρο, σε πληροφορώ, της ΕΡΤ. Ναι. Συζήτησε για την πιθανότητα να πάρει μια εκπομπή. Just the two of us, μάλλον. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε. Αλλά θεωρώ ότι η κυρία Γκιλ Φόιλ μπορεί να πάρει οποιαδήποτε εκπομπή στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Έχουν πάρει άλλοι κι άλλοι. Εντάξει, παλαιότερα στην ΕΡΤ 2, όποιος ήξερε κιθάρα και ο μουσικό όργανο και περνούσε απ' έξω, έπαιρνε και εκπομπή. Μετά την καταργήσαμε την ΕΡΤ 2, την είχαμε κάνει στην αρχή ενημερωτικό, μετά την κάναμε γλεντάδικο και μετά το γλεντάδικο την κάναμε σπορ. Okay, οπότε τώρα μπορεί να την κάνουμε Gil Foil Channel, το οποίο θα είναι εξαιρετικό. Και να πούμε το ότι προανήκει.
1: Γενικότερα, Born in the USA, μια στιγμή.
0: Born
1: το...
0: in the USA, να ακόμα έτσι. Καλύτερο. Ναι, σωστό. Και προανήγγειλε συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη, του δικού μας πρωθυπουργού. Εδώ πέφτει το χειροκρότημα. Σταματήστε, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον πρόεδρο Τραμπ. Και είπα εγώ το περίφημο ότι αν τώρα, λαέ, ή τώρα ή ποτέ, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί αν θέλεις να επισκεφτεί κάποιος στην Ευρώπη πλέον ο Τραμπ, δεν έχει. Με τη Μελόνη τα έχει σπάσει. Το Sunset δεν θέλει ούτε να τον βλέπει. Το Μακρόν τον κοροϊδεύει από το πρωί ως το βράδυ.
1: Εκεί λίγο με το Μέρτς. Κάτι.
0: Τι είναι το Μέρτς? Ο Μέρτς του είπε ότι έχασε τον πόλεμο και του τραβάει πίσω τους φαντάρους.
1: Ναι, ισχύει. Είχαμε καλές σχέσεις, αλλά αυτό τις χάσαμε και με το Μέρτς.
0: Το χάσαμε και με το Μέρτς, δεν έχουμε. Δηλαδή, άμα πούμε θα πάμε στην Ευρώπη να δούμε κάποιον, ποιο θα δούμε? Στην Νορβηγία πάνω αυτοί φοβούνται, σου λέει στην Ιρλανδία. Κάντε τρεις και λιγάκι, σου λέει, θα έρθω να σας πάρω.
1: Ναι.
0: Οκ, δεν υπάρχει άλλος. Συναντήθηκε με τον αυτόν τη Δανία, το βασιλιά.
1: Ναι.
0: Βασιλιά τη Δανία. Ξέρω κι εγώ, ναι. Σαν να λέμε, ο Ηλίας της παραλίας.
1: Με το Ζελένσκι μπορεί να συναντηθεί, ας πούμε.
0: Με το Ζελένσκι τον πέταξε την άλλη φορά έξω, τον έβαλε να υπογράφει και να μην ξαναυπογράφει. Ήδρωσε το φανελάκι αυτό το άρμι που φορούσε αυτός.
1: Όρμπαν έφυγε, είχαμε.
0: Όρμπαν έφυγε. Είναι ο καινούριος τώρα που δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε σε τι νερά.
0: Μπράβο, δεν μας έχει μείνει κανένας άλλος. Έλα, τώρα ή ποτέ ο κλήρος παίζει στο γέννα.
1: Ο Κιρ, τον Κιρ Στάμερ.
0: Ναι, με τον κύριο Στάμερ δεν έχουμε καλές σχέσεις. Γιατί τον κύριο Στάμερ του είχαμε πει για τα στενά.
1: Ναι, και δεν
0: και απάντησε άλλα βούλτευση ότι τα στενά είναι πολύ στενά. Οπότε δεν έχουμε.
1: Οπότε κρατάμε το δικό μας κύρ.
0: Οπότε κρατάμε το δικό μας κύρ και από τον κύριο Στάμερ θα πάμε στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μας έχει μείνει. Καταλαβαίνετε ότι αν χάσουμε και αυτή την ευκαιρία, δεν πρόκειται να συναντηθούμε ούτε στη δεύτερη παρουσία. Έτσι, γιατί δεν το βλέπουμε και πολύ καλά τον Τραμπ. Χάνει από δημοτικότητα. Οπότε δεν ξέρουμε αν το καθυστερήσουμε ακόμη ένα χρόνο, αν θα υπάρχει διαθέσιμο να κάνουμε όμως μεγάλο λεσάλτο τουμπ του Μπανίλα και να πάμε στα δικά μας. Και μια που αναφέραμε την εκπομπή του Γιώργου Μελικόνη, να πούμε ότι αλλιεύσαμε μια είδηση χθες, την οποία όμως εμείς την περιμέναμε. Η είδηση
1: την είχαμε προβλέψει.
0: Την είχαμε προβλέψει. Η είδηση αφορά στον κύριο Παναγόπουλο, Ε9 πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Δεν έχουμε μάθει να κάνουμε και κάτι άλλο στη ζωή μας. Πρόεδρος είμαστε, αυτό γράφει και στο κουδούνι.
1: Μόνιμος.
0: Μόνιμος πρόεδρος στην ΓΕΣΕΕ. Όπου ΓΕΣΕΕ βάλτε ό,τι θέλετε, θα το πετύχετε. Και στο 39ο, αν δεν κάνω λάθος, συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, ξανά ο κύριος Παναγόπουλος πρόεδρος. Αλλά επειδή δεν βγαίναν τα κουκιά, κάποιες δυνάμεις,
1: κάποιοι φρόντισαν να βγουν
0: εκπρόσωποι των εργαζομένων, λέμε τώρα, εδώ μιλάμε για την καθαρότερη μορφή εργοδοτικού συνδικαλισμού, τον ψήφισαν και τον ξαναέστελαν για πρόεδρο. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την εκπομπή του Γιώργου Μελιγκόνη News 2.0.
2: Πανεξελέγει λοιπόν ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, μετά και το 31ο συνέδριο της Συνομοσπονδίας, καταφέρνοντας έτσι να ανανεώσει την θητεία του Γιώργο. Η ηγετική ομάδα που διαμορφώθηκε σήμερα θέλει τον Βαγγέλη πάλι στην θέση του αναπληρωτή προέδρου και τον Αντώνη Καρά στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Η επανεκλογή του κυρίου Παναγόπουλου όμως έρχεται σε μια περίοδο που το όνομά του εμπλέκεται σε υποθέσεις της δικαιοσύνης που αφορούν τις πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί πόθεν έσχες, Γιώργο.
3: Και σύν τες άλλες, ο Αντώνης Καράς είναι στέλεχος της ΔΑΚ και εδώ είχαμε δηλαδή μια συνεργασία, μια συνδιαλλαγή, ας το πούμε έτσι.

0: ΠΑΣ και ΔΑΚΕ. Την Προεδρία την πήρε ο κ. Παναγόπουλος. Τη θέση του Γενικού Γραμματέα η ΔΑΚΕ, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Είχαμε πει και πριν από δύο εβδομάδες περίπου, Γιώργο, μαζί, ότι η ΔΑΚΕ είχε λειτουργήσει προωθητικά ως προς την ΠΑΣ και στη διαδικασία των εκλογών.
0: Ναι, ναι.

0: Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει και το αναφέρουμε άλλη μια φορά, επειδή λειτουργούμε με τις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, να βλέπετε την εκπομπή του Γιώργου Μελικόνη, γιατί αλλιώς θα έχετε συνέπειες. Το τελειώσαμε αυτό. Το αλλιεύσαμε από την εκπομπή. Ακούσατε και για τον κύριο Αντώνη Καρά, ο οποίος είναι της ΔΑΚΕ, Πάσχε και ΔΑΚΕ, είναι που δεν θέλουμε να βλεπόμαστε κατά τα άλλα. Ακόμα και για τις ανεξάρτητες αρχές κάναμε κάτι τηλεφωνηματάκια, μπας και τα βρούμε. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με πιάνει το παράπονο και όλα τα συναφή. Και ήρθε και ο κύριος Πάλης, έτσι. Πάλι. Ναι, αυτός να ξέρετε γράφεται κανονικά. Με ένα λάμδα και γιώτα. Επειδή ξαναβγαίνει.
1: Ναι.
0: Επειδή βγήκε πάλι. Δεν ξέρουμε το πραγματικό του όνομα, ενδεχομένως να είναι και παρατσούκλι.
1: Ναι. Δεν είναι της ταξικής πάλης.
0: Όχι, δεν είναι της ταξικής πάλης. Ξεκίνημα νέοι αγώνες, καμία σχέση. Μην τον μπερδεύετε και μην τον άνθρωπο τον μπλέξετε και σε υποθέσεις τις οποίες δεν θέλει. Με ένα λάμδα και γιώτα. Τότε όμως εμείς, επειδή ξέρετε, έχουμε μνήμη ελέφαντα, αυτό το λέει και ένας καθηγητής μου στο Λύκειο. Κάθε φορά που γινόταν βασαρία, λέει: θα συμπατάξω μέχρι μόπτυση. Λέει: έχω μνήμη ελέφαντα. θυμηθήκαμε 12 Δευτέρου, Φεβρουάριος παρακαλώ, υποτίθεται ότι είχε και κρύα. Την πρεμούρα και την αγωνία του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Βεβαίως.
0: Μην ακουμπήσουν τον κύριο Παναγόπουλο. Και μας είχε πιάσει τότε μια απορία και λέμε: πω ξαφνικά, ρε παιδί μου, τι έρωτας είναι αυτός ξαφνικός, σαν το τάλγο του Τσεμπερόπουλου, ξαφνικός έρωτας που έπιασε τον κύριο Άδωνη, επειδή όμως
1: κεραυνοβόλος.
0: Και αποφασίσαμε να τα ξανακούσουμε μαζί, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να βλέπετε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτήν τη χαμοζωή και τίποτα δεν είναι επίσης τυχαίο στις διεργασίες που γίνονται στη γου σου Ατίνκ τίνκ τίνκ, χαχαχα, ατίνκ πίτου πρρρ, ραμάια.

0: τα προγράμματα κατάρτισης για τα οποία συζητάμε είναι το πιο διαφανές πράγμα και το πιο πολυελεγμένο πράγμα που έχει υπάρξει στο ελληνικό δημόσιο. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει.
1: Είναι γνωστή η κόντρα σας.
0: Βρήκε ευκαιρία τώρα ο άλλος που μισούσε τον Παναγόπουλο και τον βρήκε μπόσκο και πήγε να τον φάει. Και αυτός θα γίνει πρωθυπουργός Ελλάδας τώρα και θέλει να σώσει εσάς.
2: Για τον Ανδρουλάκη.
0: Για ποιον τον λέω. Για ποιον τον λέω. Αυτά που με προκαλούν πες, απέχθεια πραγματική, ρε παιδάκι. Απέχθεια.
2: Θα έπρεπε να τον
0: σκεφτεί. Τι ξέρω μια γενναιότητα, ρε. Στέλεχος Πασόκ 50 χρόνια είναι. Πρόεδρε, για σένα λέω. Αντώνη Σαμαράς. Τι είσαι μια γενναιότητα. Αρχηγός Πασόκ είσαι. Τι να πω, ρε. Συγγνώμη, δηλαδή, πραγματικά. Δεν έχει πολιτική, δεν έχει λίγο γενναιότητα.
2: Viral θα γίνω. Viral θα γίνω.
0: Λοιπόν. Γενοψυχία, τίποτα. Ναι. Η διαδικασία είναι απολύτως σύνομη.
2: Τη διαδικασία.
0: Είναι σωστή.
2: Δημιουργούνται ερωτηματικά.
0: Και προστάθεσαι τα συμφέροντα.
2: Και έχει εμπλακεί. Άρα είναι σύνομη όλη αυτή η διαδικασία.
0: Μα απολύτως. Και απολύτως δεν γίνεται.
2: Ωραία. Ερώτηση, ερώτηση πάνω εγώ στην ερώτηση. Μισό λεπτό.
0: Συγγραφή μου, κάτι αυτό σοβαρό πράγμα. Ακούω κάτι μέσα κατάλληλα. Πήρε, λέει ο Παναγόπουλος, 73 εκατομμύρια απευθείας ανάθεση. Δεν είναι ωραία αυτά. Τόσο ακούς, φαντάζομαι.
2: Όχι, βέβαια.
0: Είναι δυνατόν να γίνει το πράγμα.
2: Προφανώς, αν το έχει πει κάποιος, δεν ξέρει τι, ποιος τι του γίνεται.
0: Μπούρδες.
2: Δεν είναι.
0: Όλα τα προγράμματα.
2: Τα προγράμματα είναι 73 εκατομμυρίων.
0: Είναι μέσω διαγωνισμών.
2: Γι' αυτό και το πόρισμα Βουρλιώτη, το οποίο μάλλον δεν το έχετε διαβάσει, ναι, δεν αναφέρεται σε 73 εκατομμύρια. Ναι. Αναφέρεται σε 2-2,5, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια που ελέγχονται. Okay. Το ερώτημα.
0: Δεν έχω διάβασει το πρόγραμμα του κ. Βουρλιώτη. Εγώ είμαι εδώ για να σας πω και να πω στον ελληνικό λαό. Μην πέφτεις πάλι θύμα παραφιλολογίας. Κρίμα να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο πείμα. Μην τρελαθούμε τώρα. Το βγάλαμε ένοχο κατά τον Παναγόπουλο. Τον πήγαμε στα σκυλιά.

0: Βέβαια, το χειροκρότημά σας περί της αυθεντικότητας του ηχητικού δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Ο Άδωνης που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε, το πιο ελεγμένο πράγμα τα προγράμματα κατάρτισης, σύνομη διαδικασία, αλλά δεν έχω διαβάσει το πόρισμα. Βουρλιώτη. Ό,τι καλύτερο.
1: Μια μικρή λεπτομέρεια. Πέσανε να το φάνε πάνω στο
0: σπίτι. Πέσανε να το φάνε τα σπίτια και πιστοποιεί το ότι δεν έχω διαβάσει, αλλά μπορώ να συζητάω για τα πάντα. Ότι δεν έχω διαβάσει το πόρισμα, ότι είναι πραγματικά ο Άδωνης Γεωργιάδης που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε.
1: Ένας άλλος δεν διάβασε το μνημόνιο και το υπέγραψε.
0: Καλά, εντάξει, παιδί μου, και ο Νοσέτη ήταν και πολλές σελίδες. Τώρα εδώ του Βουρλιώτη, εμείς έπρεπε να τον υπερασπιστούμε. Γιατί έπρεπε να τον υπερασπιστούμε, για να ξαναβγεί ο πρόεδρος, να είμαστε μια χαρά, να λειτουργεί ο εργοδοτικός συνδικαλισμός. Πάμε τώρα και 12 Δευτέρου πάλι, γιατί είχαμε πάρει σβάρνα την ημέρα εκείνη.
1: Ναι.
0: Τα κανάλια και τα δικά μας παιδιά, μιλάμε για τον Σεραφείμ, έτσι ώστε
1: να υπερασπιστούμε.
0: Να διατρανώσουμε τον πόνο μας.
1: Αλληλεγγύη.
0: Πολύ μεγάλη λέξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με 3 λάμδα. Πάμε. I think, think.

0: Συντροφικότητα, ξέρετε τι θα πει. Ξέρετε τι θα πει συντροφικότητα. Θα πει μπαίνω στη φωτιά για σένα, ρε.
1: Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί. Να παλέψει.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
10: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
10: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
10: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ωρών.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
10: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
10: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
10: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
10: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
12: Πρέπει να πηγαίνουν ιστορίες. Δεν κατάλαβα.
13: Φανταστικά.
12: Φανταστικά. Προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε για το επόμενο ηχητικό για να μας πει Λουλού. Προλαβαίνουμε. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα για το ρεπορτάζ του δικηγορικού, σχετικά με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Την προσφυγή την οποία.
13: Εξετάζει.
12: Ναι, εξετάζει.
13: Για την υπόθεση των υποκλοπών, για να μεταφερθεί η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
12: Για να μεταφερθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πάμε.
14: Ανοιχτό άφησε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με αφορμή την μη ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας των υποκλοπών, όπως είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συλλόγου σε συνέντευξη τύπου.
15: Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο.
16: Διερευνούμε τη δυνατότητα, σας το είπε και ο καθηγητής, της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αν δούμε ότι δεν γίνεται αυτό, όποιος από τους διαδίκους, τους θυγέντες προσφύγει και μας ζητήσει τη βοήθειά μας, θα είμαστε εκεί.
15: Είχε προηγηθεί η ομόθυμη απόφαση του Συλλόγου για την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης μετά και την απόφαση του μονομελούς δικαστηρίου, αλλά και η θέση που εξέφρασε η πλειοψηφία ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρέπει να παραιτηθεί. Το Μέγαρο Μαξίμου θα απαντήσει τις επόμενες ημέρες επί του αιτήματος, αφού το μελετήσει το νομικό του επιτελείο.
17: Θεοδόση Μουγιώ σε θέση νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών, δίπλα στον κύριο Λιβάνιο.
12: Εντάξει, για να μην το καθυστερούμε, επειδή είπε ότι θα το εξετάσει το νομικό επιτελείο, εμείς βάλαμε τον κύριο Μούγιο γιατί τον είχαν πάρει ως νομικό σύμβουλο. Θεωρούμε ότι η γνώμη του και η θέση του θα είναι πολύτιμη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Περισσότερο προσφυγή κτλ. Στο δεύτερο μέρος, Νάντζα Αγγελοπούλου, Τζίτζη Λιδίσον και επιστρέφουμε εντάχει.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Άξιος. Αν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, δηλώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Τεχεράνη αξιολογούν την πρόταση ειρήνης 14 σημείων της Ουάσιγκτον, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Δύσπιστο το Ισραήλ για το ενδεχόμενο συμφωνίας. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί από την Κίνα, με τον Κινέζο ομόλογο του Γουάνγκι να τονίζει ότι ο πόλεμος στο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι παράνομος. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, τόνισε από το Αμάν της Ιορδανίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε απάτες προσποιούμενα τους υπαλλήλους της ΔΔΕ. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 7 άτομα. Αξιακή χαρακτήρισε τη μάχη των επόμενων εκλογών ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τη νέα του σύνθεση. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η πολιτική ζωή δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο γιατί κάποιους τους βολεύει, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Δεν είναι πρόταση καταδίκης το αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής, είναι για να διερευνηθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους κλάδους της οικονομίας από το καλοκαίρι, καθώς και την πρόωθηση νομοσχεδίου για ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με δηλώσεις της στην κρατική τηλεόραση. Άρχισε από χθες δοκιμαστικά η μερική διακίνηση ώριμων τυριών από τη Λέσβο, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους, πυκνότερες αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, εδώ πάντα παρέα κάθε μεσημέρι με το Σάββα Παναγιωτίδη. Πλοίων τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Είδα κάποιες ειδησούλες, τις οποίες θα ήθελα έτσι λίγο, αν μου επιτρέπεις, να τις σχολιάσουμε. Το Ινστιτούτο Τσίπρα δήλωσε πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, αντί να το χειροκροτήσουμε.
1: Είμαστε πρωταθλητές.
0: Έρχονται άλλες εποχές. Εντάξει, θεωρώ ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτεί το ΙΤΑΦ ή το ΙΝΤΣΙ και να απονείμει τα εύσημα στην κυβέρνηση. Παρίσταναν, λέει, υπαλλήλους του ΔΔΕ και εξαπατούσαν πολίτες. Εδώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι παριστάνουν τους υπαλλήλους της ΑΔΕ. Της ΑΔΕ. Και συνεχίζουν να εξαπατούν και τόσο καιρό. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Κλείσαμε το πρώτο μέρος με
1: να πούμε για τον μισό να στείλουμε λοιπόν τα φιλιά μας στον Νίκο από τα Μελίσια που μας λέει ότι
0: γεια σου Νικόλα, καλό κουράγιο.
1: Που είμαστε η μόνη δική σατυρική εκπομπή που τους κάνουμε να κλαίμε για την κατάντια μας. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνουμε για να την παλέψουμε.
0: Καλά, βέβαια. Ναι.
1: Γιατί δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και στον κύριο Γιώργο που ρώτησε για τον γιατρό, τον κύριο Ζιαζιά. Στη Νίκαια.
0: Όταν είχαν μαγλαρώσει.
1: Ναι, αν υπήρχε το τεκμήριο αθωότητας εκεί που του φώναζε.
0: Όχι, φυσικά.
1: Αποφάσισε ότι
0: όχι, φυσικά, γιατί πρόκειται τον περικομμουνιστή.
1: Και γιατί έτσι αποφασίσαμε.
0: Και έτσι αποφασίσαμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θεωρώ ότι το ερώτημα του συγκεκριμένου φίλου μας είναι καθαρά ρητορικό.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν. Το ξεκαθαρίζει και ο ίδιος.
0: Μπράβο. Βέβαια. Λέγαμε λοιπόν για την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρέα Κουτσολάμπρο, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει ότι διερευνούμε τη δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αρχιοθετήσα
1: υπόθεση
0: του σκανδάλου, υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών. Πάμε να ακούσουμε τώρα και ένα άλλο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Θανέση Καμπαγιάννη. Πάμε.
2: Η θεσμική εκτροπή έγκυται στο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όθηλε να διερευνήσει και δεν το έπραξε. Γι' αυτό το λόγο αποδείχθηκε ακατάλληλος για το θεσμικό του ρόλο και οφείλει να παραιτηθεί.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι σχετικό, κύριε Καμπαγιάννη μου, τώρα όφειλε να διερευνήσει. Εντάξει. Οφείλε. Καταρχήν δεν γίνονται κατά δύο στην Ελλάδα. Και να οφείλεις και να διερευνείς. Έτσι. Αν οφείλεις σε κάποιον κάτι, δεν διερευνείς. Αν δεν οφείλεις, διερευνείς. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα, όφειλε και να διερευνήσει, είναι λίγο σύνθετο, γίνεται λίγο μπερδεμένο. Και να μην το πλέγουμε τώρα τον κύριο Τζαβέλα τώρα με τέτοιες ιστορίες. Εξάλλου, ο άνθρωπος είδε και έπαθε να ξεπληκθεί από μόνος του. Σωστά. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια άλλη τοποθέτηση. Είναι του κύριου Κωνσταντίνου Μενουδάκου. Είναι πρώην πρόεδρος αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Καμία σχέση με την Ελλάδα, το καταλαβαίνετε. Απλώς μερικές φορές μας πιάνει ένας έτσι ίστρος και φτιάχνουμε διάφορες αρχές. Τώρα, αρχή προστασίας. Μέχρι εδώ, για να πούμε, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Προστασίας πηγαίνει αμέσως σε θηλαστικά άλλα. Πλην του ανθρώπου. Λες να προστατέψουμε την αρκούδα, να προστατέψουμε τα μυρμήγκια.
1: Να προστατέψουμε τα είδη που εξαφάνιζαν.
0: Ναι, να προστατέψουμε τον μπεζ παπαγάλο ο οποίος πάει να εξαφανιστεί. Μάινα. Δεδομένων.
1: Ναι.
0: Λέει. Αρχή προστασίας δεδομένων.
1: Ναι, προσωπικών.
0: Προσωπικού χαρακτήρα.
1: Α, προσωπικού χαρακτήρα.
0: Προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένα καταρχήν στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Αυτόματα δηλαδή η αρχή γίνεται ανενεργή. Ναι. Προσωπικού δε χαρακτήρα, το προσωπικό χαρακτήρα του καθένα τα προσωπικά του, αν θα κρατήσει σπίτι του. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εύκολα ξεφεύγουμε από όλες αυτές τις αρχές. Πάμε όμως να ακούσουμε τον κύριο Μενουδάκο, γιατί έχει σημασία η τοποθέτησή του.
3: Οπωσδήποτε ουσιαστικό κόλλημα. Και να σας πω διαφορετικά, εγώ αν ήμουνα δεν θα κοιτούσα την οικονομία να δω αν εξαιρούμε ή δεν εξαιρούμε ή αν πρέπει να δηλώσω κόλλημα. Θα το είχα δηλώσει μόνο και μόνο για να προστατεύσω την αξιοπιστία μου και την αξιοπιστία του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετώ. Radio Rumani News.
0: Να σας πω, κύριε Μενουδάκο, ότι εμείς δεν υπηρετούμε κανένα δικαστήριο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μας υπηρετεί ναι. το δικαστήριο. Όταν θα φτάσουμε σε αυτά τα σοσιαλίζοντα, εντάξει, μπορούμε να το ξανασκεφτούμε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση και κάτω από τις υπάρχουσες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες, το δικαστήριο μας υπηρετεί. Οπότε έτσι κρίναμε, το καθαρίσαμε και το Μενουδάκο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, γιατί είχαν γίνει πάρα πολύ και δεν γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Ξέρετε. Όχι, θα το ολοκληρώσουμε και μετά θα πάμε στο ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε τώρα για τον κύριο Κοσουλό, ο οποίος αγανάκτησε με την περίπτωση Τζαμπέλα. Έχουμε δύο περιπτώσεις Κοσουλού σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να παίξουμε και την επόμενη. Γιατί έριξε και μία βόμβα τις προηγούμενες ημέρες και δεν είχαμε καταφέρει να το παρουσιάσουμε. Αλλά αυτές οι βόμβες για μας στο συγκεκριμένη. Πολιτική συγκυρία είναι καθημερινότητα. Βόμβες, δηλαδή δεν πέφτουν μόνο. Δηλαδή αυτό το οποίο ζούμε στην Ελλάδα είναι εξαιρετικό. Πέφτουν, ρίχνουν βόμβες στο Ιράν και σκάνε εδώ. Τώρα πώς γίνεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε και εμείς να το ερμηνεύσουμε. Τόσο φτάνει το μυαλό μας. Θέλουμε και τη δική σας την αρρώγη, αν έχετε κάποια πρόταση ή κάποια λύση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Κουσουλό και να ακούσουμε μάλιστα και την τοποθέτηση του κυρίου Κατερινιώτη.
1: Κατερινόπουλου.
0: Του κύριου Κατερινόπουλου σχετικά, γιατί μέσα από τους οποίους παρακολουθήσαμε τη Χρυσή Ενδεκάδα, την οποία παρουσιάσαμε χθες,
1: ναι.
0: Νίκας Μανίκας, Καλαμπελίκας και όλοι αυτοί, έτσι, είναι και ο κύριος Χρήστος Μπαρδάκης.
1: Οικονομικός εισαγγελέας.
0: Ναι, και μάλιστα το ρωτήσαμε εμείς εδώ στον αρέα, οικονομικός εισαγγελέας.
1: Ναι, μας είχε κάνει και εντύπωση και εμάς.
0: Μας είχε κάνει και εντύπωση και εμάς. Λέμε τώρα γιατί κάτι πρέπει να λέμε και εμείς και κάνουμε μια μπαλαφάρα. Μας είχε κάνει εντύπωση. Γιατί παρακολουθούσαν τον οικονομικό εισαγγελέα. Μας έβγαλε ο κύριος Κατερινόπουλος.
1: Για λόγους εθνικής, δηλαδή.
0: Ασφάλειας.
1: Ναι, η δικαιολογία ήταν λόγοι εθνικής ασφάλειας.
0: Έτσι
1: παρακολουθούμε τον εισαγγελέα. Τον οικονομικό.
0: Τον οικονομικό,
1: ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κοσουλό και πάμε να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Κατερινόπουλου που ενδεχομένως να λύνει κάποιες απορίες σχετικές με τον οικονομικό εισαγγελέα. 3, 2, 1, φύγαμε.
4: Ακούστε να δείτε σε ποια χώρα ζούμε. Έτσι, τον κύριο Ζαβέλα τον σέβομαι, τον υπολείπτομαι, δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο. Ανώτερος, ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ο οποίος δεν πήγε καν στον κόπο να ανασύρει παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια πρωτόδικη απόφαση. Την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, να υπενθυμίσουμε ότι έχει βάλει την υπογραφή του σε 11 παρακολουθήσεις. Μεταξύ των οποίων, στο Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του, να το ευχηθούμε περαστικά, στην σύζυγό του Ντίνα Μεσαροπούλου και σε μια σειρά άλλων ανθρώπων, οι οποίοι, προσέξτε, με υπογραφή Τζαβέλα, παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ.
5: Και ο οικονομικός εισαγγελέας.
4: Και ο οικονομικός εισαγγελέας ο κ. Μπαρδάκης.
5: Για λόγους εθνικής ασφάλειας.
4: Δηλαδή, μιλάμε σοβαρά τώρα.
5: Όλοι αυτοί ήταν πράκτορες και δρούσαν σε βάρος.
4: Μιλάμε σοβαρά τώρα.
6: Εισαγγελέας, αφήστε όλους, ο οικονομικός.
4: Ο οικονομικός εισαγγελέας κατοπτευόταν από την ΕΥΠ με υπογραφή του κ. Τζαβέλα.
5: Για ποιο λόγο, Πέτρο μου. Γιατί έκανε τη δουλειά του οικονομικός εισαγγελέας. Και αν ο οικονομικός εισαγγελέας είχε προχωρήσει και έβγαζε υποθέσεις που άγγιζαν κυβερνητικά στελέχη, έπρεπε να τις σταματήσουν. Γι' αυτό ήταν οι υποκλοπές.
4: Δηλαδή, εγώ αν είχα τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση, ευτυχία, μετά από αυτά τα οποία είχαν αποκαλύπτονται και ήμουνα Τζαβέλας, θα είχα παραιτηθεί.
5: Ναι, καλά.
4: Θα είχα παραιτηθεί. Θα πω, παιδιά, εντάξει, αφυπηρετώ, τίμησα το θεσμό της δικαιοσύνης, θα πάω σπίτι μου.
0: Εσύ θα πιστεύεις τώρα αυτό ότι υπήρχαν υποθέσεις που μπορεί να άγγιζαν κυβερνητικά στελέχη έτσι ώστε αυτές να γίνονται αβαβά.
1: Κακόβουλα.
0: Κακόβουλα. Ναι, ναι. Σαν το λογισμικό.
1: Σαν το λογισμικό.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα κακόβουλα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ούτε από το μυαλό μας δεν περνάει. Όχι δεν περνάει, δηλαδή ούτε απ' έξω. Όχι να μπει και να γίνει σκέψη και νόηση, ούτε απ' έξω. Καταρχήν δεν το έχουμε δει σε καμία από τις περιπτώσεις που έχουν τραντάξει στο Πανελλήνιο. Μήπως το είδαμε στα Τέμπη.
1: Όχι, σίγουρα. Σίγουρα όχι.
0: Α, είναι δυνατόν. Απλώς θα παρακολουθούν γιατί έχουν και μια κακή συνήθεια. Εντάξει, τη χώρα ζούμε τώρα, δεν το συζητούμε τον κύριο Κοσουλό. Στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης.
1: Ναι. Πρωταθλήτρια.
0: Πρωταθλήτρια. Τώρα, λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο συζητιέται και μάλιστα εμάς για να. Πέρασε από το μυαλό μας. Δηλαδή, είπαμε, λες ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, το ότι όλη αυτή η συζήτηση.
1: Γίνεται για να.
0: Δεν είναι συζήτηση επί της ουσίας.
1: Να προσανατολίσει αλλά... την κοινή γνώμη.
0: Να προσανατολίσει την κοινή γνώμη και να μην φαίνονται τα επιτεύγματα της κυβέρνησης αυτής.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Ευτυχώς τοποθετήθηκε επ' αυτού.
1: Τα οικονομικά κυρίως.
0: Κυρίως. Δανειάζω εδώ. Ευτυχώς
1: τοποθετήθηκε επ' αυτού.
0: Επ' αυτού.
1: Ο κατάλληλος.
0: Ο κατάλληλος, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και εμείς για να τον βοηθήσουμε. Έτσι. Προσθέσαμε τα επιτεύγματα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να ενδυναμώσουμε την άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Τα πολύ πρόσφατα επιτεύγματα. Γιατί άμα αρχίζαμε να ψάχνουμε και λίγο πιο.
0: Δεν μας έφτανανε μέχρι οι εκπομπές μέχρι το τέλος.
1: Αυτό.
0: Μέχρι το τέλος της περίοδου.
1: Εγώ λέω ψάξαμε μέχρι χθες τα επιτεύγματα.
0: Τα βάζαμε και καλά τα χριστουγεννιάτικα. Τα φτάναμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν γίνονται αυτά. Βάλαμε. Αν χρειαστεί, πάντως θα επανέλθουμε. Επιτεύγματα, κίνητρο και αρρωγή στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε, παρακαλώ.
7: Το κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμά ότι εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης η αντιπολίτευση θέλει να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο.
8: Γιατί το κίνητρο είναι ξεκάθαρο, έχει γίνει ήδη μια εξαστική. Το Πασόκ θέλει, αντί να συζητάμε για τα προγράμματά μας και το τι κάνουμε στην οικονομία.
9: Το κοντέρ γράφει και η τιμή της βενζίνης έχει αγγίξει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Και η τάση παραμένει ανωδική. Με μισοάδιο ρεζερβουάρι, οι οδηγοί βάζουν ελάχιστες ποσότητες για τις βασικές μετακινήσεις.
8: Αντί να συζητάμε για τα προγράμματά μας και το τι κάνουμε στην οικονομία.
9: Σήμερα στα πρατήρια όλης της χώρας, κατά μέσο όρο η αμόλυβδη πωλείται προς 2,074 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 1,88. Οι εκτιμήσεις δυσίωνες.
8: Αντί να συζητάμε για τα προγράμματά μας και το τι κάνουμε στην οικονομία.
9: Μισθωτοί και συνταξιούχοι στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα μαναβικής προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα. Σήμερα στους πάγκους των λαϊκών αγορών πολλούνται οι φράουλες 2 ευρώ και 10 λεπτά ανασυσκευασία, οι ντομάτες και οι μελιτζάνες μέχρι 2,5 ευρώ το κιλό, τα φασολάκια μέχρι 5,5 ευρώ το κιλό.
8: Το κίνητρο είναι ξεκάθαρο.
0: Βεβαίως το κίνητρο είναι ξεκάθαρο, νομίζω, έτσι. Δεν έχεις
1: πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται.
0: Ναι, και όπως είπε και ο Σάββατος, εμείς περιοριστήκαμε στις... στα επιτεύγματα, τα οποία είναι τα τελευταία, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλα επιτεύγματα τα οποία θεωρούμε ότι τώρα έχει δίκιο ο άνθρωπος. Να καθόμαστε τώρα να συζητάμε, αντί να συζητάμε το ότι καταφέραμε να φτάσουν οι φράουλες 2,20 η συσκευασία που δεν το είχε καταφέρει κανένας άλλος. Να τρέμουμε
1: τα φασολάκια, 5,5 ευρώ.
0: Τα φασολάκια τα οποία τα βλέπουμε και πετάνε.
1: Οι πτάμενα
0: φασολάκια. Τα κολοκύθια που έχουν φτάσει σε αυτές τις τιμές. Περίμενε, τις έχουμε τις τιμές. Τις έχουμε τις τιμές, ρε Σάβα. Να, ορίστε. Μελιτζάνες 2,50. Κατάλαβες. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι ό,τι. 2,50. Ποιος δεν μπορεί να αγοράσει, ας πούμε, μελιτζάνα 2,50 το κιλό. Και πώς θα φας, ρε μάγκα.
1: Θα κάτσε και βαριά.
0: Ναι. Λοιπόν, οι ντομάτες.
1: Ναι.
0: Οι ντομάτες το ίδιο, φτάσαμε στις 2,50. Okay. Οι φράουλες. 2,10.
1: Και τώρα θέλετε και φράουλες.
0: Όχι μόνο αυτό, θέλετε και φράουλες. 2,10 έχουμε βάλει τη συσκευασία. Ναι. Αρχίστε να κάνουμε τη συσκευασία 2-2 φράουλες. Και να είναι από 1,5 η φράουλα. Να μου διαμαρτύρεσαι. Στο 2,10 δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί διαμαρτύρεσαι. Φασολάκια.
1: 5,5 ευρώ.
0: 5,5 ευρώ. Και αυτό πολύ σημαντικό. Έχουμε γαλάτια Καζαντζάκη Καρακατσάνη μαζί μας.
10: Ναι, εντάξει, τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέραμε, μπράβο σας. Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενίκια. Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα για τους χαμηλόμισθους.
10: Δεν είναι ωραία στις Βρυξέλλες όμως.
0: Πρώτον και δεύτερον. Και δεύτερον να πούμε ότι.
1: Στη λαϊκή των Βρυξελών επίσης.
0: Στη λαϊκή των Βρυξελών τα βρίσκουμε εκεί πολύ φθηνά σύμφωνα με την έρευνα του Αυτιά. Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα για τους χαμηλόμισθους και πιο χαμηλόμισθη από τους χαμηλόμισθους των Βρυξελών.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί δεν το λέμε.
10: Αυτό λίγο πρέπει να λύσουμε.
0: Ναι. Πριν το λύσουμε αυτό, ναι. Και επειδή μιλάμε για την πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενίκια, άκουσε σε παρακαλώ άλλη μια από τις επιτυχίες που το χρωστάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα έπρεπε να τη συζητάμε της κυβέρνησης. Το επόμενο ηχητικό. Για άκουσε το. Πάμε.
11: Αχ, τίνκ, τίνκ, τίνκ. Χαχαχα. Αχ, τίνκ, τίνκ, τίνκ. Όνειρο θερινής νυχτός φαίνεται ότι θα παραμείνει η απόκτηση κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες και ζευγάρια. Καθώς το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων δανείων Σπίτι μου 2 λήγει προώρα. Αντί για 31 Αυγούστου, θα λήξει 3 μήνες νωρίτερα στις 2 Ιουνίου. Αφήνοντας ξεκρέμαστους χιλιάδες υποψήφιους αγοραστές ακινήτων. Δικαιούχοι δεν θα προλάβουν να ανταποκριθούν στη νέα σφιχτική προθεσμία για την υπογραφή του δανείου μόλις ένα μήνα από σήμερα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είχε στόχο να καλύψει 20.000 πολίτες με φθηνά επιχορηγούμενα στεγαστικά δάνεια και προϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα πανάκριβα ενίκια κρατούν τους νέους στο πατρικό και άλλους τους οδηγούν στη συγκατοίκηση.
12: Στην Κυψέλη και στους Αμπελόκηπους θέλει 6, 7 και 8 κατοστάρικα. Στα νότια προάστια ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ. Και αν πούμε για τη Βουλιαγμένη 50 τετραγωνικά, 1.500.
13: Και μπορώ να πω ότι χαίρομαι γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται πραγματικά για τους νέους. Πραγματικά.
14: Μάγος είσαι, μάγος είσαι.
0: Πριν δώσουμε το λόγο στην αγαπητή, επαναλαμβάνω, πριν δώσουμε το λόγο στην αγαπητή συνάδελφο Γαλάτια Καρατζάκη Καρακατσάνη, να πούμε ότι το πρόγραμμα έχει μετονομαστεί σε πρώην Σπίτι μου μείον 2 και ότι η Βουλιαγμένη, το πόσο ήταν, 50, πόσο είπε τετραγωνικά.
1: 50 τετραγωνικά, 1500.
0: 1500. Η Βουλιαγμένη είναι με όμικρον γιώτα. Η Βουλιαγμένη, όμικρον γιώτα, μην το γράφετε με ήττα και γι' αυτό έχουν. Είναι 1500. Παρακαλώ, κυρία Γαλάτια Καρατζάκη μου, να σε ενημερώσω επίσης.
10: Ναι.
0: Ότι κλείνει προσωρινά.
1: Προσωρινά.
0: Προσωρινά. Ναι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, ναι, η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού.
10: Αυτά γίνονται.
0: Ναι. Πρωτόκολλο ασφαλείας παντού. Το
10: πικιοβόρειο. Αυτό γίνεται η πλατφόρμα αυτή, γιατί το ξέρω καλά αυτό.
0: Ναι.
10: Είναι ανοιχτή ένα διάστημα, κλείνει μετά, ξεκινάει κατά.
0: Ναι, μόνο που το διάστημα που είναι κλειστή είναι περισσότερο από ότι είναι ανοιχτή.
10: Εντάξει, είναι ένα συγκεκριμένο διάστημα. Και να σου πω, εύλογο όμως για να κάνεις την αίτηση. Τώρα μην είστε προβοκάτορες σε όλα.
0: Ναι, παιδί μου, δεν χρειάζεται για την αίτηση αυτού του ψηφιακού κράτου του κ. Πιερακάκη, την οποία κάναμε να μαζευτούν. Βέβαια.
10: Ευτυχώς δεν κολλάει το ίδιο. Δεν κολλάει το ίδιο με τις άλλες.
0: Ναι.
10: Συνήθως.
0: Συνήθως, ναι.
10: Γιατί δεν καλείται αυτό το νεαρό του ηχητικού να πει αυτό.
0: Το βαπτιστήρι του Βορειδή.
10: Ναι, είναι το βαφτιστήριο, ναι, του Βορείου.
0: Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Είναι.
10: Είναι
1: και στέλεχος της ΩΝΕΔ.
10: Αυτό εγώ ήξερα, ότι αποδείχθηκε ότι είναι στέλεχος της ΩΝΕΔ.
0: Έλα μωρέ τώρα, ούτε κι εγώ αυτό το πιστεύω. Όπως και πιστεύω, ξέρεις πόσοι μήνα να παίξω από το πρόγραμμα.
10: Από το Σπίτι μου 2.
0: Πρώην Σπίτι μου μείον 2.
10: Ναι.
0: 7.000.
10: 7.000. Νομίζω αυτό πάντως ότι ήταν διαδικαστικό, δηλαδή έπρεπε να γίνει έτσι γιατί δεν υπήρχε άλλος χρόνος. Εξάλλου το πρόγραμμα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, εκπνέει, ναι, τέλος Αυγούστου, κάπου
1: ήταν
10: εκεί.
1: Ήταν τέλος,
10: δηλαδή,
1: Αυγούστου και το πήγαμε Ιούνιο.
10: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Να είμαι ειλικρινής τώρα, ναι, δεν ξέρω γιατί. Ναι.
0: Και μας κάπου πάει το μυαλό μας, αλλά δεν θέλουμε να πάει.
10: Για πες το.
0: Τώρα πού να πάει τώρα. Άστο τώρα.
10: Θα βοηθήσει πάντως όλη αυτή η κατάσταση.
0: Στο να μείνω στον δρόμο, βέβαια.
10: Μία λύση είναι να μείνω στον δρόμο.
0: Ναι.
10: Η δεύτερη λύση.
0: Να απολαύσουν το καλοκαίρι, γιατί όσο είσαι έξω στο καλοκαίρι, περνάς καλύτερα.
10: Είναι ευνοϊκές οι συνθήκες. Ακριβώς, μπορείς να είσαι έξω το καλοκαίρι και λίγο επιστροφή και στη φύση. Έτσι.
0: Τώρα εγώ ρωτάω, αυτά τα επικοινωνιακά σαΐνια, πώς θα βρούνε έναν στο Περιστέρι να τον πάμε. Να μας πει ότι με αυτό το πρόγραμμα πήρε σπίτι και να κάτσει μαζί του ο Πρωθυπουργός να πιει καφέ, αρέσει.
10: Όχι ότι δεν υπάρχουν όμως και αυτά. Εντάξει, υπάρχουν.
0: Όπω, να πούμε και ευχαριστώ.
10: Απλά.
15: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
16: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
17: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
18: Η ώρα είναι 4.
19: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάνης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Radio Rummeli.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμάκα.
2: Ακούτε Radio Rummeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμαράς.
6: Radio Rumeli News. Ο σταθμός της πόλης.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέλιος με τη Λίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεν στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε λεγαλικό δημοσίευμα. Κανονικά σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού συμμετείχε ο Μανώλης Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτες και θεραπεία Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Δίωξη κατά του Προέδρου της ΑΕΛ Αχιλέα Νταβέλη, άσκησε ο αθλητικός εισαγγελέας για το όσα δήλωσε μετά την αναμέτρηση των Βυσσινή με τον Πανσεραϊκό. Παρελθόν αποτελεί και επίσημο από τον Βόλο ο 28χρονος μεσοεπιθετικός Γιάννης Μπουζούκης. Νέο μεταγραφικό μπαν επέβαλε η FIFA στον Πανσεραϊκό. Η συγκεκριμένη ποινή αφορά τις 3 προσεχείς μεταγραφικές περιόδους. Στη μεταγραφική λίστα της Καλαμάτας βρίσκεται ο 27χρονος μεσοεπιθετικός στα Τρομήτου, Ντένζελ Γιουμπιτάνα. Με πρωινή προπόνηση στην Ισπανία συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΣΑΕ για τον αυριανό ημιτελικό του Basketball Champions League κοντρα στην Unicaja Málaga. Για τα play-off της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Τη σεζόν δεν μας αναγνωρίζουν την αξία μας, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς με όλα όσα συνέβαιναν. Μένει ακόμη ένα πράγμα να τακτοποιήσουμε πριν πούμε αντίο. Ο χρόνος περνάει σαν νερό. Τώρα στα social media ο Mike James. Για το δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχει την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena. Οι Παριζιάνοι είχαν επικρατήσει 5-4 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα και Μέγκα. Στο άλλο μάτς στο play-off της EuroLeague, η Ζαλγκίρις υποδέχεται στις 8 τη Φενέρμπαχτσε. Στο handball ανδρών η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου διεθνή τερματοφύλακα Δημήτρη Κοτανίδη. Η Μαρία Σάκαρη χάνει 1-0 σετ από τη 18χρονη Λίλι Τάγκερς από την Αυστρία για τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 6. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου και τερμάτισε την τρίτη θέση του ομίλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Intervention Sport. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

θα περιπλανηθούμε παρέα με όλους εσάς και με τη βοήθεια των ρεπόρτερς βέβαια. Σε ό,τι έχει συμβεί σήμερα, σε ό,τι συμβαίνει, σε ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2006. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Πάντα συντονισμένοι σωστά εδώ στο 943 Intervet & Sports. Ο Σάχης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος Ρουμελιώτης και ο Μιχάλης Οελές είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

0: Πάμε τώρα να πούμε τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πάμε στο Viber του σταθμού. Καιρό έχουμε να ακούσουμε το φίλο μου τον Γιώργο το Χελάκη, γιατί σίγουρα ο Γιώργος το λέει πολύ καλύτερα από μένα, παιδιά. Έλουρος ο Γιώργος, θα έρθει γρήγορα μέσα. Έλα, Γιώργο μου, γρήγορα, γρήγορα, να μας πεις το Viber του σταθμού που το λες με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Σ' ακούμε.
1: Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στο

λοιπόν μέχρι και τις 8. Λοιπόν, σήμερα έχει Περιστέρι ΠΑΟΚ για τα playoffs της Basket Link. Στις 7 είναι το μάτς αυτό. Έχει Ευρωλίγκα στις 8, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαξε για τα playoffs. Και στις 9 και 4, ο τρίτος κατά σειρά αγώνας του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται πλέον τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί θα είναι ο Μιχάλης Δρόσος να περιγράψει το μάτς για λογαριασμό του 943 Intervet & Sports. Έχει και Champions Link για τα playoffs, ένα μάτς στις 10, Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Για αυτό το μάτς θα πούμε περισσότερα με τον Μάνο Σταραμόπουλο μετά τις 6.30. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς, φίλες και φίλοι, θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον 943 Intervet & Sports.

Να θυμίσω ότι το Final Four του φετινού FIFA Basketball Champions League είναι αύριο, ξεκινάει αύριο στην Μπανταλώνα, με την ΑΕΚ να βρίσκεται εκεί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, φίλες και φίλοι, διεκδικώντας το δεύτερο τρόπαιό της στον θεσμό. Να σας πω ότι ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει μεταξύ Ρήτας Βίλνιους και Τενερίφης αύριο στις 7, ενώ αμέσως μετά στις 10 δηλαδή η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Ουνικάχα Μάλαμα. Την Ουνικάχα Μάλαγα, διορθώνω, στις 10 είναι το μάτς αυτό αύριο για την ΑΕΚ. Επίσης να σας πω ότι το Σάββατο στις 9 του μήνα στις 6 θα γίνει ο μικρός τελικός για την τρίτη θέση, ενώ στις 9 θα έχουμε το τζάβολ του μεγάλου τελικού. Αυτή την ώρα είναι η συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των τεσσάρων ομάδων. Η ΑΕΚ θα εκπροσωπηθεί από τους Ντράγκαν Σάκοτα και Δημήτρη Φλιώνη.

πάμε και λίγο στα πρώτα σας μηνύματα. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Πλούσιο ρεπορτάζ για πολλά σχόλια από τους ρεπόρτερς. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Δίκη που είναι πάντα εδώ μαζί μας συντονισμένη. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή να πω στην Πετρούπολη. Καλησπέρα Σάκη σε σένα και στους εξαίρετους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports, σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Καλή επιτυχία να πω και στον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Από ό,τι ξέρω παίζει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Ναι, σήμερα παίζει η Γεωργία μου ο Παναθηναϊκός. Το είπα και νωρίτερα. Θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου για αυτό το μάτς, στις 9 και 4 είναι.

βγήκαν να σας πω και οι διαιτητές για τα μάτς της Κυριακής, για τα play-offs. Ο Χωσέ Μαρία Σάνσεθ Μαρτίνεθ θα είναι σε ένα ακόμη ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, γιατί έχει ξανάρθει αρκετές φορές στη χώρα μας, γι' αυτό το λέω αυτό. Ενώ στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα είναι ο γνωρισμός μας Γερμανός Χαρμ Όσμερς. Δύο φορές έχει σφυρίξει το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ ο Μαρτίνεθ. Ενώ ο Όσμερς έχει έρθει φέτος τρεις φορές στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ τέταρτος θα είναι ο Τσακαλίδης, στο ΒΑΡ Μουνοέρα και Γκαρθία. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός τέταρτος θα είναι ο Πολυχρόνης, στο ΒΑΡ Ραφάλσκι, Χάνς Μπάουερ.

Σήμερα είχαμε νέο Δέλτα Σίγμα στον ΨΑΠ. Πρόεδρος παραμένει ο κύριος Μπατής. Αντιπρόεδρος είναι πλέον ο Τάσος Μπακασέτας. Γενική, να σας πω το Προεδρείο, Γενική Γραμματέας είναι η κυρία Χαρούλα Δημητρίου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρη Δημήτρης Κουρμπέλης, Γιώργος Μασούρας, Παναγιώτης Ρέτσος, Ταμείας Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Ειδική Γραμματέας Σοφία Πελεκούδα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου Γυναικών, η Φανή Δοϊρανλή. Καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου σήμερα με ατομικό πρόγραμμα συνέχισαν τη δουλειά τους του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Με ανεβασμένη βέβαια ψυχολογία μετά το 3-1 επί του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έβγαλε αντίδραση σε αυτό το μάτς με τον Ολυμπιακό. Αυτό φαίνεται και στις προπονήσεις της ομάδας. Σήμερα το πρωί έγινε η προπόνηση, όπου ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε τους Χατσίδη και Γιακουμάκη να κάνουν ατομικό και προσπαθούν να επανέλθουν στην δράση. Ίσως ο πρώτος, ο Χατζίδης δηλαδή, να είναι στο μάτς του Φαλήρου την Κυριακή, και ο Γιακουμάκης κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει κάποιο από τα τελευταία μάτς. Να σας πω ότι θεραπεία έκαναν ο Λόβρεν και ο Μαντί Καμαρά. Ένα κρίσιμο παιχνίδι αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, όσον αφορά πρώτα απ' όλα τη δεύτερη θέση, αλλά και το κυνήγι, και για το κυνήγι του τίτλου, θα έλεγα, με λιγότερες πιθανότητες.

βέβαια παίζει και το άλλο σενάριο. Η ΑΕΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Οπότε μετά και οι δύο να κυνηγήσουν μόνο την δεύτερη θέση.

0: πάμε καλύτερα να μας τα πει όλα τα της Θεσσαλονίκης ο Παναγιώτης Στεφάνου που είναι μαζί μας. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σάκη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Τι έχουμε από Θεσσαλονίκη?
1: Σάκη, έχουμε αυτό το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει άλλο στον Άρη ειδικά. Με τις καταγγελίες του Πάπε Σέιχ Ντιόπ, ενός ποδοσφαιριστή που πέρασε κάποια στιγμή το 2022 από τους Κυπρίνους, Σενεγαλέζος. Έδωσε μια συνέντευξη στην Ισπανία και είπε ότι σε ένα ντέρμπι του Άρη με μια ομάδα την οποία δεν κατονομάζει κατέβηκαν στο ημίχρονο οπαδοί του Άρη στα αποδυτήρια της ομάδας έχοντας πιστόλια κάτω από τις φανέλες τους και τους απείλησαν ότι αν δεν κερδίσουν θα έχουν επιπτώσεις, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοούσαν, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Φοβηθήκαμε, είπε ο Πάπε Σέιχ Ντιόπ, καταλαβαίνετε την ψυχολογία που είχαμε και πώς αγωνιστήκαμε στο δεύτερο μέρος. Υπήρξε άμεση απάντηση από τον Άρη μέσω διαρροής. Προφανώς και δεν ισχύουν όλα αυτά τα οποία είπε ο Ντιόπ, αναφέρει ο Άρης. Ήταν μια περίοδος τότε που τον μαζεύαμε κάθε βράδυ μεθυσμένο από τα μπαράκια. Δεν θα δώσουμε συνέχεια στην περίπτωσή του. Τώρα είναι ένα θέμα το οποίο ο ένας λέει αυτή την άποψη, ο άλλος εκφράζει μια διαφορετική άποψη. Πάντως είναι ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ εδώ στην πόλη και όχι μόνο.
0: Ναι, όντως είναι ένα θέμα δυνατό θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό.
1: Από εκεί πέρα... από ό,τι φαίνεται εξέλιξη δεν θα έχει δικαστικά αν εννοείς, διότι δεν έκανε κάποια κίνηση ο Άρης. Δεν είπε ότι θα πάει δικαστικά εναντίον του Ντιόπ.
0: Μάλιστα, ωραία. Οπότε σβήνει εκεί στην ουσία.
1: Ναι, αλλά με την καταγγελία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Από εκεί και πέρα... τι άλλο έχουμε από τις
1: από εκεί και πέρα να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ πώς προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με ευχάριστες εξελίξεις τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Χατσίδη ο οποίος μαζί με τον Γιακουμάκη ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα σήμερα. Η πληροφορία που υπάρχει είναι πως αύριο ο Χατσίδης θα μπει με την υπόλοιπη ομάδα άρα θέτει εαυτόν στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι πολύ πιθανό τέλος πάντων, να ακολουθήσει την αποστολή για το Καραϊσκάκη. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Γιακουμάκη, αν και υπάρχουν ελπίδες, το παλεύει. Άρα λοιπόν ο Λουτσέσκου θα έχει τουλάχιστον τον έναν από τους δύο όπως δείχνουν τα πράγματα, το Χατσίδη. Άλλη μια επιλογή λοιπόν στη φαρέτρα του για αυτό το πολύ δύσκολο μάτς. Θυμίζω έξω είναι ο Ντεσπότοφ, έξω είναι και ο Λόβρεν και η ομάδα η οποία κορυφώνει πλέον την προετοιμασία της για το μεγάλο ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους.
0: Με ανεβασμένη ψυχολογία θα έλεγα. Έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται γιατί πλέον πάει για πρωτάθλημα σύμφωνα με τους οπαδούς του. Και πάει φουλ για τη δεύτερη θέση σύμφωνα με τον Ιβάν Τσαβίδη και τον Ρασβάν Λουτσέσκου βάσει και τις συνεννόησεις που έκαναν στο Πόρτο Καράς. Ούτως ή άλλως αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος.
0: Ναι, κοίτα, η δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή κυνηγάνε οι δυο τους, θα πω εγώ, με τα δεδομένα τα σημερινά. Βέβαια, αν η ΑΕΚ από εδώ και πέρα δεν πάρει νίκη, okay, θα προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο και οι δύο. Αλλά ναι, όλα αυτά κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Εννοείται. Αγωνιστικά, Άρης, Ηρακλής, κάτι άλλο από την πρωτεύουσα.
1: Στον Ηρακλή δεν υπάρχει. Υπάρχει μια μυστικοπάθεια αυτή που λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Πλέον σε αυτό που επικεντρώνουν όλοι είναι ότι κάνει μεν προτάσεις ο κύριος Μονεβασιώτης για προπονητές, αλλά έχοντας στο νου τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι το παρελθόν του κύριου Μονεβασιώτη.
0: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό πάντως. Γιατί για σκέψου και εσύ να σου και εγώ να μην το σκεφτόμουν αυτό.
1: Το βρίσκει μπροστά του, διότι όταν απευθύνεται σε καταξιωμένους προπονητές, όλοι ρωτάνε να μάθουν τι γίνεται με τον κύριο Μονεβασιώτη. Δεν μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος ψάχνει ομάδα εν αγωνίως και θα πάει ό,τι και να γίνει. Ο κύριος Μονεβασιώτης απευθύνεται σε προπονητές καταξιωμένους. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι είτε ξέρουν το ποιόν εντός εγωγών του κύριου Μονεβασιώτη με τους προπονητές, είτε ρωτούν και μαθαίνουν. Και δεν θα έρθουν τώρα γιατί ξέρουν ότι μετά από μια-δυο αγωνιστικές τρεις μπορεί να φύγουν.
0: Ή σε μια στραβή ας πούμε.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη στραβή.
1: Ή μπορεί να παρέμβει ο κύριος Μονεβασιώτης και να πει στον προπονητή γιατί έπαιξε έτσι ή γιατί δεν άλλαξε τον σχηματισμό στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά δεν τα ανέχεται τώρα ένας προπονητής ο οποίος έχει μια διαδρομή.
0: Εντάξει, λοιπόν είναι αυτό.
1: Άρα λοιπόν ψάχνει ο κύριος Μονεβασιώτης. Υπάρχουν επαφές, λέγεται ότι υπάρχουν επαφές, κυρίως με ξένους προπονητές. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχουμε μάθει.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως Τετάρτη σήμερα έχουμε για τα μάτς της Κυριακής. Να μιλήσουμε και αύριο και μεθαύριο. Να πούμε περισσότερα. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα από τον. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνο από την Θεσσαλονίκη που μας είπε τα ρεπορτάζ των τριών της Θεσσαλονίκης.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Εμείς τώρα θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.

Λίγο μετά τις 6.30 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Ντρεβέτεν Sports. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη, τον Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821.

Να πούμε ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος. Φτωχότερη η αθλητική δημοσιογραφία από σήμερα. Ο οποίος έστησε τα αθλητικά τμήματα του ΜΕΚ αλλά και του Αντένα στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Πέρα βέβαια από τη σπουδαία πορεία που είχε στην κρατική τηλεόραση. Ένας άνθρωπος που ξεχώρισε για τη σοβαρότητά του, την ευθυκρισία του, αλλά και την αξιοπρέπειά του. Είναι μια τεράστια απώλεια. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια αλλά και στον γιο.

0: πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Φυσικά για όλα τα διεθνή, όπως άλλωστε κάθε απόγευμα εδώ στην εκπομπή μας.
1: 943 Intervention Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervention Sports.
0: Μάλιστα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε καταρχήν από το χθεσινό δεύτερο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης, που έληξε με νίκη των Λονδρέζων, όπου μετά από 17 χρόνια θα δώσουν ξανά το παρόν στον τελικό. Τότε ήταν στη Γαλλία, όπου είχαν ηγηθεί όπως ξέρουμε όλοι από την Μπαρσελόνα με προπονητή το Δεκέρ. Είχε αποβληθεί ο Λέμαν, ο Γερμανός τροματοφύλακας, ο Ανίρη δεν είχε καταφέρει να σκοράρει και μετά επικράτηση υπερίσχυσε την Μπαρσελόνα και πήρε το τρόπαιο. Και από εκεί και πέρα ακολούθησαν άλλα τρόπαια. Τώρα η ομάδα του Αρτέντα που χθες κατέβαλε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα παιχνίδι που αν εξαιρέσεις το πρώτο τέταρτο που δημιούργησε κάποιες καλές φάσεις, εκεί πήγε ο Άλβαρες αλλά δεν μπόρεσε να τις μετατρέψει σε γκολ, από εκεί και πέρα είχε τον έλεγχο του αγώνα η αγγλική ομάδα και κατάφερε να πάρει τη νίκη, έστω και με αυτό το 1-0 βέβαια που σημαίνει πρόκριση. Όπως έλεγε μετά και ο Ντιέγκο Σιμεώνε, ο προπονητής, που είχε και μια συμμαχία με τον πρώην συνεργάτη του, τον Ιταλό Αντρέα Μπέρτα, που είναι τώρα αθλητικός διευθυντής στους Κανονιέρδες, γιατί πήγαινε ο Μπέρτα και έδειχνε προς το τέλος του διετή ένα ιδιόρθιμο ρολόι που είχε στο χέρι του μεγάλο. Σφύρα τη λύση, τον έσπρωξε ο Σιμεώνε. Τελικά μπήκε και ο τέταρτος διετής, ηρέμησαν τα πράγματα.
0: Πάντως είδα ότι είχε παράπονο ο δήμαρχος της Μαδρίτης.
2: Καλά, αυτό εντάξει είναι, αυτό συμβαίνουν αυτά, αλλά ο ίδιος ο Σιμεώνε, που είναι το πιο σημαντικό στη συνέντευξη που είπε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν ασχολούμαστε με καμία φάση, γιατί πολλοί ασχολήθηκαν ότι σε κάποια στιγμή έγινε πέναλτι, διαμαρτυρήθηκαν υποσχεσές Ατλέτικο σε κάποιο μαρκάρισμα που έγινε στον Γκριεσμάν, λέει δεν υπάρχουν για μένα τέτοια θέματα. Ήτανε καλύτερα, έπαιξε καλύτερα η Arsenal, πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Εμείς δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, δεν τα καταφέραμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και έτσι πρέπει να λένε πάντα οι προπονητές για να μην πυροδοτούν την κατάσταση. Έτσι. Πρέπει να μάθουν όλοι ότι και ήταν μέσα στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα βεβαίως.
0: Έχουμε και σήμερα μάτς, έτσι.
2: Σήμερα ναι, έχουμε το δεύτερο παιχνίδι όπου η Bayern καλείται να ανατρέψει εις βάρος 5-4 που έχασε στο Parc des Princes από την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης την Paris Saint-Germain. Και μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια διαμάχη ακόμη πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Γιατί θέλω να πω με αυτό, η Paris Saint-Germain είχε κλείσει ένα τετράστερο ξενοδοχείο που είχε μείνει και πέρυσι το καλοκαίρι όταν έπαιξε τον τελικό του Champions League. Όμως το ίδιο ξενοδοχείο το χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια η Bayern Μονάχου. Είναι 15 χιλιόμετρα έξω από το Allianz Arena. Και όπως είπε ο Κρίστιαν Φρόιντ, ο αθλητικός διευθυντής της Bayern, εμείς πάμε σε αυτό χρόνια, εμείς θα πάμε και τώρα. Και οπότε η διοίκηση Παρί αναγκάστηκε να βρει ένα άλλο ξενοδοχείο πιο κοντά στην πόλη, με περισσότερη φασαρία όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πεντάστερο. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι για αυτά. Τώρα πρέπει να δούμε ότι ιδιαίτερα προβλήματα οι δύο ομάδες δεν έχουν. Η Bayern σίγουρα έχει ένα μικρό προβάδισμα, παίζει στο γήπεδό της, έχει την ενίσχυση στο φιλάθλο της, όπως έλεγε και ο προπονητής της, στην αρχή δεν μας πίστευε κανένας ότι θα φτάσουμε μέχρι εδώ, τώρα στόχο μας είναι να πάμε ακόμη πιο ψηλά. Ο Λουίς Ενρίκε από την πλευρά του λέει αυτή είναι μια τιτανομαχία των δύο κορυφαίων ομάδων αυτή τη στιγμή της Ευρώπης και έχει απόλυτο δίκιο. Η Μπάγκερ να μην τα ξεκινήσει με τον Νόιερ τροφύλακα, τον Λάιμερ δεξιά, τον Ουπαμεκανό, τον Τά και τον Καναδό Ντέιβις αριστερά, τον Κίμιχ και τον Μπάβελ στα δύο αμυντικά χαφ, τον Ολίσε που αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι το πιο καυτό όνομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έχει ξεπεράσει τον Γιαμάλ. Βεβαίως αν θελήσει κανένας να πάρει τον Ολίσε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπολογίζει γύρω στα 150 με 200 εκατομμύρια, ότι θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία του. Είδαμε πόσο προβλημάτισε τον προσωπικό του αντίπαλο τον Νούνο Μέντες στον Πορτογάλο, που κάνει τη ζωή δύσκολη. Δίπλα του θα είναι ο Μουσιάλα, και αυτός από τα μεγαλύτερα ταλέντα του γερμανικού ποδοσφαίρου. Αριστερά ποιος άλλος, ο Κολοβιανός Λουίς Δίας, πάρα πολύ καλός που πέτυχε το τέταρτο γκολ. Σέντερφορ ποιος άλλος, ο πρώτος σκόρερ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, 33 γκολ τη Bundesliga 66 βαθμούς ο Χάρι Κέιν, μια αστήρευτη πηγή τερμάτων. Από την άλλη πλευρά τώρα η Paris Saint-Germain θα παίξει, που δεν θα έχει τον Χακίμι, είναι το πρόβλημά της αυτό, με σύστημα 4-3-3, κατά τα δοκάρια θα είναι ο Ματβέη Σαβόνοφ, ο Ρώσος τροφύλακας, δεξιά πιθανότητα θα είναι ή ο Μαγιουλιού ή ο Ζαΐρ Εμερί, να δούμε. Τα δύο center back πιθανότητα θα είναι ο Τζαμπάρνι ο Ουκρανός με τον Πάτσο και τον Νούνο Μέντες, γιατί έχει ένα μικρό πρόβλημα ο Μαρκίνιος, θα δούμε τι θα γίνει. Στη μεσαία γραμμή θα είναι σίγουρα ο μικρός όμως ο Πορτογάλος ο Ζωάν Νέβες, που έτρωγε σίδερα στο πρώτο παιχνίδι. Δίπλα του ποιος άλλος, ο εγκέφαλος της ομάδας, ο Βιτίνια, ο Πορτογάλος, ίσως ο καλύτερος κεντρικός άφα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη τουλάχιστον. Δεξιά θα είναι ο ταχύτατος εξτρέμ, ο Ντεζιρέ Ντουέ. Στην επίθεση, σεντερφόρ, δεν μπορώ να πω σεντερφόρ, ένας ελεύθερος ποδοσφαιριστής που παίζει παντού, κάνει ό,τι θέλει ο ίδιος, έχει ελεύθερο ρόλο και αναφερόμαστε στον Ουσμάν Ντεμπελέ, τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου για το 25, που θα είναι και ξανά για το 26 από τους βασικούς για τη διεκδίκηση χρυσής μπάλας. Και αριστερά βέβαια ο Γεωργιανός ο Κβαρασκέλια, που και αυτός έκανε τη ζωή δύσκολη του αντιπαλού του Στάνισιτς. Μια πραγματική γιγαντομαχία δύο κορυφαίων ομάδων, που ελπίζουμε, προσδοκούμε βέβαια, θα είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι σήμερα από ότι το πρώτο. Δεν νομίζω ότι θα δούμε αυτό το υπερθέαμα.
0: Ναι, και ένα γκολ διαφορά υπάρχει. Έτσι.
2: Ναι, όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω γενικά για το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι οι ομάδες σήμερα θα είναι πιο συγκρατημένες. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της στρατηγικής.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Θα είναι κάτι άλλο, γιατί και οι δύο τους νοιάζει τώρα η πρόκληση αυτή τη στιγμή, που θα τους δώσει την ευκαιρία 30 Μαΐου να είναι παρόντες στον τελικό που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Θα δούμε. Και να πούμε βέβαια τα εισιτήρια έχουν φτάσει μερικά, αρκετά και στις 8.000 ευρώ. Άρα οι μαυραγωρίτες θα έχουν καλές δουλειές σήμερα.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε?
2: Τι άλλο έχουμε? Το θέμα στην Ολλανδία λύθηκε ανάμεσα στην Μπρέντα και την Γκοάχη Ντίγκλς. Απορρίφθηκε και δικαίως όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα η έφεση της Μπρέντα να επαναληφθεί το παιχνίδι που είχε χάσει από την Γκοάχη Ντίγκλς, γιατί είχε χρησιμοποιήσει τον James, τον Dean James, που δεν είχε άδεια, γιατί δεν ήταν μόνο αν δικαιωνόταν η Μπρέντα, τότε θα υπήρχαν άλλα 133 παιχνίδια που θα έπρεπε να επαναληφθούν. Και βεβαίως καταλαβαίνει κανένας το πρωτάθλημα το φετινό όχι μόνο δεν θα έλεγε, δεν θα έλεγε και το επόμενο. Και δεν θα μπορούσε, εντάξει, τώρα πώς έγινε αυτό? Έγινε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές ανάμεσά τους, ο Dean James, βλέποντας ότι σίγουρα δεν έχει τα φόντα να παίξει σε ενίκη ομάδα της Ολλανδίας, του είπαν οι Διονύση, θες να πάρεις την υπηκότητα τη δικιά μας να παίξεις σε εμάς, θα πάρεις και το ανάλογο αρτζιλίκι σου. Πήρε την υπηκότητα της Ινδονησίας, αλλά έπρεπε αυτομάτως να ακυρώσει την Ολλανδική, θα πάει σε ένα καθεστώς ξένο. Αυτό δεν έγινε, όπως δεν έγινε και από άλλους ποδοσφαιριστές. Και καταλαβαίνουμε τώρα, εντάξει, θα υπάρξει η αλλαγή του κανονισμού τώρα, γιατί δεν μπορούν να αναβληθούν ή να επαναληφθούν 133 παιχνίδια, οπότε θα υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή του κανονισμού από εκεί. Και βεβαίως απορρίφθηκε η ένσταση και έτσι έχασε η Μπρέντα, αλλά τα παιχνίδια δεν επαναλαμβάνονται.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με μεταγραφές που άρχισαν να κινούνται πολλές. Στην Αγγλία για παράδειγμα η Γκορ Τιάγκο, ο Φόρτις Μπρέτφορντ, είναι ένα από τα ονόματα που θα συζητηθούν το καλοκαίρι. Ο Βραζιλιάνος, ο Ελάγκα της Νιουκάστλ, δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα της Καρακάξες, παρότι πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά, δεν έχει καταφέρει ακόμα να προσφέρει αυτά που περίμεναν οι παράγοντες της Νιουκάστλ. Αντιθέτως, ο προπονητής εκεί που έδειχναν ότι μπορεί να μην συνεχίσει στην ομάδα, τώρα βλέπουμε έχει πάει σιγά σιγά κάπως ξεπερνάει τα προβλήματά της Νιουκάστλ, οπότε θα παραμείνει στο τιμόνι της ο Ed Howe, ο Άγγλος προπονητής. Βεβαίως θα τον ενισχύσει η διοίκηση το καλοκαίρι και με άλλες μεταγραφές. Ο Γκόρντον, ο εξτρέμο, ο διεθνής Άγγλος, έχει μεγάλες προτάσεις είτε από τη United, είτε από την Paris Saint-Germain, είτε από την Bayern Μονάχου. Μάλιστα τον έχει πλησιάσει περισσότερο η διοίκηση της Bayern Μονάχου, που έχει βρει τρόπο να πλησιάσει τους παίκτες. Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα οικονομικά που τους προσφέρουν. Αυτό ισχύει όπως έκανε και με τον Λουίς Δίας, που τον είχαν ρηγμένο, ας το πούμε έτσι, οι διοικούντες της Λίβερπουλ, και κατάφεραν, μίλησαν μαζί του, του δώσανε τα λεφτά που έπρεπε και έτσι μετακινήθηκε στους Βαβαρούς. Από εκεί και πέρα βέβαια ο Βλαχοδήμος, όπως δείχνει τα πράγματα, δεν θα παραμείνει άλλος στη Σεβίλη μετά το τέλος του φετινού πρωταθλήματος. Θα επιστρέψει στη Νιουκάστλ, όπου και εκεί δεν δείχνει η Νιουκάστλ θα τον κρατήσει. Έχει βασικό συνοπό από διεθνής Άγγλος, έτσι, οπότε θα αναζητήσει κάπου αλλού να πάει να συνεχίσει την σταδιοδρομία, είτε δανεικός είτε ως ελεύθερος με κανονική μεταγραφή. Και βεβαίως έχει κυκλοφορήσει και για την Ελλάδα ότι τον έχει προσεγγίσει κάποιος ή κάποια από τον Παχνιακό, ανεπίσημα βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Το δούμε.
0: Έχουμε κάτι άλλο ή να σου ευχηθώ καλό απόγευμα.
2: Ωραία.
0: Καλό απόγευμα, Μάνο μου, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια στον Μάνο Σαραμόπουλο. Ο Μάνος, ο οποίος θα τον ακούσετε και σε επόμενες εκπομπές.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 7. Σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: τώρα να ακούσουμε ό,τι υπάρχει από το στρατόπεδο της ΑΕΚ με τον Γιώργο Βασιλείου.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Τι γίνεται? Καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλά, βέβαια στην επικαιρότητα της ΑΕΚ είναι το μπάσκετ, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή, το Final Four.
2: Ναι, εντάξει, το Final Four τώρα έχει μαζέψει έτσι τα βλέμματα των φίλων της Ένωσης. Αλλά προφανώς και υπάρχει αγωνία για το πρωτάθλημα. Θέλει η ΑΕΚ να τελειώσει όσο δυνατόν το γρηγορότερο την κατάκτηση του τίτλου. Να κάνει ένα ακόμα βήμα την Κυριακή, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό, για να χρειάζεται μετά έναν βαθμό στα δύο παιχνίδια που απομένουν για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο, χωρίς να ασχοληθεί με τα άλλα αποτελέσματα. Γιατί μπορεί και με συνδυασμό αποτελεσμάτων να φτάσει τον τίτλο.
0: Ναι, σωστό. Για να δω. Πάντως είναι κρίσιμα αυτά τα μάτς και τη ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, αλλά και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, θα έλεγα την Κυριακή.
2: Πολύ κρίσιμα είναι και είναι ντέρμπι. Ο Νίκο Λισόπε μετά την συνέντευξη, μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου, στο Κωνσταντίνο Νικολαίδης, ότι πρέπει να σταματήσουν οι πρόωροι πανηγυρισμοί. Είναι όλα τα match derby με τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, οπότε δεν νοείται να υπάρχει χαλαρότητα από κανέναν. Πρέπει οι άπαντες να είναι συγκεντρωμένοι και να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον στόχο για να πανηγυρίσουν στο τέλος της χρονιάς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Νομίζω χθες είχαν ρεπό.
2: Χθες είχαν ρεπό, ακριβώς. Χθες είχαν ρεπό. Σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι. Οπότε είναι καθαρά στο χέρι του Μάρκο Νίκολη τι θα επιλέξει για το μάτς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έγινε ανάλυση των λαθών στο παιχνίδι της Λεωφόρου. Έγινε και μια ομιλία από τον Νίκολη σχετικά με το πώς έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα. Και ότι οι άπαντες πρέπει να αντιληφθούν πως έχει κατάσταση. Προφανώς και η τύχη είναι ακόμα στα πόδια των παικτών της Ένωσης. Αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξουν μέσα στο γήπεδο, να βγάλουν τον καλό τους εαυτό, όπως έκαναν μέχρι τώρα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, για να είναι αυτοί που θα κερδίσουν την Κυριακή και θα κάνουν ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.
0: Καλά, αν και είναι νωρίς, βλέπεις επιστροφή του Γιώβιτς στην ενδεκάδα?
2: Κοίταξε, νομίζω θα επιστρέψει ο Γιώβιτς. Νομίζω θα επιστρέψει. Είναι βέβαια πολύ νωρίς ακόμα για να κάνουμε οποιαδήποτε σκέψη ή να έχουμε κάποιο πλάνο σχετικά με τις σκέψεις του Μάρκο Νίκολης. Αλλά η λογική λέει ότι θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ο Λούκα Γιώβιτς.
0: Πάντως ο Ζήνη ήταν σε πολύ καλή κατάσταση στο μάτς της Λεωφόρου.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ήταν αυτός που κέρδισε την αποβολή του Χάβι Ερνάντεθ. Γενικότερα δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Αλλά απ' την άλλη, εντάξει, μπορεί να μείνει ο Βάργκας στον πάγκο και να είναι ο Γιώβιτς με τον Ζήνη το επιθετικό
0: σχήμα.
2: Το σημαντικό είναι ότι μπορεί να επιλέξει ο Νίκολιτς ό,τι θεωρεί ο ίδιος ως το καταλληλότερο σχήμα και από τακτικής πλευράς και από άποψη προσώπων για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ο Μάνταλος είναι εντάξει, έτσι?
2: Είναι εντάξει, ναι, ήταν κανονικά στην αποστολή και στο προηγούμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολο Νικολαίδης, έκανε η προθέμαση, αλλά νομίζω ότι αυτή η κάρτα που δέχθηκε ο Πύλιος στο ημίχρονο και η αλλαγή που τον έκανε για να τον προστατεύσει βάζοντας τον Μπεν Ράις, ίσως γι' αυτό να μην το έδωσε χρόνο συμμετοχής την Κυριακή στο Απόστολο Νικολαίδης.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, δεν νομίζω.
2: Όχι, υπήρξε μια συλληπιτήρια ανακοίνωση από τους παλεμάχους για το χαμό του Σταύρου Τσόχου.
0: Ναι, ναι.
2: Και μια δήλωση του Στέλι Μανολά, ο οποίος στάθηκε πάρα πολύ σε αυτή την θρυλική περιγραφή που είχε κάνει στο μάτς της ΑΕΚ με την Σπαρτάκ το 1991. Ευχήθηκαν, μάλλον είπαν τα συλληπιτριά τους στους οικείους, στον γιο του Μιχάλη. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μια τεράστια απώλεια για τη δημοσιογραφία.
2: Ναι, είναι μια απώλεια, εννοείται.
0: Ωραία. Και Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά,
0: καλό απόγευμα. Ήταν ο Γιώργος Βασιλείου, φίλες και φίλοι, με τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: 943 Interveten Sports.
0: Εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Interveten Sports. Επιστρέφουμε.

0: 43, Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: σε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως.
7: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

Κάθε απόγευμα παρεά και εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.

0: ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
0: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Πολλές ημέρες κανένα πρόβλημα αγωνιστικό για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν, εκτός βέβαια του γνωστού με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος έχει υποβληθεί σε επέμβαση στον γονατό του. Αυτή τη μέρα εξέλιξε ο αγώνας Περιστέρη ΠΑΟΚ για τον δεύτερος αγώνας για τα play-off της Basket League. 35-36 προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο ημίχρονο. Έχουμε και Champions League ποδόσφαιρο απόψε. Έχουμε το δεύτερο παιχνίδι για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στις 10 ώρα θα πεθαίνει το άδειο από το Μέγκα και το Κοσμοτέ Σπορτένα. Η Μπάγερ Μονάχου υποδέχεται στη Γερμανία την Παρί. 5-4 έχει έρθει το πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Στον τελικό της Βουδαπέστης έχει ήδη προκριθεί η Άρσεναλ, η οποία κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκριθήκε στον τελικό.
3: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο καιρός ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα ο υδράργυρος και σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη που ήρθε για να μείνει θα κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία αύριο και την Παρασκευή θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Περαιτέρω άνοδος αναμένεται το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 28 βαθμούς, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων από Δευτέρα έρχονται και τα πρώτα τριαντάρια του φετινού καλοκαιριού. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτουγύρα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πανό Καβαδά στην οργάνωση της παραγωγής και τους Διονύση Φέστη και Πέμπη Παναγωπούλου στο 213-09-09-100 έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Ναταλία Κανταρτζή.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου χθες στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς και η 56χρονη σύζυγός του. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσικείων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Διεξασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια. Το Ιράν εξετάζει τη νέα πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία περιορίζεται σε ένα μονοσέλιδο υπόμνημα και αφήνει εκτός δύσκολα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης για αργότερα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκαΐ, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει δώσει ακόμα επίσημη απάντηση, αλλά συνεχίζει να ανταλλάσσει διπλωματικά μηνύματα μέσω του Πακιστάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή πριν από το ταξίδι του την προσεχή εβδομάδα στην Κίνα. Είχε προηγηθεί ανάρτησή του με την οποία προειδοποιούσε την Τεχεράνη ότι αν δεν συμφωνήσει οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν με σφοδρότητα. Μιλώντας στο PBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την προοπτική μια συμφωνίας η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη μεταφορά του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προσπαθούν να ασκήσουν οικονομική και μηντιακή πίεση για να δημιουργήσουν διχασμούς στο εσωτερικό του Ιράν, οθώντας το σε παρέτηση, μια τακτική που, όπως είπε, θα αποτύχει. Σε δηλώσεις του στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, ο Γκαλιμπάφ κάλεσε το λαό να ξεκινήσει την εκστρατεία Ενωμένο Ιράν. Την ανάγκη επιστροφής στο προηγούμενο status quo στο στενό του Ορμούζ επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Αναφερόμενος στο Λίβανο, ο Πρωθυπουργός τόνισε και την ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων αλλά και στήριξη σταθερότητας σε χώρες όπως ο Λίβανος. Οποιαδήποτε συνάντηση υψηλού επίπεδου με την Ισραηλινή πλευρά θα απαιτούσε πολλή προετοιμασία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, σύμφωνα με το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Επίσης ανέφερε ότι η εδραίωση της ασταθούσε και η χειρία στη χώρα θα αποτελέσει τη βάση του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, ορκίστηκε σήμερα στον νότιο Λίβανο που βρίσκεται να διαλύσει τη Χεζμπολάχ και δήλωσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να εξαπολύσει μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν εάν χρειαστεί. Στα 101,75 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 95,6 το αμερικανικό αργό. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών συζητήθηκε στη σύσκεψη της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων. Το νομοσχέδιο εισάγει την ίση αμοιβή για την παροχή όμοιας εργασίας, την πρόσβαση του εργαζόμενου σε μισθολογικά στοιχεία και την επιβολή κυρώσεων στον εργοδότη για μισθολογική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λαθασμένη κοινοποίηση κλήσης σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις που έλαβαν αναγράφεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα ενώ ελέγχονται για πλημέλημα, για βιασύνη και προχειρότητα που διέπει την διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή θα συζητηθεί στην αυριανή διάσκεψη των Προέδρων.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
3: συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
9: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
10: Toy Story,
9: Benetton,
10: Bakugan,
9: Ben 10,
10: Polo,
9: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Και ο καιρός, αρές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμη νότη, νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 9.84 στους 98.3.
11: Ήμουν νιός και μπήκα στάτα, τα όνειρά μου πια στην πάντα. Κουρασμένα.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Λίγα λεπτά μετά τις 8 και είναι η Γλυκιά Σμωρία στο ραδιοφωνό σας. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου. Ο Νίκος Κουτούγερας είναι βραδάκι Τετάρτης στις 6 του Μαΐου. Και απόψε δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο, γιατί θα παρουσιάσουμε τα καινούργια τραγούδια, τον πρώτο προσωπικό δίσκο ή τον πρώτο διαδίο. Θα το μάθουμε αυτό στην πορεία. Του Μάριου Ψαριανού, η εποχή της αποσύνδεσης. Γεια σου Μάρια, είναι εδώ.
1: Χαίρετε,
0: στο στούντιο εννοείται μαζί μας.
1: Καλησπέρα Στά.
0: Καλησπέρα, τι ωραία που βρισκόμαστε. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ.
1: Επίσης.
0: Είναι μια δουλειά αυτή η οποία έχει κάποια μια ιδιαιτερότητα. Έχει βγει έτσι σε δύο, πώς να το πω, δώσεις.
1: Έχει βγει σε δύο δόσεις. Αποσύνδεση.
0: Και
1: τώρα το σκέφτηκα αυτό, δεν προϋπήρχε σαν σκέψη. Αποσύνδεση είναι αποσυνδεμένο το ένα κομμάτι από το άλλο.
0: Okay.
1: Δεν υπάρχει κανένα παραμύθι πίσω από αυτό. Στα αλήθεια, αλλά ας το πιστέψουμε. Στα αλήθεια συνέβη για λόγους ευκολίας, γιατί ζούμε σε μια πάρα πολύ γρήγορη fast food εποχή. Οπότε ας έχουμε fast food να δώσουμε.
0: Ναι, άρα δίνουμε πρώτα τα 5 τραγούδια και μετά τα
1: και λίγο μετά τα
0: υπόλοιπα 5. Θα μπορούσε όμως να αντιμετωπιστεί σαν ένα ενιαίο υλικό.
1: Είναι ένα ενιαίο υλικό, στα αλήθεια.
0: Ένα ενιαίο υλικό. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με το πρώτο τραγούδι που ήταν το Blues των 30.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Και είναι δικά σου τραγούδια. Γράφεις. Για έτσι να συστήσουμε λίγο στον κόσμο. Γράφεις τραγουδάς, τραγουδοποιός άρα.
1: Όταν με ρωτάνε τι κάνω, λέω γράφω τραγούδια. Τι τραγούδια γράφεις, λέω παιδιά δεν ξέρω. Γράφω
0: αυτό,
1: τραγούδια.
0: Αυτό δεν ξέρω, λέει, δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι μία από τις λίγο περίεργες ερωτήσεις αυτή. Τι μουσική κάνεις?
1: Είναι η πιο περίεργη ερώτηση. Γιατί
0: σίγουρη.
1: Αν είχα κάνει.
0: Βλέπω πάντα
1: άλμπουμ,
0: την αντίδραση
1: στα
0: μάτια των ανθρώπων.
1: Αν είχα κάνει 2 ή 3 και είχα εδρεωθεί ως αυτός που παίζει αυτό, θα ήταν. Δεν θα με ρωτήσει κανένας. Τώρα γράφω τραγούδια, δεν ξέρω. Ό,τι είναι.
0: Εντάξει, όμως μπορούμε να πούμε ότι έχουν κάποιες επιρροές και λίγο από την διεθνή σκηνή.
1: Σίγουρα.
0: Ας πούμε, τώρα ακούσαμε blues.
1: Σίγουρα. Έχω μεγαλώσει σαν παιδί κι εγώ με ροκ. Δηλαδή δεν μπορώ να το
0: κρίξω. Και μου έλεγες ότι έπαιζες κιόλας σε σχήματα και σε group.
1: Ναι. Σαν
0: rock, blues.
1: Πιο μικρός, σίγουρα, ναι.
0: Mm-hmm. Πότε φτάνεις στο σημείο από τις μπάντες να γεννηθεί ανάγκη για δικιά σου δημιουργία? Πώς έρχεται σιγά σιγά?
1: Πάντα είχα την ανάγκη για δικιά μου δημιουργία.
0: Ναι.
1: Ένιωσα την ανάγκη απλά να το επικοινωνήσω. Λέω, ωραία, τι είναι, ένα μήνυμα. Mm-hmm. Θα το πω όπως είναι.
0: Mm-hmm.
1: Θα πω αλήθεια, θα το πω στα ελληνικά, θα το πω.
0: Αχα.

0: ημέρας.
1: Δεν είχε τύχει να γράψεις και τραγούδια σε άλλη γλώσσα?
0: Ναι, πάρα πολλά.
1: Α, έγραψες?
0: Σαν παιδί και εγώ προφανώς, ναι, βέβαια.
1: Αλλά απλά δεν κυκλοφορούσανε?
0: Όχι.
1: Εδώ είμαστε στην πρώτη ουσιαστικά.
0: Είναι η πρώτη κυκλοφορία, ακριβώς. Ναι, ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάναμε έτσι μια πρώτη σύσταση. Θέλουμε να ακούσουμε και όσο γίνεται περισσότερα τραγούδια. Ωραίος τίτλος, η εποχή της αποσύνδεσης, ε. Ποντάρεις την αποσύνδεση, με ποιο τρόπο?
0: Δεν ποντάρω, σαν παρατηρητής το... Ναι. Το βρήκα αυτό.
1: Ναι.
0: Έγραψα ένα τραγούδι που το ονόμασα «Η εποχή της αποσύνδεσης».
1: Ναι, το οποίο και θα ακούσουμε τώρα.
0: Ναι. Και λέω, όπα, αυτό κάτι έχει, και ονόμασα απλά το δίσκο έτσι.
1: Δεν είναι σαν να είμαστε σε αυτή την εποχή διαρκώς όλοι συνδεδεμένοι? Αλλά με τι συνδεδεμένοι?
0: Και να, τελείως. Αποσύνδεση ο ένας από τον άλλον. Είναι πάρα πολύ εύκολο το να επικοινωνήσουμε στα αλήθεια. Είναι πάρα πολύ εύκολο το να σε βρω, το να με βρεις, το να ξέρω, το να ξέρεις. Αλλά το να συνδεθούμε δεν είναι. Παρά είναι δύσκολο πλέον. Έτσι γράφτηκε αυτό το κομμάτι και έτσι ονομάστηκε και ο δίσκος.
1: Και είναι μια θεματολογία που σε απασχολεί αυτή, σχέσεις στην εποχή αυτή, σύνδεση, αποσύνδεση, επικοινωνία?
0: Το 90% των τραγουδιών είναι γραμμένο για ένα κορίτσι που κλαίει για ένα αγόρι, για ένα αγόρι που κλαίει για ένα κορίτσι. Ναι, εννοείται.
1: Okay. Λοιπόν, για να τα ακούσουμε.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η εποχή της αποσύνδεσης και αυτό είναι άλλο ένα τραγούδι του Μάριου Ψαριανού, τον οποίο φιλοξενούμε απόψε στο στούντιο του Αθήνα 984 και στη Γλυκιά Συμμορία για να ακούσουμε τα τραγούδια, όσο γίνεται περισσότερα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Θα το λέω άλμπουμ πλέον,
1: ενιαίο. Είναι άλμπουμ,
0: έτσι. Θέλεις λίγο να μιλήσουμε για σένα, να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς φτάνεις, Μάριε, μέχρι εδώ, μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την πρώτη σου δουλειά που ακούμε? Αρχικά να πούμε ότι γεννιέσαι σε ένα σπίτι που σαφέστατα έχεις επιρροές.
1: Έχω επιρροές, σίγουρα.
0: Ο πατέρας σου είναι υπήρξε ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής και σπουδαίος, ο Δημήτρης Ψαριανός, που ταυτίστηκε και με το συγκλονιστικότερο έργο, θα πω εγώ, της ελληνικής δισκογραφίας, το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Άρα μπορώ να φανταστώ ότι υπήρχε επιρροή και φυσικά και μια εξαιρετική πορεία στη συνέχεια.
1: Σίγουρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν μέσα στα πόδια μου ούτε το έργο,
0: ελεύθερο,
1: ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μουσική, δηλαδή τίποτα. Ήμουν ελεύθερος.
0: Ήμουν
1: ένα παιδί των παιδιών. Ναι, 100%.
0: Θα μπορούσε άρα να έχει κάνει αυτή την επιλογή και χωρίς να υπάρχει αυτή η επιρροή? Βέβαια, αυτό ποτέ δεν το ξέρουμε. Είναι το αν.
1: Κατέληξα στο το DNA, είναι ισχυρό πολύ, το γονίδιο
0: δουλεύει,
1: ρε παιδί μου. Το βλέπεις παντού.
0: Okay.
1: Θα το έκανα ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Okay. Άρα υπάρχει επιρροή, χωρίς όμως ο πατέρας σου να μπλέκεται πολύ στο τι θα κάνεις και πώς θα σε...
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Μόνο αν εγώ του παρουσιάζα κάτι και του λέγα κοίτα αυτό, δες αυτό, σου αρέσει αυτό, θα μου έλεγε τη γνώμη του. Ναι. Από μόνος του ποτέ.
0: Ναι. Και από πολύ νωρίς ξεκινάει αυτή η ροπή λοιπόν.
1: Γύρω στα 13... Πάρα πολύ αστείο, θυμάμαι τον εαυτό μου γύρω στα 5-6 να είμαι εγώ τσαντισμένος και να λέω δεν μου αρέσει η μουσική, ήμουνα κάτι, δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Γύρω στα 13-14 ξεκίνησα παίζοντας κιθάρα.
0: Ωραία.
1: Και δεν σταμάτησα έκτοτε.
0: Έκανες και σχετικές σπουδές, ακολούθησαν κάποια οδείο, κάτι τέτοιο?
1: Ναι, κάποια στιγμή στα 19 μου ξεκίνησα, μέχρι τα 23, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ναι, εννοείται.
0: Και η τραγουδοποία, η ανάγκη για τραγούδια?
1: Από όταν ξεκίνησα να ακουμπάω την κιθάρα ξεκίνησε και έφτασε εδώ που έφτασε.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ήταν κάτι που ένιωσα ανάγκη να το βγάλω προς τα έξω.
0: Άρα το κράτησες για αρκετό καιρό, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αφού μου λες από την πρώτη στιγμή, άρα από έφηβος.
1: Είναι σαν να θέλεις να πεις κάτι που δεν ξέρεις πού να το στοχεύσεις. Και κάποια στιγμή νιώσα ότι μπορώ να το στοχεύσω κάπου. Και είμαστε εδώ.
0: Οι επιρροές ποιες ήταν, τι άκουγες, τι σε επηρέαζε, τι ήθελες να γράψεις? Έλληνες τραγουδοποίοι, ας πούμε, ήταν για σένα επιρροή? Σαββόπουλος,
1: ναι, εννοείται.
0: Διάφοροι άλλοι που μπορούν να πούμε.
1: Εννοείται.
0: Ήταν ένα κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Και η ξένη όμως μουσική, καταλαβαίνω.
1: 100%. Μεγάλωσα με ροκ, σαν παιδί, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να μην.
0: Η πορεία, ας πούμε, στο να οδηγηθείς τώρα να βγάλεις μια πρώτη προσωπική δουλειά, πόσες δυσκολίες έχει για έναν άνθρωπο σχετικά που είναι νέος, που κινείται σε αυτό το χώρο, πώς?
1: Απίστευτα μεγάλη. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή το κάνουν και το κάνουν καλά και τους ξέρει ο κόσμος κτλ. Απλά τους δίνω το χέρι μου. Είναι απίστευτα δύσκολο. Βιοποριστικά θέλεις. Το πώς θα ξεκινήσεις, το πού θα ξεκινήσεις. Είναι χαοτικό. Είναι σαν να βουτάς ένα πάρα πολύ βαθύ μπλε. Μαύρο.
0: Και τι είναι αυτό που σε κάνει όμως να λες ότι εγώ θα το παλέψω? Ποια έτσι ανάγκη, πίστη, επιθυμία σε οδηγεί?
1: Είναι κάτι ανάμεσα σε ανάγκη, σε ψώνιο, σε... Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω.
0: Είσαι πολύ ειλικρινής.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Έχεις αυτό το στοιχείο, έτσι, το αφοπλιστικό, της αφοπλιστικής ειλικρίνειας, θα λέγαμε.
1: Θα πω ευχαριστώ γιατί το πήρα καλό.
0: Είναι καλό. Ωραία, λοιπόν. Άρα φτάνουμε στα τραγούδια αυτά, τα οποία πόσο καιρό κυκλοφορούν? Όχι πολύ.
1: Βγήκε τον Νοέμβριο το πρώτο μέρος.
0: Άρα πολύ πρόσφατα.
1: Και ολοκληρώθηκε.
0: Κάπου Μάρτιο, νομίζω τώρα.
1: Ναι, το Μάρτιο.
0: Οπότε είναι πολύ φρέσκα.
1: Πάρα πολύ φρέσκα.
0: Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια παρουσίαση που θα γίνει. Είναι σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό είναι. Θα συμβεί η παρουσίαση δίσκου Σταυρό του Νότου 14 του Μαΐου.
0: Ωραία, την άλλη Πέμπτη λοιπόν. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, την άλλη Πέμπτη.
1: Με μια εκπληκτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Με έκπληξη έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Τον Κωστή τον Χρήστου, εκπληκτικός τραγουδοποιός.
0: Και θα παρουσιαστούν όλα τα τραγούδια.
1: Θα παρουσιαστούν
0: φαντάζομαι.
1: Όλα τα τραγούδια και τραγούδια που αγαπώ μαζί με αυτά.
0: Okay. Μπορείς να μας πεις και κάποια έτσι που αγαπάς, που θα ακούσουμε? Ένα, δύο, τρία.
1: Όχι.
0: Όχι. Ανυπομονείς για αυτή τη βραδιά, δεδομένου ότι καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν τα έχεις παίξει ξανά τα τραγούδια.
1: Τα έχω ξαναπαίξει. Παίζαμε και πέρυσι.
0: Okay.
1: Τα έχω ξαναπαίξει. Δεν τα έχω ξαναπαίξει ποτέ έτσι. Δεν τα έχω ξαναπαίξει ποτέ όλα και ολοκληρωμένα
0: 100%. Και που να έχουν ήδη κυκλοφορήσει και ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι πια να τα έχουν ακούσει.
1: Αυτό. Τότε ήταν ξένη γλώσσα. Τώρα ελπίζω να μην είναι. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο που θα παίξουμε, γιατί έχω να παίξω και καιρό.
0: Οπότε ναι.
1: Σιγοβράζει όλο.
0: Σιγοβράζει. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Τώρα ακούμε το «Έρωτας θα είσαι».

0: λέγαμε, Μάριο, ότι ο έρωτας παίζει σημαντικό ρόλο στα τραγούδια σου.
1: Σε όλους, νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Σε όλα τα
0: φαντάζομαι,
1: τραγούδια
0: ενδεχομένως. Ναι, στη ζωή γενικά των ανθρώπων παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά είναι ένα εύκολο θέμα να το προσεγγίσεις, λες. Είναι
1: ίσως το πιο εύκολο θέμα να προσεγγίσεις.
0: Ναι.
1: Και το πιο δύσκολο να αποτυπώσεις. Να το αποτυπώσεις με όμορφο τρόπο.
0: Γιατί είναι ο έρωτας.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζουλής.

στον κόβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο χτύπησε καραμπόλα

Os έχω αγκαλιά και έχεις ακουμπήσει στα σεντόνια. Θεέ μου, λέω, η πρώτη μας βραδιά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σκληρή κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε προλίγου ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για διαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων. Πρόσθεσε υπενεκτικά πως όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για την βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας. Συγγνώμη, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λαθασμένη κοινοποίηση κλήση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα, ενώ ελέγχονται για πλημέλημα, για βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Στην αυριανή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να καταλήξει σε συμφωνία, επανέλαβε προλίγο από το Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη νωρίτερα ανέφερε ότι εξετάζει μια νέα αμερικανική πρόταση. Άλλες πηγές υποστήριξαν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας επί ενός μονοσέλιδου μνημονίου, με το οποίο θα τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά τα άλλα αγκαθόδη ζητήματα, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτζή, από το Πεκίνο που βρίσκεται, δήλωσε ότι περιμένει από την Κίνα να παίξει έναν ρόλο στη μεταπολεμική περίοδο στη Μέση Ανατολή. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τον πρόεδρο Τραμπ και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, είπε ο Νετανιάχου, σημαίνοντας πως υπάρχει πλήρη συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και πως πρωταρχικός στόχος παραμένει η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την απόφαση Τραμπ να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε και σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, στον οποίο επισήμανε πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μακρόν ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει το θέμα και με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα Κρήτης. Αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσικίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Διώξεις ασκήθηκαν και στην 56χρονη σύζυγό του για συνέργεια και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα επέβαλε το αυτόφορο τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών στην 72χρονη ιδιοκτήτρια του παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, η οποία κρίθηκε ένοχη για απόπειρα εκβίασης για ποσό 150 και όχι 2.000 ευρώ για μία πράξη έκθεσης και για απήθεια. Οι δικαστές δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στην κατηγορούμενη, ούτε αυτό του σύνομου βίου, ούτε της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 στο Telecom Athens Center, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα για τα play-offs της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο ή νοτιοδυτική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ρωμαίος!
4: Γιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα! Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε. Σε πολιτείες και χωριά.
2: News. Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

η στίχη αυτή μπορεί και να είναι η τελευταία. Και όλο το νόημα αλλάζει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Για τη ζωή. Για το πάνω του. Με σκοτεινές παραβολές, με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού, την πολυτέλεια της αμαρτίας, το χυμισμό του κιτάρου, την ορμή της μόρας, τον άγριο λύκο, τη ετοπιστό σκηνή. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Το Ισραήλ έπληξε απόψε τα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ΑΝΗ, το οποίο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή. Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κυχηρία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός στόχευσε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεσμπολάχ. Δώσαμε εντολή από κοινού με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να εξαπολυθεί άμεσα επίθεση στη Βηρυτό εναντίον του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεσμπολάχ, με σκοπό την εξουδετέρωσή του, έγραψε σε ανάρτησή του στο X, κατηγορώντας τους μαχητές της επίλεκτης δύναμης για τραυματισμούς Ισραηλινών στρατιωτών. Εν τω μεταξύ, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Νετανιάχου επισήμανε την ετοιμότητα της χώρας του μπροστά σε κάθε σενάριο, αφού το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εκτίμησε ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα έχει απόψε νέα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης τόνισε ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι πρωταρχικός στόχος παραμένει η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν. Σε ισχύ παραμένει ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παρά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε δεξαμενόπλαιο υπό Ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό. Αφού το πλήρωμα του Χάνσα δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, οι Αμερικανικές Δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πηδάλιο του με πυρά από αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκον, πρόσθεσε. Το ΧΑΣΝΑ δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν, σύμφωνα με τη ΣΕΝΤΚΟΜ. Τη σημασία της αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της νέας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Μακρόν ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει το θέμα και με τον Αμερικανό ομολογό του. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε εκ νέου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας «Θα δούμε αν μπορούν να κάνουν μια συμφωνία που να μας ικανοποιεί». Η Τεχεράνη ανέφερε ότι εξετάζει μια νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία σύμφωνα με πηγές αφήνει για αργότερα δύσκολα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν περιμένει από την Κίνα να διαδραματίσει ένα ρόλο στη μεταπολεμική περίοδο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή μετά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κατά την ομιλία του απόψε σε εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο κ. Καραμαλής έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη, όπως είπε, και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Επίσης πρόσθεσε ότι όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας. Συγγνώμη, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα, ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Για βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία, έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Στην αυριανή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί
2: ο τρόπος... Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Ραδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
10: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
11: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
14: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
15: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
16: 2005-2006, κατά σύμπτωση και τότε πριν 20 χρόνια ισπανική ομάδα είχε αποκλείσει η Arsenal στα ημιτελικά, τη Villarreal τότε

Στο τένις νωρίτερα η Μαρία Σάκαρη, αν και βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι στη Λίλι Τάγκερ, ανέτρεψε τα δεδομένα, κυριάρχησε με 6-3 και 6-0, απαντώντας στο 7-5 που είχε χάσει το πρώτο σετ και πήρε την πρόκληση για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης, όπου θα συναντήσει την Έλληνα Ριμπακίνα στον δεύτερο γύρο. Νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Λίλι Τάγκερ. Την 18χρονη Λίλι Τάγκερ από την Αυστρία.

Οι δύο νίκες του Παναθηναϊκού στην Ισπανία δεν εξαργυρώθηκαν στο Game 3 για πιθανό σκούπισμα της Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα αποδείχθηκε πιο έτοιμη από ποτέ άλλοτε και φρόντισε να δώσει παράταση στην αγωνία όσον αφορά το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά. Συνολικά η Βαλένθια ήταν πολύ καλύτερη του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχε το πάνω χέρι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έχοντας διαφορές που έφτασαν και τους 19 πόντους. Ακόμα και στο κακό τους βράδυ, οι πράσινοι μπόρεσαν να μειώσουν το σκορ, να πλησιάσουν στους 5, 90-85, λίγο πριν τη λήξη, αλλά να απολέσουν ευκαιρίες για να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο με άστοχα περιφερειακά σουτ. Στα 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έφτασε το παιχνίδι και στη μία κατοχή. 90-87 ύστερα από 2-3 βολές του Χέις Ντέιβις, ενώ είχε και την ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Αλλά τα δύο διαδοχικά τρίποντα του εξαιρετικού στο Μάτσο Ρογκαβόπουλου δεν βρήκα στόχο και έτσι οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραβεντεβού τους για την Παρασκευή 8 του μήνα στις 9 και 4. Πεντηκοστό πρώτο λεπτό στην Allianz Arena για το δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Μπάγερ Μονάχου Παρίσι Ζερμέν 0-1 με τον γκολ Ντεμπελέ προηγείται η ομάδα του Λουίς Ενρίκε από το τρίτο λεπτό.

0: πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Κάμερον Τέιλορ, του καλαθοσφαιριστή της Βαλένθια.
1: You know, last week to the two first games of this series. What do you guys want to do in the fourth game as well?
2: Honestly, I think it went well all three games.
3: Ένα μίλη κρίνει, νομίζω ότι παίζαμε καλά και στα τρία παιχνίδια. Στα τελευταία δύο είχαν την τελευταία κατοχή και τελείωσαν το παιχνίδι. Σε αυτό ήταν λίγο διαφορετικό το παιχνίδι. Είχαμε την τελευταία κατοχή και έλεγξαμε τα πράγματα στο τέλος. Έχουμε αυτοπεποίθηση και πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνουμε και στον τρόπο που παίζουμε ενώ στο τέταρτο παιχνίδιο.
1: The first half was good for you guys because you pushed Panathinaikos to turn the ball over a lot of times. Is that the way you want to go into the game for again, you know, pushing in offense, in defense, getting advantage in transition, push the pace.
2: Yeah, I mean, at this point, the whole world.
3: Σε αυτό το σημείο όλος ο κόσμος ξέρει πώς θέλουμε να παίξουμε. Δεν είναι μυστικό αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι να παίξουμε γρήγορα, να δώσουμε έμφαση σε αυτό, να αυξήσουμε το ρυθμό.
1: Thank you very much.
3: Να οδηγήσουμε το παιχνίδι εκεί σε όλη την διάρκεια του, αν μπορούμε.
0: Οι δηλώσεις του Κάμερον Τέιλορ εκ των πρωταγωνιστών της Βαλένθια.

0: Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του βοηθού προπονητή του Παναθηναϊκού, του Χρήστου Σερέλη.
1: Μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά η Βαλένθια είχε την αυτοπεποίθηση, σούταραν την μπάλα καλά. Η transition αμυνά μας είναι το νούμερο ένα, αλλά και η αμυνά μας στο pick and roll είναι το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να βελτιώσουμε.
0: Ήταν οι δηλώσεις του βοηθού προπονητή του Χρήστου Σερέλη, ο οποίος σήκωσε το βάρος του head coach απόψε λόγω της αποβολής του Εργίνα Ταμάν. Να θυμίσουμε και οι δύο προπονητές αποβολή.

55ο λεπτό στην Allianz Arena, Μπάγκερ Μονάχου Παρίσι Ζερμέν 0-1. Το γρήγορο γκολ της Παρή βοηθά την πρωταθλήτρια Ευρώπης να κάνει το παιχνίδι που θέλει. Η Παρή άφησε ελεγχόμενα την μπάλα στην Μπάγκερν που έχει 60% κατοχή, αλλά μαζεύτηκε πίσω και δεν αφήνει καθόλου χώρους στους γηπεδούχους. Φανερά η ομάδα του Ενρίκε δεν αφήνει τους Ολίσε και Νούνιες τους χώρους που είχαν στο Παρίσι και απλά επιτρέπει στον Μουσιάλα να παίζει αυτός πιο πολύ. Και δείχνει μέχρι στιγμής ότι έχει φέρει όπως το παιχνίδι στα μέτρα της, όπως έκανε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της.

Καλησπέρα, φίλε Γιώργο, λέει ο Διαμαντής. Καλησπέρα, Διαμαντή. Χίλια μπράβο στο Μαρτίνεθ που δεν άντεξε αυτή τη σαπίλα και ξέσπασε. Αχταρμάνο μεγαλύτερος, λέει, κλόουν των ευρωπαϊκών γηπέδων. Έβγαλαν τα plexiglass, έβρισαν φροντιστή, έβρισαν παίκτη που έφυγε τραυματίας, λέει ο Διαμαντής.

στην Allianz Arena για το δεύτερο παιχνίδι του δεύτερου ημιτελικού του Champions League. Bayern Μονάχου, Paris Germain 0-1. Προηγούνται με 2 γκολ στο συνολικό σκορ οι Γάλλοι, όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Η Paris είναι η πιο επικίνδυνη στο πρώτο 15 λεπτό.

60 λεπτό στην Allianz Arena. Μπάγκερ Μονάχου Παρίσι Ζερμέν 0-1. Στα Ενελάδη τώρα, στο ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έχει μείνει πολλές φορές στο 0 φέτος, όμως όσες φορές συμβαίνει αυτό, τις περισσότερες η συνθήκη μοιάζει βγαλμένη από καρμπόν. Τα βαριά όπλα της ΑΕΚ δεν πυροβολούν. Στη Λεωφόρο ήταν ο Βάργα αυτός που έχασε τεράστιες κλασικές ευκαιρίες. Στη Μαδρίτη και στην Τούμπα ήταν ο Γιώβιτς. Η ΑΕΚ έχει μια τριάδα επιθετικών, έτσι, με Γιώβιτς, Βάργα αλλά και Ζήνη, που αποδειγμένα τον γκολ το έχουν. Σε αυτήν έχει έρθει να προσθεθεί μέσα στα play-offs και ο Κοϊτά. Στη Λεωφόρο έπαιξαν και οι τέσσερις, αλλά κανείς τους δεν βρήκε δίχτυα. Κάτι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Τουλάχιστον ένας εκ των τεσσάρων σχεδόν σε όλα τα μάτς της Ένωσης, ειδικά στο παραγωγικό δεύτερο μισό της σεζόν, βρίσκουν δίχτυα. Και στα play-offs που ακόμα δεν έχει σκοράρει ούτε ο Γιώβιτς ούτε ο Βάργα, έχει πετύχει δύο γκολ ο εξτρέμ από τη Μαυριτανία.

Να συνεχίσουμε στα ΣΑΕΚ. Από την αρχή του δεύτερου μισού τη σεζόν, η ΑΕΚ μετρά απέναντι σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό 3 νίκες και 3 ισοπαλίες. Για να καταλάβετε, και συνολικά 12 βαθμούς. Καμία άλλη ομάδα από τους ανταγωνιστές της δεν έχει συγκεντρώσει τόσους. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως η ΑΕΚ σε αυτά τα 6 ντέρμπι μέσα στο 26 έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, έτσι. Εκείνο το πέναλτι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια στο 104. Στο 104ο λεπτό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Σε όλα τα υπόλοιπα έχει κρατήσει το 0 στα μετόπισθεν. Ενώ δεν έχει βρει δίχτυα μόνο με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην κανονική περίοδο και με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στη Λεωφόρο. Σε δύο ντέρμπι που είχε συνολικά 3 δοκάρια, έτσι.

0: Και φυσικά ο Νίκολιτς έχει και κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι οι εντεταλμένοι του μέσα στον αγώνα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ντομαγκόη Βίτα και ο Πέτρος Μάντολος.
1: Ακούτε Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
13: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
14: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
13: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
14: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.

Στα μεταγραφικά τώρα, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λιόν δεν της επιτρέπουν να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό. Ο 30χρονος Ουκρανός επιθετικός αγωνίζεται στους Γάλλους με τη μορφή δανεισμού από τους Ερυθρόλευκους και η οψιόν αγοράς είναι στα 5 εκατομμύρια. Έτσι όπως αναφέρει στο σελίδα sport.fr, sport.france, η διοίκηση του συλλόγου δεν έχει τη δυνατότητα να δαπανίσει μεγάλα ποσά για την ενίσχυση της ομάδας ενώπιση της νέας σεζόν και έτσι δύσκολα θα αποκτήσει τον Ουκρανό. Ο Γιάρεμτσουκ μετρά 12 εμφανίσεις με 5 γκολ και 1 assist με τη Λιόν και όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, όπου θα αποφασιστεί το μέλλον του. Εννοείται, ο Γιάρεμτσουκ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 28, θυμίζουμε.

στον Παναθηναϊκό τώρα οι μεταγραφικές αναζητήσεις του Τρυφυλλιού δεν διακόπηκαν μετά τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Μετά τον αποκλεισμό από την Πέτης όμως εντάθηκαν. Τόσο ο Μιγκέλ Άγχελ Κορώνα όσο και ο Στέφανος Κοτσόλης έπειτα από συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ για τις θέσεις στις οποίες χρειάζεται εμφανώς ενίσχυση το Τρυφύλλι. Έχουν κάνει πολλές συζητήσεις με μάνατζερ για υποψήφιους παίκτες. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει στα τέλη Ιουλίου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League σε συνδυασμό με το μέγεθος της αναδόμησης, 16 με 18 παίκτες θα αποχωρήσουν, τουλάχιστον 10 νέοι θα αποκτηθούν, υποχρεώνει αυτό τους πράσινους σε ένα sprint, αν θέλετε, ώστε μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας να έχουν κάνει αρκετές κινήσεις.

Μπάγερ Παρί, με συγχωρείτε, Λιόν. Μίλησαν πριν για τον Γιάρεμτσουκ. Μπερδευτήκαμε. Μπάγερ Παρί Σεν Ζερμέν 0-1 στο 75ο λεπτό. Όλο και πιο κοντά σε δεύτερο διαδοχικό τελικό.

Πολύ ωραίο σουτ με το αριστερό του Ντουέλιγο. Έξω από το αριστερό κάθετο, από το αριστερό δοκάρι του Νόιερ. Η Arsenal έπρεπε να περιμένει 20 χρόνια για να δώσει ξανά το παρόν σε έναν τελικό Champions League, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα κερδίσει το βαρύτιμο τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επιβλήθηκε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης, θυμίζουμε, και με συνολικό σκορ 2-1 σφράγισε το εισιτήριο για τη Βουδαπέστη, όπου περιμένει τώρα σε ένα τέταρτο που να είναι θα μάθει και τον αντίπαλό της.

Στο 44ο λεπτό εχθές οι κανονιέριδες κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, όπως και στο πρώτο μάτσο, όταν μέσα από φάση διαρκείας ο Τροσάρ σούταρε, ο Όμπλακ έδιωξε και ο Σάκα πρόλαβε τους αμυντικούς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ του Σάκα ανάγκασε την Ατλέτικο στο δεύτερο να ανεβάσει τις γραμμές της, μήπως και καταφέρει να σοφαρίσει. Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν ένταση στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, ωστόσο η επιλογή του Σιμεώνε να παίξει με τρεις φουνταριστούς δεν βοήθησε, καθώς η μπάλα δεν έφτανε εύκολα σε αυτούς. Η Άρσεναλ από την πλευρά της διαχειρίστηκε άψογα το μάτς, κάλυψε καλά χώρους, κινδύνεψε ελάχιστα και στο τέλος ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.

0: Και πάμε αμέσως στο Μάνο Σταραμόπουλο για το ρεπορτάζ από το Διεθνή Χώρο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Βλέπουμε ένα παιχνίδι πάνω κάτω, ήταν αυτό που περιμέναμε. Ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League μετά με εκείνο το εκπληκτικό του Πάρντε Πρέσ το 5-4. Εντάξει, είχε αφήσει μεγάλες προσδοκίες, αλλά δεν νόμιζα και εντάξει. Το πίστευα ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Δηλαδή, αυτά τα παιχνίδια συμβαίνουν μια φορά στα 10 ή 20 χρόνια. Εδώ προσπαθεί η Μπάγκερ να ανούσει ο τρόπο. Έχει όμως κάνει η τακτική που ακολουθεί. Ο Λουίς Ενρίκε έχει σφίξει, έχει εξαντλήσει, έχει στραγγαλίσει ουσιαστικά τους επιθετικούς και γενικά την Μπάγκερ να το κέντρο. Και μετά βλέπαμε για παράδειγμα το Μουσιάλα, που είναι ο καλύτερος Γερμανός ποδοσφαιριστής μαζί με τον Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ, να κάνει μόνο δύο προσπάθειες, το πρώτο ημίχρονο τις οποίες εξουδετέρωσε ο Ρώσος τροφύλακας ο Σαβόνοφ. Από εκεί και πέρα ο Ντίας τίποτα, μόνο βέβαια πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Κβαρατσχέλια είναι εκπληκτικός. Έτσι,
0: πραγματικά. Πραγματικά.
1: Σήμερα είναι εκπληκτικός ο Κβαρατσχέλια.
0: Και ο Λουίς Ενρίκε δεν αφήνει τους Ολίσε και Νούνιες να αλωνίζουν όπως το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, σωστό. Και έχει βάλει σε έναν ιδιαίτερο ρόλο το Μαρκίνιος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να φυλάει, να επιτηρεί τον Λουίς Ντίας. Και μετά ο Ζαΐρ Εμερί αναλαμβάνει αυτό το ρόλο. Εντάξει, το 2-0 που είναι αυτή τη στιγμή μπροστά, που προηγείται ουσιαστικά στο σύνολο η Paris Saint-Germain, νομίζω ότι τη φέρνει πάρα πολύ κοντά στον τελικό της 30 Μαΐου απέναντι στην Arsenal. Και θα είναι από τις ελάχιστες φορές που μια ομάδα καταφέρει να πάει σε τελικό σε δύο διαδοχικές χρόνιες, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι. Εντάξει, είναι σίγουρα πιο τεχνική ομάδα η Παρί. Η Bayern είναι καλή, αλλά πιστεύω ότι η Bayern δεν έχει ένα Βιτίνια στη μεσαία γραμμή να της οργανώσει όλο το παιχνίδι και το μεσοεπιθετικό ιδιαίτερος να περάσει τις μπαλιές όπως περνά ο Βιτίνια. Εντάξει, αυτό είναι το παιχνίδι τώρα, θα δούμε βέβαια, γιατί με την Bayern ποτέ δεν μπορεί να τα βγάλεις πέρα, ειδικά με τους Γερμανούς, το έχει πει και ο Λίνεκερ άλλωστε.
0: Σωστά.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε βέβαια ότι στα ταμεία της Ατλέτικο τώρα μπήκανε αρκετά λεφτά από το 2013, πρέπει να δούμε, που η Ατλέτικο έχει 13 διαδοχικές συμμετοχές στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, έχει βάλει στα ταμεία της, κρατηθείτε καλά, 935,6 εκατομμύρια. Μόνο τη φετινή σεζόν έχει 105 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι η δουλειά που έχει κάνει ο Ντιέγκο Σιμεώνε, έτσι, είναι εκπληκτική, γι' αυτό και άλλωστε είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στον κόσμο. Δεν είναι τυχαία, γιατί η Ατλέτικο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η Ρεάλ, η Μπάγερν, η Γιουβέντους, η Παρί Σεν-Ζερμέν, η Μπαρσελόνα. Είναι σε ένα επίπεδο λίγο πιο κάτω από αυτές. Από πλευράς της οικονομικής επιφάνειας, λέω. Και χάρη στον Ντιέγκο Σιμεώνε έχει εκπληκτική εμφάνιση όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος συγκεκριμένα έχει πάρει τα 18,62 όταν μπήκε στο League Face, έτσι, τα 8,4 από τις 4 νίκες που έχει πετύχει, 700.000 ευρώ από μια ισοπαλία. Από τη 14η θέση που πήρε στη συνολική League Face, 6,93 εκατομμύρια. 1 εκατομμύριο που πήρε για την πρόκριση στην διάμεση νοκάουτ φάση, τον play-off ουσιαστικά. 1 εκατομμύριο για την επιβεβαίωση της πρόκρισης, έτσι. 11 εκατομμύρια για την πρόκριση στη φάση το 16. 12,5 για τα πρόκριση στα προημιτελικά. 15 για την παρουσία της στα ημιτελικά. Οπότε καταλαβαίνει κανένας ότι πόσα λεφτά έχει βγάλει αυτή η ομάδα χάρη στην πολύ καλή δουλειά που κάνει ο προπονητής ο Αργεντινός, ο Ντιέγκο Σιμεώνε, που κάποια στιγμή φέτος έπαιζε πάλι το όνομά του για την Ίντερ, αλλά νομίζω ότι είναι από την ώρα που ο Κριστιαν Κίβο οδήγησε τους Νεραντζούρι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας, δεν υπήρχε θέμα, οπότε Ο Ντιέγκο Σιμεών θα παραμείνει στους Ρόκι Μπλάνκος της Μαδρίτης και ο Κίβου θα παραμείνει στην πρωταθλήτρια Ιταλίας. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η FIFA παρατείνει την τιμωρία, επεκτείνει καλύτερα την τιμωρία του Πρεστιάνη του Αργεντινού, παρόλο να βάλει γκολ εδώ με τον Νούνο Μέντες η Paris Saint-Germain. Οπότε εδώ κινδυνεύει ο Τζιαλούκα Πρεστιάνη, που ξέρουμε όλοι, 20χρονος Αργεντινός, κινδυνεύει για το ρατσιστικό επεισόδιο που είχε κάνει στον Βινίσιους στο παιχνίδι Μπενφίκα Ρεάλ. Επεκτείνει τώρα την τιμωρία των 6 αγώνων που του επέβαλε, οπότε είναι πολύ πιθανό να μην... Δεν ξέρω αν θα τον πάρει ο Σκαλόνι ή όχι στο παγκόσμιο κύπελο. Σίγουρα, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα χάσει τους πρώτους αγώνες των ομίλων, δηλαδή εναντίον της Αλγερίας στις 16 Ιουνίου και Αυστρία 22 Ιουνίου, γιατί η τιμωρία του έχει ισχύει μόνο για τους επίσημους αγώνες, έτσι. Θα παίξει κανονικά, δηλαδή, στο φιλικό που θα δώσει η Αργεντινή εναντίον της Ονδούρας, αν τον καλέσει εννοείται ο Σκάλο προπονητής. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Τώρα, η εθνική ομάδα της Αυστραλίας είναι η πρώτη που ξεκίνησε προετοιμασία για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Τόνι Πόποβιτς, ο 52χρονος προπονητής της, ξεκίνησε με μόλις 8 ποδοσφαιριστές. Έχουν πάει στην Τουρκία κιόλας, που έχει ζεστό κλίμα, γιατί στην Αυστραλία τώρα είναι ανάποδα τα πράγματα. Λοιπόν, και όπως είπε ο ίδιος, θα περιμένει από εδώ και πέρα να έρχονται οι Ευρωπαίοι, σε εισαγωγικά, οι ποδοσφαιριστές δηλαδή της Εθνικής Αυστραλίας, οι οποίοι αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί λύγει το ένα μετά το άλλο. Οπότε θα εντάσσονται, και έτσι λοιπόν την 1η Ιουνίου που θα ανακοινώσει την 26άδα, θεωρεί ότι θα έχουν ενσωματωθεί όλοι οι ποδοσφαιριστές και θα μπορέσει να προετοιμαστούν όσο γίνεται πιο καλά. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα στο Μεξικό με τους παίκτες της μεγάλης κατηγορίας Λίγα MX, το οποίο όμως ευτυχώς λύθηκε. Οι Μεξικανοί έχουν μεγάλες προσδοκίες από την εθνική τους ομάδα. Είχε καλέσει πρόσφατα η ποδοσφαιρική μας φοντα 20 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται εντός χώρας. Μάλιστα, το Λούκα είχε ζητήσει να πάρει ειδική άδεια για να, επειδή έχει να παίξει σε παιχνίδια του Champions League, η μη τελική φάση της Αμερικής, να μην είναι. Αυτό βέβαια δημιούργησε θέμα, γιατί η διοίκηση της Τσίβας, η οποία είχε χάσει από την δίκρεση αγώνα για τα play-off της Λίγκα MX του Μεξικού, λέει γιατί τους αφήνεται αυτούς και καλεί και τους δικούς μας. Θα πρέπει να υπάρχει ισονομία. Εντάξει, τώρα αυτά όμως ξεπεράστηκε το θέμα. Είχαμε στην Real Madrid υπάρχει το θέμα ότι δεν άρεσε στους οπαδούς ότι πήγε πρόσφατα ο Εμπαπέ στο Παρίσι. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως αν πήγε με την σύντροφό του ή μόνος του. Οπότε αν είχε πάει μόνος του, εγείρονται κάποιες υποψίες από τους οπαδούς προφανώς, γιατί κανένας δεν έχει γράψει κάτι, ότι
0: μιλάει με διοίκηση ομάδας.
1: Μιλάει ίσως με κάποιους παράγοντες άλλης ομάδας.
0: Με κάποια ερωμένη, θα πω εγώ, ομάδα. Παύλα ομάδα.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει Ιταλική ομάδα να δώσει τα λεφτά που παίρνει, τα περίπου 20 εκατομμύρια που παίρνει από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον χρόνο ο Εμπαπέ. Γιατί πέρα από αυτό, ο Εμπαπέ παίρνει και μπόνους σταδιακά τα 100 εκατομμύρια που δεν τα πήρε η Paris Saint-Germain, έτσι. Γιατί έφυγε ως ελεύθερος και η συμφωνία ήταν με τον Πόρεθ, τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, ότι αν φύγεις ως ελεύθερος, τα λεφτά αυτά θα τα πάρεις εσύ σε διάστημα 5 ετών βέβαια.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω ότι κάποια Ιταλική ομάδα τώρα θέλει να δώσει, γιατί πρέπει να πληρώσει και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το πράγμα. Και τώρα μαζεύτηκαν οργανωμένοι οπαδοί και άλλοι φίλοι και βάλαν υπογραφές 200.000 έχει φτάσει, τα οποία έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. 12 εκατομμύρια λεφτά σαν υπογραφές. Καλά, στο διαδίκτυο τώρα ο καθένας μπορεί να βάζει και 10 φορές το όνομά του, έτσι. Για να φύγει, λέει ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ. Καλά, πώς θα γίνει αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Έξω ο Εμπαπέ και.
0: Ναι, εμβρασμό τώρα οι αυτές.
1: Ναι, αυτά τώρα είναι σοβαρά, μη τι άλλο.
0: Μάλιστα. Μάνο, ναι, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Να δούμε το μεγάλο παιχνίδι τώρα.
0: Κοντά στο δεύτερο γκολ η Παρή δεν κάνει καλό.
1: Ναι.
0: Κοντρόλο Μπαρκολά. Ναι. 89 λεπτό, Μπάγερ Μονάχου Παρή Ζερμέν 0-1. Μάνο Σταραμόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο διαστόματος Μάνου Σταραμόπουλου.

Λοιπόν, η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το T-Center, επικρατώντας του Παναθηναϊκού 91-87 και μειώνοντας 2-1 τη σειρά απέναντι στους Πράσινους. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν 62-43 στο 25ο λεπτό, με τον Παναθηναϊκό να κάνει την ίστατη προσπάθεια στα τελευταία λεπτά, δίχως όμως να ολοκληρώνει το μεγάλο comeback. Πλέον το τριφύλι θα υποδεχθεί τη Βαλένθια στο Game 4, 8 του μήνα, 9 και 4. Στην Ζαλγκύριο Αρίνα τώρα, η Ζαλγκύρης επικράτησε τη Φενερμπαξέ 81-78 και μείωσε και αυτή τη σειρά σε 2-1 απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν και βρέθηκαν πίσω το σκορ ακόμα και με διαφορά 19 πόντων, οι Λιθουανοί αντίθετα με τον Παναθηναϊκό ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να περιμένει για να μάθει τον αντίπαλό του στο Final Four της Αθήνας λίγο παραπάνω. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων στην Allianz Arena, Μπάγκερ Μονάχου Paris Saint-Germain 0-1. Όλο και πιο κοντά σε back-to-back τελικό οι Γάλλοι.

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλενθία, η αποβολή του Εργιάννα Ταμάν έφερε σε ρόλο head coach τον Χρήστο Σερέλη, με τον Έλληνα coach να μιλά μετά το τέλος του Game 3 για την ήττα και να στέκεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού κοντά στην Βαλένθια. Είναι φανερό, ανέφερε ο προπονητής από το Λαύριο, ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα και δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον ευνηδιασμό. Δημιούργησαν την αυτοπεποίθηση για να σουτάρουν καλά. Η άμυνα μας είναι στο transition και στο pick and roll. Είναι τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε στο δεύτερο παιχνίδι, ανέφερε ο coach.

Να περάσουμε σε άλλα διεθνή νέα. Σε καταγγελίες βάρος του Νεϊμάρ για τον τσακωμό του στη διάρκεια προπόνησης στη Σάντος προχώρησε ο γιος του Ρομπίνιο, ο 18χρονος Ρομπίνιο Τζούνιορ, ο οποίος ενδέχεται να ζητήσει την μονομερή λύση του συμβολέου, αφού οι συμπαίκτες του είναι ενοχλημένοι που έβγαλε προς τα έξω το συγκεκριμένο επεισόδιο.

0: Στο μεταξύ, 12 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Πρόκειται για τις Arsenal, Manchester City, Manchester United από Αγγλία, Paris Saint-Germain από την Γαλλία, Bayern Μονάχου, Borussia Dortmund από τη Γερμανία, Barcelona, Real Madrid και Villarreal από την Ισπανία, Inter από την Ιταλία, Eindhoven από την Ολλανδία και Porto από την Πορτογαλία. Για τρίτη σερή σεζόν ο Ισπανός Νταβίντ Ράγια της Arsenal πήρε το χρυσό γάντι της Premier League ως ο τερματοφύλακας με τα περισσότερα παιχνίδια που κράτησε το 0 στην εστία του, 17 φέτος, τα clean sheets που λέμε στο χωριό μου. Συμφωνία του Phil Foden με τη Manchester City για επέκταση συμβολέου ως το 2030, όταν ο Άγγλος μεσοεπιθετικός θα είναι 29 ετών. Γκολ εκπληκτικό από το Harry Kane, ισοφαρίζει η Bayern Μονάχου 1-1. Με 1,5 λεπτό να απομένει. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει περαιτέρω χρόνο ο τερματοφύλακας, λέω, ο διαιτητής. Δεν υπάρχει offside από ό,τι βλέπουμε στο replay.
1: Intervention Sports. Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervention Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20.

0: μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. 943
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2 3 10 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 η Dervetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Πέμπτη, ο μήνας έχει 7 Μαΐου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τώρα έως τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ, στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μπορείτε να μας ακούσετε και από το site του σταθμού 943sports.gr.

0: Λοιπόν,
1: στη Βουδαπέστη θα αντιμετωπίσει η Παρή την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Παρή, η οποία κατάφερε σήμερα και πήρε την ισοπαλία, πήρε. Έφερε 1-1 με την Μπάγερ Μονάχου και με συνδυασμό το πρώτο μάτς που κέρδισε στη Γαλλία 5-4. Είναι η μεγάλη νικήτρια και η μεγάλη φιναλίστ, δεύτερη φιναλίστ για το φετινό Champions League. Είπαμε στη Βουδαπέστη 30 Μαΐου, Παρή Ατλέτικο. Πιθανόν η Παρή να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο Champions League. Από εκεί πέρα είχαμε την στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε με την Βαλένθια. Βαλένθια έκανε το break, κέρδισε σχετικά εύκολα. Αν εντάξει, το σκορ είναι μικρό, είναι 87 μικρό. Είναι, φαίνεται ντέρμπι, αλλά όποιος έχει δει το παιχνίδι, η Βαλένθια ήταν καλύτερη στο περισσότερο, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Για 35 λεπτά ήταν πολύ καλύτερη, έχει φτάσει διαφορά και 19 πόντους. Ο Παναθηναϊκός στο τέλος προσπάθησε να κάνει την ανατροπή, βρέθηκε να κυνηγάει με ένα τρίποντο την ισοφάριση, να κάνει το 90-90 με τον Ρογκαβόπουλο. Δύο φορές αστόχησε από τη γραμμή των τριών πόντων. Τελικά η Βαλένθια μεγάλη νικήτρια, 87-91. Πάμε για άλλο μάτς την Παρασκευή, να δούμε αν τελικά η σειρά τελειώσει εδώ ή θα ξαναπάει στην Βαλένθια. 2-1 έγινε και το άλλο μάτς. Η Ζαλγκίρις κέρδισε την Φενέρμπαχτσε 81-78 και εδώ η σειρά έγινε 2-1. Την Παρασκευή ξαναπαίζουν στην Λιθουανία. Μέχρι τώρα μόνο ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει το 3-0 και να είναι ξεκούραστος και να περιμένει τον αντίπαλό του. Θα είναι η Φενέρ ή η Ζαλγκίρις. Εδώ ακόμα έχουμε βέβαια παιχνίδι. Είπαμε την Παρασκευή παίζει και ο Παναθηναϊκός το τέταρτο μάτς και η Ζαλγκίρις το τέταρτο μάτς. Σήμερα σε 9 έχουμε το επόμενο ζευγάρι, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ. Εδώ η σειρά είναι ήδη 2-1. Να δούμε αν θα γίνει 2-2 ή η Ρεάλ θα είναι η ομάδα που θα πάει στο Final Four και θα περιμένει τον Παναθηναϊκό ή τη Βαλένθια. Να δούμε τι έγινε και σε κάποια μάτς για το πάμε στοίχημα. Κάποιοι φίλοι που έχετε παίξει κάποια άλλα παιχνίδια εκτός του παιχνιδιού της Μπάγερ με την Παρή, παιχνίδι το οποίο το περίμεναν όλοι να μπουν πολλά γκολ, πολλά, όχι 5-4 πάλι, αλλά αρκετά γκολ να γίνει over ή γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ έγινε, αλλά δεν έγινε over. Λοιπόν, για να δούμε στο σχηματάκι τι έχουμε. Λοιπόν, παιχνίδι από την Νορβηγία, Engelsund με την Ράουφος 2-1. Από την Κύπρο έχουμε παιχνιδάκια, θα πούμε και αυτά. Πρώτη κατηγορία, ΑΕΚ Λάρνακας Απόλλων Λεμεσού 1-0, Άρης Λεμεσού από ΕΛ 1-0, Πάφος Ομόνια, η πρωταθλήτρια Ομόνια πέρασε και από την Πάφο με 0-2. Παιχνίδι από την Ολλανδία για Μπαράζινε, ανώδυο υποβασμού, Αλμίρε Σίτι Δε Γκράφτσαπ 3-1. Αυτά και το Μάγερ Παρή είπαμε 1-1. Προηγήθηκε Παρή νωρίς με τον Ντεμπελέ στο τρίτο λεπτό. Στο 95 σοφάρισε ο Χάρι Κέιν. Έκανε το 1-1, αλλά δεν ήταν αρκετό για την Μπάγερ να περάσει στην επόμενη.

σήμερα σειρά παίρνουν τα υπόλοιπα μας τα ευρωπαϊκά, τη ημιτελική για το Europa και το Conference. Λοιπόν, στις 10 έχουμε Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Braga, είναι για το Conference. Στις 10 επίσης για το, μάλλον για το Europa είναι αυτό. Για το Conference, 10 η ώρα, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Σήμερα έχουμε και το πρώτο ημιτελικό για το Final, ναι, στο Final Four, στο Champions League, στο μπάσκετ που γίνεται στην Ισπανία, στην Μπαρσελόνα. Η ΑΕΚ παίζει με την Μάλαγα. Αυτά λοιπόν είχαμε εχθές, αυτά θα γίνουν και σήμερα. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Λάθος είπα, η Αθλέτικο, μπερδεύτηκα. Η Άρσεναλ θα παίξει με την Παρί στο μεγάλο τελικό. Οι φίλοι της Άρσεναλ θα μου λένε τι λέει αυτός ο τρελός τώρα, αφού ήμουν γήπεδο και περάσαμε εμείς. Πώς λέει Αθλέτικο. Ναι, Άρσεναλ Παρί ο μεγάλος τελικός. Υπάρχει φαβορή, αλλά μέχρι εκεί. Θα δούμε αν καταφέρει η Παρί να κάνει το το δεύτερο συνεχόμενο Champions League για τους Γάλλους. Να δούμε αν τελικά η Άρσεναλ μπορέσει και τις κόψει. Μεγάλο μάτς στη Βουδαπέστη, πάμε 30 Μαΐου.

0: είναι με την Arsenal. Ναι, χιλιά μου, έκανα λάθος, μπερδεύτηκα. Arsenal Paris. Καλημέρα στο φίλο μου το Μπίλαρο που έστειλε μηνυματάκι, το γραφίστα της εκπομπής. Και εμείς πάμε να πούμε, μάλλον σιγά σιγά, στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Να πούμε μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, Μπίλαρα. Καλώς
0: στο Χριστάρα το φίλο μου.
1: Είναι μικρό το άσο της Μπάγκερ.
0: Εγώ τα έλεγα γιατί ήταν μικρό, ένα 61. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εγώ το έπαιξα ισοπαλή, αλλά δεν το έπιασα. Το έπαιξα 2-2. Το έπαιξα.
0: Α, ήθελα ένα στο τέλος. Εντάξει.
1: Πού ήταν την Παναγία να. Και για παίξει και να κάνω με 2-3 γκολ. Να πει δεύτερο γκολ, θα χάσω. Αυτό το παιχνίδι το κάνω κανένα.
0: Εντάξει. Στο 94. Στο 94. Κάνω αργά παρά ποτέ που λέει.
1: Ναι, έπιασα το παραστατικό διπλό και over. Το βλέπα να μην πάει 3-0 το. Το και αύριο έχω άσο τη Φράιμπουργκ με την Μπράγκα και άσο το Στραμβούργο. Αυτά τα δύο περιμένω αύριο. Νομίζω το Στραμβούργο νομίζω θα περάσει. Τη Φράιμπουργκ φοβάμαι λίγο.
0: Α, στο Βίλα.
1: Δεν ακούμπησα. Δεν ξέρω γιατί αυτό το. Ξαφνικά αυτό το Περέγια έγινε προπονηταρά. Την πήρε όλη την εκεί που ήταν πέσει. Δεν έχει 6 βαθμού πάνω την επικίνδυνη ζώνη. Και δεν χάνει 5 στη Σάντερα. Δεν ξέρω.
0: Εγώ την νόμη ότι η Άστο Βίλα μπορεί να περάσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το 1-0 δηλαδή μπορεί να το κάνει και.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω. Εντάξει, βέβαια κοινότηκαμε σε καλό φεγγάρι. Δεν είναι εύκολο. Μα εμφύλιο είναι.
1: Ναι.
0: Ο φίλος εδώ πέρα, Γιώργος Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα και στο Χριστάρα. Εγώ βλέπω σήμερα 4 άσους λέει.
1: 4 άσους.
0: Πιθανόν. Εντάξει.
1: Βέβαια
0: το εκεί θα πάω, φοβάμαι εγώ, γιατί έχει κερδίσει 3-1.
1: Ναι,
0: εγώ αν παίξω κάτι εκεί θα παίξω γκολ την Κρίσταλ Πάλας.
1: Και εγώ
0: δεν
1: φοβάμαι το παιχνίδι της ΑΕΚ αύριο στο μπάσκετ δεν μπορώ να το προσεγγίσω γιατί η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα, την άλλη δεν ξέρω.
0: Είναι καλή ομάδα, η Μάλαγα είναι μια από τις καλές ομάδες στην Ισπανία, είναι καλύτερη ομάδα βάση ρόστερ από την ΑΕΚ, έχει πιο ακριβούς παίκτες, αλλά οκ. Okay.
1: Τι είναι δηλαδή, είναι όποιος πάει στο τελικό.
0: Είναι όπως είναι στο Final Four, όπως είναι το Ευρωλίγκα, όποιος είναι δύο ημιτελικοί και οι δύο θα πάνε τελικό. Οι δύο ομάδες.
1: Βλέπεις κανένα 2-2 με τη Βαλένθια τώρα.
0: Κοίτα να δεις τώρα, η Βαλένθια πήρε θάρρος, παιδί μου, όταν μπορείς και κάνεις το 2-0 σε ένα γήπεδο που, το οποίο

0: Έφρασε, το κάνεις 2-1.
1: Συγγνώμη που στο διακόπτω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό παίζουμε στοίχημα και δεν, δηλαδή αυτά που άκουσα σήμερα στο πρακτορείο, δηλαδή στο, πια, και έλεγαν ότι θα το δώσει ο Παναθηναϊκός για να γίνεται ο Γιακόπουλος στο τελικό.
0: Α, αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε. Γιατί τώρα δίνοντα ένα παιχνίδι, δεν ξέρει τι θα σου κάτσει την επτό επόμενο.
1: Αν δεν ξέρει, βασιλιά, και παίρνει και το πιστεύουν που το λένε, ρε παιδί μου. Ή ο Ολυμπιακός, υπάρχει και ένα παιχνίδι που είναι διπλό, κονόμου σαν πρόεδρο, ο Μελισσανίδη.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Αυτά θα ακούσει εγώ χιλιάδε φορέ. Όταν χάνει ο άλλο, ψάχνει να βρει δικαιολογία γιατί έχασε το δελτίο του. Ναι, εντάξει.
1: Περιμένω από το στίγμα
0: να παίξουν τον. Τέλο πάντων, είναι μάτς που πάντω πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την Παρασκευή. Γιατί αν δεν καταφέρει να κερδίσει, το πράγμα δυσκολεύει πολύ. Να μου πει η Βαλένθια θα κάνει τρει νίκε συνεχόμενε, κανεί δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρει κανείς.
0: Τόσα κάνει η Ρεάλ 3-0. Τελικά φαίνεται ότι μόνο ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα με 3-0.
1: Και
0: Ζαλγκύρης χέρισε. Δηλαδή καμία σειρά δεν έγινε 3-0, μόνο του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Άρα τη δείχνει αυτό ότι. Εντάξει, η Μονακό ήταν μια ομάδα με λίγους παίκτες. Καλή ομάδα, λίγους παίκτες. Αλλά έδειξε ο Ολυμπιακός ότι είναι στο καλύτερο φεγγάρι του. Είναι στο καλύτερο φεγγάρι του τώρα. Είναι πολύ καλό.
1: Παίζει καλό μπάσκετ. Παρόλο που εγώ δεν με ακούω εγώ από μπασκετάρο και από του Ολυμπιακού. Από διάφορου μπασκετάρου.
0: Ναι, παιδί μου είναι πιο σταθερή ομάδα. Βλέπει ότι εντάξει, έκανε το 3-0 σειρά, βγήκε πρώτο στην βαθμολογία, έπαιξε ωραίο μπάσκετ. Φαίνεται ότι είναι ο πιο δυνατό μέχρι τώρα που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Να δούμε στο Final Four είναι άλλα μάτς. Ένα μάτς είναι.
1: Σίγουρα, το είπα και ο Πάτσο, το είπα και Αγγέλο που λέει ότι αν ήταν σειρά θα είχαμε βάλει. Αλλά εντάξει, αν ήταν σειρά, δεν σε καλά την παίρναμε στο.
0: Αυτό λέω, εντάξει, είναι άλλα παιχνίδια αυτά. Είναι άλλα παιχνίδια αυτά. Θα δούμε. Πάω στο Ολυμπιακό, η πρώτη ομάδα που έχει πάει στο Final Four περιμένει του υπόλοιπου.
1: Η Χάπολη με λέει 2-1 είναι.
0: 2-1 και αυτό παίζουν σήμερα στι 9.
1: Α, 2-1 είναι και αυτό.
0: Να είσαι καλά, Ξηλάρα μου. Καλημέρα, φίλε. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 12, παιδιά, περιμένουμε Τζίτζι. Από ό,τι μου είπε, θα έρθει. Είχε ανεβάσει και ποστάρισμα ότι θα κάνει και πολλές εκπλήξεις σήμερα ο κύριος Τζίτζις. Μιλάρα, στείλανε πολύ κουβά σήμερα το οβεράκι της Μπάγερ, ναι, με πολλοί κόσμο σήμερα και πρακτορείο που πήγα το πρωί το μεσημεράκι και εγώ αυτό ακούγα ότι θα γίνει οβεράκι και με αρκετά γκολ. Τελικά έμεινε στο 1-1 και έμεινε, το 1-1 έμεινε κιόλας στο 96, οπότε έγινε 94, κάπου εκεί το βάλω Χάρι Κέιν τον γκολ. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα. Καλώς ο φίλος τον Αλέξανδρο.
2: Ο Παναθηναϊκός έμπλεξε βέβαια.
0: Έμπλεξε τώρα, έτσι πως πήγε το πράγμα, ένα παιχνίδι τώρα είναι.
2: Το έλεγε, θυμάμαι πότε σ' άκουσα χτες, νομίζω προχθές σ' άκουσα. Ναι, πες δεν σ' άκουσα. Που λες ότι είναι καλή ομάδα, στον πόντο πήγε τα δύο παιχνίδια. Οπότε μπορεί να. Είναι καλή ομάδα πραγματικά.
0: Είναι καλή ομάδα, παιδιά. Τώρα δεν είναι τυχαίο να βγαίνει τώρα δεύτερος στην κανονική διάρκεια. Δεν είναι τυχαίο τώρα, εντάξει.
2: Και με διαφορά τον Ολυμπιακό μία νίκη δεν
0: κάνει. Ναι, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι κάτι το οποίο λες ότι είναι. Άντε, να είναι τυχαίο μία νίκη, δύο νίκες, τρεις νίκες, το να κάνει την απορία πάνω να πει μια καλή ομάδα. Βέβαια, άπειρη γιατί φάνηκε απειρία και σήμερα. Από το 19 πήγε στο τρίποντο. Αλλά οκ, πήρε την νίκη αυτό που ήθελε.
2: Αλλά έχει μόνο ο Παναθηναϊκός δύο ευκαιρίες, έχει και μέσα. Δεν μπορεί να πάνε τόσο άστοχος. Δηλαδή, στο πρώτο δεκάλεπτο, παρότι ήταν 18, όντω ήταν πολύ άστοχος. Πολύ ήταν πάντω άστοχος.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω, Αλέξανδρο, ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει την Παρασκευή.
2: Ω, μετά τελείωσα.
0: Το πράγμα, δεν λέω ότι τελείωσε, αλλά μετά το φαβορί είναι η Βαλένθια.
2: Ναι, κοίτα, και στατιστικά δεν μπορεί να κάνει τα τρίτη νίκη Παναθηναϊκός, τρίτο διπλό. Θα είναι πλήρω.
0: Να μου πει, θα κάνει τι νίκε η Βαλένθια σε ρίτμα Παναθηναϊκό. Εντάξει. Ναι, αλλά είναι όμω ένα παιχνίδι που η Βαλένθια. Στο τέλος της ημέρας σου λέει ότι εγώ το πήγα 2-2. Ναι. Το άγχος έχει ο Παναθηναϊκός που είναι και οικοδεσπότης ο Final Four. Αλλάζει πολύ το πράγμα.
2: Είναι και η μεγάλη ομάδα, δεν το συζητάμε.
0: Θα υπάρχει και μουρμούρα από τον κόσμο μετά το 2-2. Είναι δύσκολο μάτς. Αν και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος της ημέρας θα το πάρει το παιχνίδι. Εύκολα, δύσκολα. Νομίζω θα το πάρει. Αλλά θα δούμε. Τώρα δυσκολεύει το πράγμα. Το ίδιο και οι άλλες, και οι Ζαλγκύρης έκανε την νίκη, δηλαδή μόνο ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0. Και οι Ζαλγκύρης και η Χάπολ έκανε την νίκη, δηλαδή βλέπεις οι σειρές, ας πούμε, είναι δύσκολες όλες, δεν είναι εύκολα. Αν και τα παιχνίδια της Φενέρα και της Ρεάλ μετά πάνε στην Ισπανία, και έχουν αβαντάζ Ισπανία και Τουρκία αντίστοιχα. Αλλά ξέρεις, το 2-2 κάθε φορά, φίλε. Άμα είναι 2-2, κάθε φορά ξέρεις τι γίνεται.
2: Μετά τελείως δεν ξέρεις τι γίνεται. Εκτός να σου λέω λείψει ο Γκαρούπα, γιατί δεν σου άνοιξε προχτές, μάλλον χτες. Ο Γκαρούπα τραυματίστηκε κάπου στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, αν θυμάμαι καλά. Και μετά πήγε να τον βάλει και δεν μπορούσε να συνεχίσει.
0: Ο Γκαρούπα ή ο ψηλός ο άλλο, Ταβάρες.
2: Ο Γκαρούπα, αυτός, όχι, ο Ταβάρες είναι από καιρό τραυματίστηκε. Ναι. Ο Γκαρούπα χτύπησε.
0: Που ήταν και πολύ καλό στο πρώτο μάτσο, 25 πόντους. Για να δούμε αύριο, θα τον βάλει την Παρασκευή.
2: Ναι, σήμερα. Θα τον βάλει. Αν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, αν μπορεί να παίξει αυτό λέω.
2: Γιατί ενώ έχει πολύ καλή περιφέρεια, αν δεν έχει Ταβάρες, δεν έχει Γκαρούπα, μετά και αυτή μπλέκει.
0: Ναι, με του ψηλού.
2: Ο Λεστρούν δεν έκανε σήμερα από πόντους.
0: Φίλε, δεν έχω δει καθόλου, δεν το είδα το μάτς.
2: Όχι, το κοιτάς λίγο γκράν και ο Λεστρούν τη βάλανε.
0: Περίμενα το δω, αν το βρω κάπου. Περίμενα μισό λεπτάκι. Λοιπόν.
2: Και πόσο βλέπατε. Πήρε πολλές ώρες, πολλές προσπάθειες.
0: Μια μισό λεπτά να μου ανοίξει το πέρα το κόλπο, ναι. να το δω, να σου πω. Λοιπόν, ατομικά στατιστικά, παίχτες. Λοιπόν, ο Λεσόρ έπεσε.
2: Ναι.
0: Να δούμε μισό λεπτό.
2: Καμία δεκαριά πρέπει να βάλει 8-10 πώς έβαλε.
0: Ο Λεσόρ έβαλε. Λεσόρ. Πού είναι ο Λεσόρ. Ο Σόλτς 17 έβαλε.
2: Ναι.
0: Ο Γκαβόλος 16. Ο Ναν 13. Δεν μου τον βγάζει κάπου. Δεν μου το βγάζει, κάτσε να το πω από καπαλού, θα το πω στην πορεία.
2: Ο
0: Γκράν έβαλε 4. Τέσσερις. Ο Λεσόρ 4. Τέσσερις, ο Λεσόρ 4.
2: Έβαλαν και δύο βάλα χαμηλά. Ο Ντέβις πήγε καλά. Ναι. Και στο... Κοιτάς λίγο και στις Ζάλγκυρες με τη Φενέρ, αν το ξέρεις αυτό ανοιχτό με την ευκαιρία.
0: Ζάλγκυρες με τη Φενέρ.
2: Ναι, με τη Φενέρ.
0: Κάτσε να δω και αυτό, μισό λεπτάκι.
2: Ο Μάοντολό είχε βάλει δύο κάποια στιγμή, δεν ξέρω μετά πήρε κανένα τρίποτα, βάλει τίποτα.
0: Κάτσε να δω μισό λεπτό, Αλέξανδρε, να μου ανοίξει το πέρα το σύστημα, γιατί... Λοιπόν, λέμε το παιχνίδι της Ζαλγκύρης, ε.
2: Με τη Φενέρ, ναι. Ο Μάοντολό της Ζαλγκύρης αυτός.
0: Μισό λεπτό, λοιπόν. Ο Λό της Ζαλγκύρης έβαλε... Ο Λό. Έβαλε δύο μόνο δύο πόντους.
2: Και ο Κόλσον της Φενέρ.
0: Και ο ποιος?
2: Ο Κόλσον της Φενέρ.
0: Ο Κόλσον της Φενέρ. Έβαλε και αυτός δύο πόντους μόνο.
2: Αυτός δύο, είναι πλέον χαμηλά όλοι. Πάντως έτσι λέω μεθαύριο, μάλλον το ένα είναι αύριο, το άλλο μεθαύριο. Αύριο είναι χάπο.
0: Ο Τουμπέλης έβαλε 26 πόντους, πρώτο σκόρ. Αυτός έβαλε πολλούς.
2: Αυτός
0: και ο Μπέροβιτς έβαλε 10.
2: Αυτό είναι τρομερή κατάσταση.
0: Μπόλγουιν 16, Βίλιαμ Γκος 18, ναι. Ο Χόρντον Τάκερ 15, ο Χόλ 14, ο Φρανσίσκο 12, ο Ράιτ 11, ο Μπιμπέροβιτ 10, αυτοί που έχουν βάλει 10 από τους και πάνω.
2: Ναι. Άρα έτσι ότι κατά μεγάλη πιθανότητα από τις τρεις σειρές ποια λες ότι μπορεί να σπάσει. Μάλλον ποια ομάδα από το 5-8 πανεκός μπορεί να.
0: Από τη σειρά που είναι τώρα το 2-1, τι πιστεύω ότι μπορεί να σπάσει πάλι, είναι η Ρεάλ. Να γίνει 2-2.
2: Α, όχι, σε τελικός λέω. Ποιος μπορεί να... Δηλαδή από τα φαβόρη που είναι Real.
0: Να μην είναι μέσα, η Real πιστεύω.
2: Α, τι φοβάσαι η Real,
0: Φίλε, εντάξει, τώρα παίζει με και πολύ καλή ομάδα.
2: Όχι, δεν λέω για το 2-2, λέω για το μέτωπο, δηλαδή να μην πάει η Real.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι αν σπάσει μια σειρά και δεν περάσει μια ομάδα φαβορή που είχαμε βγάλει από την αρχή όλοι, αυτές τις ομάδες λέγανε φαβορή, πιστεύω θα είναι η Real που, εντάξει, δύσκολο, αλλά νομίζω ότι μόνο αυτή μπορεί να μόνο η Χάπολ μπορεί να κοντράρει τη Real. Γιατί είναι μια ομάδα και αυτή η Χάπολ με πολλούς Αμερικάνους, ακριβούς παίκτες, καλή ομάδα, καλό προπονητή.
2: Πέφτει δεν έχει έδρα όμως.
0: Δεν έχει έδρα, εντάξει, οκ.
2: Ενώ οι άλλες δύο έχουν νεύρα.
0: Θα... Βέβαια, στο αν έρθουν οι Ισραηλοί στην Ελλάδα, από ό,τι λένε ότι έχουν πάρει πάρα πολλά εισιτήρια ήδη αυτοί.
2: Α, έχουν πάρει εισιτήρια.
0: Όταν βγήκαν τα εισιτήρια στην κυκλοφορία, το ίντερνετ πήραν. Γιατί είναι πλούσιοι μια οπαδή.
2: Έχει μάθει από εισιτήρια πώς έχουν πάρει καλά. Έχει πάρει πολλά και η Φένερ θα έχει πάρει, δεν είναι.
0: Κοίτα, έχουν πάρει πολλά εισιτήρια όλες οι ομάδες.
2: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι. Τα πήραν στην αρχή της χρονιάς όταν βγήκαν τα εισιτήρια και δεν ξέρεις τώρα πόσα. Πόσα έχουν πάρει Ολυμπιακοί, πόσα Παναθηναϊκοί, πόσα Ισραηλοί, πόσα Ιραξιδεά δεν παίρνουν πολλά ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού έχουν πάει τα εισιτήρια. Γιατί σίγουρα θα έχουν πάρει και οι Τούρκοι πολλά.
2: Δεν έπαιρνε ποτέ θα τα δώσει Μονακό. Οι Ζάλγκυρες παίρνει, θα έχουν πάρει αυτή
0: τη λίστα. Αυτά έχουν πάρει, Λουθανή έχουν πάρει. Και οι Ισραηλοί έχουν πάρει εισιτήρια.
2: Άρα έξω ομάδες, γιατί η Ρεάλ δεν έχει πάρει.
0: Η Ρεάλ έχει πάρει, εντάξει, έχει πάρει λίγα, ρε παιδί μου, δεν πάει να ψάξει η Ρεάλ.
2: Υπάρχει και πολύ λίγα η Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Άρα αυτές οι έξω ομάδες, οπότε όποιες μείνουν έξω, αυτές οι δύο ψέξω να μείνουν έξω. Αλλά και η Μονακό δεν έχει πάρει, οπότε. Είναι
0: ναι, πέντε ομάδες. Ο Ολυμπιακός τα έχει πάρει ήδη, τα έχει πουλήσει τα εισιτήρια. Τόσοι πήρανε φάνες στο Final Four. Περιμένουν τώρα κάποια ομάδα που θα μείνει εκτός από αυτές που είπαμε να επιστρέψει στα εισιτήρια. Δεν ξέρω πώς πάνε τα εισιτήρια. Πάνε στην Ευρωλίγκα, τα βγάζει η Ευρωλίγκα, δεν ξέρω πώς γίνεται.
2: Κοίταξε, από ό,τι είχα διαβάσει, μοιράζουν εισιτήρια στις εισιτήρια σε εμάς λίγα και από εκεί πέρα θα βγαίνουν. Θυμάσαι, είχαν βγει τον Ιανουάριο, μετά Φεβρουάριο και όποιος θα παίρνει τυχαία. Δεν είναι ότι...
0: Αυτό λέω μετά όταν ας πούμε αποκλεισίε, ρε παιδί μου, η Χάπουελ. Τα εισιτήρια που έχει πάρει, τα πουλάνε οι ίδιοι οι οπαδοί της Χάπουελ, τα πάνε στην Ευρωλίγκα.
2: Νομίζω η Ευρωλίγκα μοιράζει μετά τα εισιτήρια αυτές τις ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα δούμε.
2: Αλλά στην αρχή βγάζει ένα μεγάλο αριθμό σε τρεις δόσεις και παίρνει που σαν να πάρει. Και απλώς αν είναι μια ομάδα αποκλειστή, η δική της οπαδή. Τα πουλά στο διαδίκτυο.
0: Α, πάνε, τα πουλάει δηλαδή ο παδός ο ίδιος.
2: Ο παδός, αλλά.
0: Αυτό βέβαια είναι και, δεν είναι και ότι καλύτερο.
2: Είναι,
0: γιατί...
2: Αυτά που είναι όμως για τέσσερις ομάδες, τα έχει κρατήσει η Ευρωλίγα και τα δίνει τα ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω, αυτοί αλλά... που θα αποκλειστούν έχουν πάρει στήρια. Δεν μπορεί να τα πουλήσει ναι. Μετά, α πούμε, να πουλήσει ο Άκη σε μένα. Μετά αυτό όμως θα γίνει.
2: Και σου λέω εγώ μαύρη αγορά.
0: Με αυτό θα γίνει μαύρη αγορά. Θα σου πει ο άλλος Ελληνός, έχω πάρει το στήριο 1000 ευρώ, το πουλάω 5.
2: Και δεν είναι αυτό βασιλικό.
0: Και να τα πουλήσουν, μην νομίζεις.
2: Και είναι πανάκριβα στη ρεχτό. Κάνουν το καθένα 500-600 ευρώ.
0: Πιο ακριβά από το Ντουμπάι, από το Αμπουντάμπι.
2: Ναι. Απ' την άλλη, όμως, πω κάτι. Λες όλος, από την Ελλάδα, ένας που πήγαινε στο εξωτερικό, με δωμάτια, πηγενέλα, αεροπορικά και το εισιτήριο, το βγαίνει πιο ακριβά από ότι τώρα το εισιτήριο, αν το σκεφτείς έτσι.
0: Ναι, όχι, λέω ότι σαν χώρα που δεν είναι πιο ακριβή από το Αμπουντάμπι Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Σε συμβίωση, σε
2: συμφωνώ,
0: ναι.
2: Συμφωνώ.
0: Έχει πολύ ακριβό το Final Four.
2: Απλώς λέω οι Έλληνες οπαδοί εδώ, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, δεν θα έχουν τα αεροπορικά και τη διαμονή.
0: Ναι, και οι οπαδοί εδώ, οι Έλληνες και οι ξένοι, νομίζω ότι θα είναι οι οπαδοί όχι πολύ πολύ πολύ φανατικοί και πολύ πολύ οργανωμένοι. Θα είναι λίγοι από αυτούς, γιατί οι υπόλοιποι θέλει μεγάλο πορτοφόλι για να πας.
2: Πώς θα γίνει,
0: αυτό.
2: Για okay. Τα τέσσερα πεντελικά πώς θα βλέπεις.
0: Κοίτα, ο φίλος εδώ πέρα που μου στείλα μία θα βλέπει όλα άσους. Δεν διαφωνώ μαζί του. Εγώ φοβάμαι μόνο ότι και στα πάρας με γίνει κανένα γκολ γκολ, κανένα ένα εκεί. Γιατί ένα τρία έχει κερδίσει. Τα άλλα τρία είναι φαβορή και η Νότιχαμ. Και η Άστον Βίλα νομίζω μπορεί να κερδίσει την Νότιχαμ. Και το Στρασβούργο τη Βαγεκάνο και τη Φράιμπουργκ την Πράγκα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι έκπληξη να περάσουν.
2: Είναι κάτι που είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι, όντως σε καλή κατάσταση Νότιχαμ. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Είχε βάλει μέσα στην Σάντρελαντ, είχε νικήσει τώρα έξω το Ιάννη Αστον Βίλα, είχε νικήσει μέσα την Αστον Βίλα καλά Ευρώπη, αλλά είναι σε πολύ καλή. Μην αφήρω από για μένα το παιχνίδι.
0: Ναι,
3: ναι.
2: Και η Εύωση και η Μπράγκα.
3: News.
4: Η ώρα είναι 12.30.
2: Μπάλα είναι διάφορη. Μπάλα είναι διάφορη. Έχει την άλλη στο
0: ναι, ρε, παίρνει το 1-3. Λοιπόν, αν ξαφνικά έχω διάλειμμα. Τα λέμε.
2: Καλημέρα,
0: να σε καλά, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα πήγε 12.30. Είπαμε να ακούσουμε το μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγο. Νομίζω θα υποδεχτούμε και σε λίγο το μεγάλο πρόεδρο, τον Τζίτζι. Θα τον έχουμε στην παρέα μας σε πολύ, πολύ λίγο.
5: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervetten Sports, 32 λεπτά μετά τις 12 και η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένατε, έφτασε ο πρόεδρος, ο μελλοντικός δήμαρχος είναι ήδη στο στούντιο, Μιχάλης Τζίτζης, ο πρώτος, ο οποίος πήγε καλά και στο ξυστό έμαθα σήμερα, έπαιξε ένα ξυστό και πήρε 20 φορές τα λεφτά του. 50 φορές τα λεφτά σου.
1: 50 φορές επειδή ευρώ. Έτυχε 2 όμως ευρώ.
0: Ένα γαδοσάρικο. Ναι. Άσχημα είναι ο Τζίτζι, ένα γαδοσάρικο. Να ξύγνει εκεί ένα λεπτό για να
1: μεταφράσει. Και δίπλα ακριβώς είχε 10 φορές τα λεφτά μου. 10 φορές τα λεφτά μου πάλι 2 ευρώ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά είναι και
1: τα πεντακόσια.
0: Το γαδοσαρικάκι καλά είναι, κύριε Τζίτζι.
1: Καλοσαρικάκι. Λοιπόν,
0: καλημέρα, καλημέρα, φιλέ.
1: Καλημέρα, λοιπόν. Χαίρομαι που σε βρίσκω πάλι και είσαι όλα καλά και εμείς καλά και να είναι καλά και ακουρατές. Μας ακούνε. Άκουσα προηγουμένως τα χρουστάρα. Ήμασταν με το φίλο μας το ταξιτζή, το Γιώργο, που με έφερε γιατί σήμερα ήρθα με ειδικό ταξί.
0: Δεν πιστεύω να φάγε τα σουβλάκια όταν
1: ταξιτζής. Όχι, αλλά...
0: Δεν πιστεύω να τα φάγε ο Γιώργος.
1: Αλλά όπως έκανες και εκεί με το τελικό λες, μπάγκερ.
0: Α, με το είπα από Αθλέτικο, ναι, μπερδεύτηκα.
1: Ναι, και μου λέει ο ταξιτζής ο Γιώργος, ο φιλαράκι, μου λέει, όπα φίλε, πάρε τηλέφωνο, είναι η Άρσενα.
0: Ναι, πιάσαμε την Αθλέτικο, είχαμε παίξει το Αθλέτικο, ναι. Μεγάλος τελικός, μπάγκερλο, Παρί με την Άρσενα, ο μεγάλος τελικός 30 του μήνα στη Βουδαπέστη, 30 Μαΐου.
1: 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.
0: Μπορεί η Παρί να κάνει το... Πάλι καπάκι να πάρει το φαβορί είναι. Ναι. Να πάρει το Champions League και πάλι δεύτερη φορά.
1: Να πούμε λοιπόν την καλημέρα μας σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Κύπρος, Ελληνική, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ατάσεις, ο Κάμπου με τα Κουμπουρό. Συγχαρητήρια στο Ροσβάνι που ακόμα πανηγυρίζει.
0: Ναι, Ομόνια.
1: Την Ομόνια. Να πούμε την καλημέρα μας στον Κατσικογιάννη, τον Κώστα, το φίλο μου, τον Κατσιόνι που ακούει. Το γαρδίκι, καλό παιδί. Να πούμε στο καφέ.
0: Εκεί στα φιλαράκια μας. Να πω μια καλημέρα εγώ στο φίλο μου που γνώρισα. Το βραδάκι σήμερα ερχόμουν και σταμάτησα ένα πρακτορείο το φίλο μου το δάσκαλο και το φίλο μου τον αστυνομικό. Εκεί ο δάσκαλος είχε πει την Παρή εδώ και πολύ καιρό. Να το πάρει Παρή, έχει πέσει μέσα. Ναι. Δάσου, δάσκαλε, καλημέρα, χάρηκα που σε γνώρισα. Και το φίλο μου τον αστυνομικό εκεί.
1: Να πούμε και την καλημέρα.
0: Φιλαράκια τα οποία μπορούν να έρθουν την Παρασκευή, μου είπανε. Παρασκευή, θα έρθει, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μικρόφωνο να βγάλεις και να κάνεις και δηλώσεις.
1: Ναι, ναι, μετά κατά τις 11.
0: 11 η ώρα, εκεί θα είμαστε.
1: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς 8.30 δεν είναι.
0: 8-9 να μαζευόμαστε.
1: Νομίζετε 9, ώστε να ξεκινήσει το φαΐ 10 και να φυλάξει ο Σωτηράκης.
0: Θα φυλάξει ο Μπέλος φαγητό και σε σένα, μην ανησυχείς.
1: Αν ακούει, καλημέρα και στον Μπέλιο, καλημέρα και στον Χάτζημαν.
0: Θα πάρει μετά. Ο Χάτζημαν δεν ακούει, κοιμάται όρθιος. Κοιμάται, συγγνώμη. Τρεις μέρες σερί. Τον έχουν πάει τα βουβάλια. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε την Παρασκευή, μαζευόμαστε εκεί στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου, The Gallery. Δεφαΐ, Γκαλερί Δεφαΐ, στο Περιστέρι. Θα πούμε και μέσα στις επόμενες μέρες και ακριβώς που είναι το κατάστημα. Λάτε να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε, να γνωριστούμε από κοντά.
1: Βέβαια.
0: Να κάνουμε την πλάκα μας.
1: Και να ανακοινώσει και ο πρόεδρος
0: τις προγραμματικές δηλώσεις του. Ναι. Κάτι θα πει ο πρόεδρος σήμερα, γιατί έμαθα μια πηγή.
1: Οπα,
0: όχι αιματική πηγή, κανονική πηγή.
1: Συγγνώμη, να ξέχασα να πω και την καλημέρα μας τα παιδιά με τα σουβλάκια.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πέρα, στη δική μου στέλνη. Ναι.
0: Στο κορίτσι πες βασικά, εκεί θέλω να πεις καλημέρα στο κορίτσι. Ναι. Ας τα σουβλάκια. Ναι, στο κορίτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι θα πει ο Τζίτζης αργότερα, όχι ακόμα αργότερα, μια μεγάλη έκπληξη που ετοιμάζει ποδοσφαιρικός.
1: Επίσης, έχουμε πολλές επλήξεις. Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια γιατί για μία ακόμη φορά η Λύκη Χαϊδαρίου σώθηκαν.
0: Κέρδισε 1-0,
1: 2-0.
0: 2-0 το χλαργό.
1: Όχι. Δόξα παλιού Φαλήρου.
0: Ναι, δόξα παλιού Φαλήρου.
1: 2-0 και σώθηκα. Λυπάμαι για τον προπονητή που έφυγε.
0: Πού
1: γιατί
0: πήγε.
1: Παραιτήθηκε. Αποχώρησε. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να πάει κάπου
0: αλλού. Συμβαίνουν αυτά, ρε φίλε, αυτά συμβαίνουν.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Τώρα ο άνθρωπος είναι 3 χρόνια και 3 χρόνια είναι στην ίδια κατηγορία και ο άνθρωπος είναι χρυσός.
0: Σωστό.
1: Να πούμε και στον προπονητή του, αφού είμαστε καλοί, πώς λέγεται, όταν πηγαίνεις καλή, να βρει καλή ομάδα και να είναι καλά ο άνθρωπος και να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί κι αυτός. Ωραία. Επίσης, να πούμε, έχουμε εξελίξεις. Έγινε την Τετάρτη, όσοι θέλετε να μάθετε, γιατί με ρωτήσανε πάνω από 10 άτομα στο Εγάλεο, η συνέλευση στο Εγάλεο. Εγώ διάβασα, Βασίλη, τελεσίγραφο έδωσε ο Πατόγλου στη δίκηση, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται παρακάτω, παιδιά.
0: Εσείς ξέρετε και να τα μάθετε.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο Τζίτζης τρέχει κι αυτός. Αυτό που λες εσύ, κάτι υποψιάζεσαι, κάτι γίνεται.
0: Κάτι, ναι.
1: Κάτι μαθαίνουμε και να δώσουμε και συγχαρητήρια επίσης. Και στην ομάδα, πες το.
0: Ποια ομάδα?
1: Παίζεται τώρα.
0: Έχεις άλλη ομάδα?
1: Ναι, ήταν μια ομάδα. Στον Απόλλωνα Αθηνών θα πω.
0: Ανέβηκε.
1: Που είναι ο ξαδερφός μου. Και ο Δημητράκης.
0: Μετά από χρόνια ανέβηκε στη Γάμα Εθνική και έρθει στην Αρσούπολη 5-0, νομίζω.
1: 1-5.
0: Ένα 5 και πέρα, ανέβηκε πανηγυρικά.
1: Πανηγυρικά και παίζει και ο ξαδερφός μου, ο Μίκος ο Δημητράκης.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Ακόμα ένα ωραίο μάτς στο Champions League. Πιστεύω ότι στον τελικό 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη η Παρί έχει 70% πιθανότητες να σηκώσει τη μεγάλη κούπα. Ο Γιάννης από το Βόλο με ρωτάει αν μπορούμε, αν το μαγαζί είναι προσβάσιμο για αναπηρικά αμαξίδια. Ναι, φιλαράκο μου, θα το φτιάξουμε αν Γιαννάκη μου έχει αποφασίσει να έρθει με το γιο, με την παρέα. Τέλος πάντων, εμείς σε περιμένουμε. Όλα θα γίνουν, μην ανησυχείς. Αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα θα γίνουν, φίλε Γιάννη, από το Βόλο.
1: Τα βλέπεις, δεν τα έπαιξες.
0: Όλοι θέλουν να δουν Τζίτζι από κοντά, παιδιά. Αυτό γίνεται. Ναι. Όπου πάω, μου λένε θα έρθουμε και εμείς να δούμε Τζίτζι.
1: Ναι, και
0: δεν πιστεύω να μην έρθεις.
1: Όχι, θα έρθω. Και είδα
0: και. Όμως άρθει να σε δει, να συνορίσει, μην μα ξεθυριστούμε.
1: Όχι, το πολύ, 11 και γετά θα
0: μείνει. Ναι, αυτό, μην ξεθυριστούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Θα πέσει χειροκρότημα, θα πέσει αποθέωση.
1: 9 η ώρα θα έχει ξεκινήσει. Εντάξει, εγώ λίγο πιο αργά.
0: Έλα κατά τζάκα και μισή.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Το πισκολάσω κατευθείαν.
0: Θα γίνει αποθέωση. Ο λαό σε περιμένει να σε αποθεώσει.
1: Είδα και ένα διαφημιστικό επίσης.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις, το έχεις εσύ.
0: Να, αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, και το Γιάννη από τον Βόλο, όπως τα είπε.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε τα πάντα. Όλος ο κόμμας λοιπόν μπορεί να έρθει την Παρασκευή, 8 του μήνα.
0: Μετά τις 9 και 8.30 ώρα μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Ναι. Όσοι μπορείτε, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Να φάμε, να πιούμε σε πολύ καλές τιμές.
1: Χορέψουμε,
0: να τραγουδήσουμε. Να χορέψει ο Χάτζημα, να τραγουδήσει ο Στατάκης. Εσύ θα κάνεις δηλώσεις.
1: Και Παπαλάπαινα θα την πω.
0: Παπαλάπαινα θα την πεις, ναι. Έχουμε παραγγελίες.
1: Παραγγελίες.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο με τις πολλές εκπλήξεις.
1: Καλημέρα.
0: Τον είδαμε, λέει, την Τετάρτη το βράδυ.
1: Ναι.
0: Όχι, την Τρίτη το βράδυ. Τον είδαμε, λέει, κάπου στο Εγάλο με μια έτσι δεσποινίδα. Δεν στα λέει αυτά. Τι έκανες πάλι το βράδυ, πού γίνανε, γι' αυτό δεν έστειλες μήνυμα τρίτη βράδυ, κάπου γίνανε και ώρα του κοιμάσαι, ξεκουράζεσαι.
1: Ήμουνα, εντάξει, κάπου.
0: Να είσαι να κάπου. Μελάρα, 5 φορές είπες Ατλέτικο στο τελικό. Κρυφή αγάπη για το Σιμεώνε έχει, λέει ο Γιώργος από τη Φραγκφούρτη. Ο Βασίλης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Το πιάσαμε το χ σήμερα, αλλά να δούμε και αύριο. Δεν πάω για πολλά, βέβαια. Μια χαρά, δεν πειράζει. Καλά είναι και αυτά, κύριε Βασίλη. Ο Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, εκάρα μόνο, καμαθερό φούρνος. Καλημέρα Πιλάρα, καλημέρα Τζίτζαρε και καλή, σε καλή μεριά Γουρλή, Αλέξανδρος Περιστέρη.
1: Θα
0: και φορώ σουβλάκι, κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Ο φίλος Μπίλαρε μετά τον κουβά από Αθλέτικο και Μπάγκερ, πάω με Άσο Στρασβούργο και Άσο Φράιμπουργκ. Καλή συνέχεια, μόνο θρύλος. Γεια σου φίλε Τζίτζι, Τόλης 7.
1: Ο Τόλης 7, ναι, να του πούμε την καλημέρα μας. Κοίτα, τώρα να λύσουμε αυτό το ένα γρήγορο πριν που φτάσουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Τα δύο μάτς, σωστά. Να αναλύσουμε το μάτς Arsenal.
0: Για σαν πρόεδρος ανάλυσε τα.
1: Αθλέτικο. Λοιπόν, να πούμε ότι η Αθλέτικο μέσα στο γήπεδο ήταν καλύτερη. Να λέμε την αλήθεια. Η Arsenal έκατσε και λίγο πίσω μετά.
0: Αν δεν έκανε ευκαιρίες έτσι όμως η Αθλέτικο.
1: Δηλαδή έμπαινε μέσα στην περιοχή, σέντραρε, έπαιζε χαμηλές παλιές. Τα σέντερφορ δεν ξέρω πού ήταν. Ο άλλος μπερδεύτηκε εκεί μόνος. Ναι. Δηλαδή εντάξει. Την αδική και το σκόρ 1-0. Μπορούσε να έχει σοφαρίσει έτσι, ναι.
0: Αλλά πιάσαμε και ένα. Το πήρε χαλαρά το παιχνίδι, φίλε. Το πήγε χαλαρά. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή δεν έκανε πολλές ευκαιρίες η Ατλέτικο να πει ότι. Ναι. Παιδί μου είχε και πολλές ευκαιρίες. Μια-δύο ευκαιρίες και αυτές δεν ήταν και πολύ μεγάλες.
1: Ναι. Αυτά τα κόλπα που κάνω Σιμεώνε, δηλαδή που είναι και συμπάθειά μου και εμένα. Αυτά τα κόλπα δηλαδή.
0: Τον πάρει στην ομάδα του
1: Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε φεύγει και ο Τζίτζι ξέρει πηγή έγκυρη ότι πάει Ίντερ. Να πούμε λοιπόν, εγώ λέω πηγή έγκυρη ότι πάει Ίντερ. Από τώρα το λέω για να ξέρετε. Πηγή έγκυρη. Να πούμε λοιπόν. Να πω λοιπόν ότι η Άρσενα, ναι, όπως το είπε ο Βασίλης, δεν ήταν δηλαδή λίγο πιο χαλαρά. Αλλά όμως η Άρσενα, μην ξεχνάμε ότι έχει και στην Αγγλία που ενδιαφέρεται για το πρωτάθλημα. Έχει πολλά χρόνια για να το πάρει, σωστά.
0: Βέβαια.
1: Και άλλα 20 ολόκληρα χρόνια έχει να πάρει το Champion. Το 2006 και παίξει.
0: Παιδιά, έχει έρθει λοιπόν, σήμερα πολύ διαβασμένος.
1: Και θέλει και αυτή το Champion. Να πούμε ότι και η Παρί σήμερα έδειξε και λίγο αμυντικέα, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, λίγο άμυνα. Έβαλε να γνωρίζει και κάτω από το πράτσι.
1: Έχασε ευκαιρίε. Η Μπάγια φωνάζει για πέρα, φωνάζει
0: δεν
1: για
0: ήταν πέρα. Ήταν στο δεν πήγε.
1: Πάντω είχε την κατοχή μπάλα η Μπάγια.
0: Ναι, είχε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει.
1: Εγώ και μια φάση 75-25.
0: Ναι, εντάξει, είχε πολύ καλό.
1: Ναι, αλλά να πούμε για το χτεσινό μάτσο ότι εντάξει. Ήθελε και ο Σιμεώνε μετά από τόσα χρόνια, ήθελε και η Άρσεναλ μετά το 2006, 20 χρόνια. Ο Σιμεώνε είχε πάει του 17 νομίζω.
0: Τελικά Άρσεναλ, κύριε Τζίτζι, Άρσεναλ με την Παρί.
1: Άρσεναλ που την είχαν σχεδόν ξεγραμμένη στην Αγγλία, ότι θα το χάσει. Ο Βασίλης όμως έλεγε όχι.
0: Έκανε και έλα, μωρέ, εσύ τι.
1: Ναι, αλλά έλεγες και εσύ ότι δεν μπορεί λόγω τα χρημάτων αυτά. Έκανε και έλα με το 3-3 με την Everton που έχανε και έλα. Και νομίζω ότι ο.
0: Όπως πάρει τα πάντα, ο Αρτέτα.
1: Αυτός ο παράξενος ο τύπος που δεν αλλάζει το πουλόβερ με τίποτα.
0: Ναι, που λέει και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Ο πρόεδρος της καρδιάς μας είναι δύναμη. Μάκης Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Μάκαρε.
1: Καλά στο Μάκη, να πούμε και την καλημέρα μας στο Μάκη και στη Νέα Σμύρνη.
0: Καράκια με 5 λέξει, άσαν αντίθηκε Ατλέτικο. Και προκρίθηκε. Ναι, έπαιξε το παιχνίδι της Ατλέτικο. Η Άρσεναλ έβαλε τον γκολ και μετά το κράτησε.
1: Το κράτησε.
0: Σχετικά εύκολα.
1: Αυτό πήγα να πω. Με πρόλαβε ο φίλος. Ότι τίθεται και Ατλέτικο. Να πούμε όμως ότι η Άρσεναλ δεν θα είχε την ίδια τύχη αν είχε περάσει η Μπαρσελόνα. Μην λέμε ότι θέλουμε έτσι, ναι. Αλλά η Ατλέτικο βγάλε μεγάλη ομάδα έξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Άλλο μάτς.
1: Ναι, θα ήταν άλλο μάτς. Η Μπαρσελόνα δεν θα καθόταν έτσι τώρα με το 1-0 πίσω και με τέτοια. Αλλά λοιπόν ευνοήθηκε και η Άρσεναλ. Με λίγα λόγια ευνοήθηκε εισαγωγικά που πέρασε. Που
0: πέρασε
1: με αυτό την πέρασε η Ατλέτικο. Αν την Μπαρσελόνα είδε, ο Τζίνι θα αναλύει όλα.
0: Αφού είσαι μεγάλο πρόεδρο.
1: Και ο τελικό. Ο δεύτερο αγώνα σήμερα, για να αναλύσουμε γρήγορα, ο δεύτερο αγώνα σήμερα κατοχή μπάλα η Μπάγκερ, ευκαιρίε η Μπάγκερ έξω την περιοχή συνέχεια αυτό ο Ρολίσον και ο άλλο σου είχαν ζαλίσει από τα δύο μπακ από εκεί.
0: Ναι.
1: Όμως, όπως λέει και η παροιμία, μπάλα πρέπει να μπει στο πλεκτό. Διότι μπορεί να βαράσει σουτ, μπορεί να κάνει προσπάθειες μέσα στην περιοχή, να σεντράρει. Όντως ο Λίσεν έκανε κάτι
0: σουτ. Το γκολ μετράει, Τζίτζι.
1: Το γκολ μετράει. Καταλαβαίνετε.
0: Δεν προκρίνεσαι.
1: Δεν έβαλε λοιπόν η Μπάγκερ τον γκολ, το έβαλε στο 95 ο κλασικό σεντερφόρ, εντάξει.
0: Okay, έχει. Ωραίο γκολ έβαλε.
1: Ωραίο γκολ, αλλά δεν προλάβαινε.
0: Δεν φτάνει. Το φίλο ο φίλος ο Μανώλης Μπιλάρα, καλημέρα. Πληροφορίες έμαθα ότι ο Τζίτζις θα είναι στη Βουδαπέστη με ωραία ύπαρξη για τον τελικό του Champions League.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Τα έχει πει αυτά ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος δεν τα έχει πει ακόμα, αλλά θα τα πει. Βουδαπέστη θα είμαι και ίσως είμαι και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Τι γίνεται εκεί, πάμε να φας.
1: Ο τελικός.
0: Σαλέπι.
1: Το UEFA.
0: Α, όχι να πάμε να φας Σαλέπι.
1: Όχι, όχι. Τελικός του UEFA που πιστεύω. Α, θα πούμε και θα αναλύσουμε. Μετά. Έχουμε πολλά σήμερα, ναι.
0: Έχουμε αλλά... και για σήμερα ναι. Τα υπόλοιπα. Κόφερε
1: ναι,
0: και γύρω.
1: Θα πούμε και κόφερε και μπάσκετ. Χαμό έγινε
0: έχει
1: σήμερα.
0: Σήμερα. Μπάσκετ και... με τη Μάλαγα.
1: Με τη Μάλαγα. Έχουμε πάρα πολύ σήμερα. Έχει. Απίστευτο δηλαδή. Σήμερα
0: μου έχει τέτοιε μέρε που έχει πολλά αλλά... αθλητικά.
1: Εγώ πιστεύω ότι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι η δίκαια πέραση πάρει. Με αναλύσει τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, δίκαια.
1: Διότι μια ομάδα που βάζει 5 γκολ στην έδρα της. Ναι, μεν δέχεται 4.
0: Έβαλε 6, έβαλε 5. Αυτό μετράει.
1: Έβαλε 5 και 6. Ένα εκεί 6 και έφαγε 5.
0: Άρα,
1: ναι, με, για το ποδόσφαιρο πολύ ωραία.
0: Δεν ήταν ωραίο μάτς σήμερα σχέση με το
1: όχι,
0: πρώτο
1: λέω για το γενικά λέω.
0: Α, ναι, ναι.
1: Σαν όλο μαζί, όλο το σύνολο.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πολλά γκολ. Ναι, πολλά γκολ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μπήκανε 11 γκολ, σωστά.
0: Σωστό.
1: 11 γκολ δεν μπαίνουν εύκολα.
0: Όχι, για,
1: μη τελικό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά όμως. Είχε αυτή την πονηράδα η Παρή. Μόλις πέτυχε τον γκολ στο τρίτο λεπτό, γρήγορα έκατσε πίσω, κουμπόθηκε γιατί ήξερε ότι η Μπάγκερ θα πάει πολύ μπροστά. Και κράτησε λοιπόν αυτό και το έφαγε στο 95.
0: Εντάξει.
1: Το τρίγε με το τρίγε έτσι και όσοι και προκριθεί.
0: Για, ήθελε... για να πιάσουν κάποιοι το χ ήταν αυτό. Ή τον γκολ γκολ.
1: Το γκολ γκολ ή και για να μην απογοητευτεί και ο κόσμος. Και τόσο κόσμο εκεί πέρα. Εντάξει, το 1-1 μπορεί να φύγανε με σκυμμένα τα κεφάλια.
0: Απογοητεύτηκαν. Εντάξει, περιμένανε την Μπάγκερ να πάει τελικό φέτος. Πολλοί κόσμος.
1: Και στοιχηματικά.
0: Ναι, τελικά η Παρή φάνηκε ότι είναι.
1: Και να σου πω, Βασίλη, τώρα
0: τα ομάδα, ομαδάρα.
1: Ναι, τα στοιχηματικά από έγκυρη πηγή στοιχημάτων.
0: Πάλι έγκυρη πηγή έχει.
1: Ναι, ότι η Μπάγκερ ήταν πολύ. Μιλάμε για τα 100 άτομα τα 70 παίζανε Μπάγκερ.
0: Και ήταν ένα μικρό σωάσο, το λέγα χθες.
1: Ναι. Όχι μόνο για, το, για να το πάει και
0: για
1: τελικό.
0: Να το πάρει, ναι.
1: Να το πάρει, ναι. Είχε ένα 20% η Παρή επειδή ήταν η περσινή και ένα 10% το μοιραζόντουσαν η Άρσεναλ.
0: Ναι, ήταν μεγάλο φαβορή
1: η
0: Μπάγκερ.
1: Και η. Πώς την είπαμε, η Αθλέτικο.
0: Λοιπόν, ο
1: αλλά
0: τόλις...
1: τώρα στο τελικό, επειδή λένε. Συγγνώμη λίγο για το τόλιο, επειδή λένε. Ότι. Μην την βγάζετε έξω την Άσενα. Έτσι είναι, Βασίλη.
0: Εντάξει, το απόλυτο φαβορή είναι η Παρή.
1: Είναι τελικό όμω.
0: Ναι, εντάξει. Ένα μάτσο okay, και η Άσενα καλή ομάδα είναι.
1: Φαντάζεσαι να κάνει το αντίθετο η Άσενα. Να πετύχει αυτή την πρώτη γκολ και να, να χάνει η Παρή όπω έχανε σήμερα η Μπάγκερ.
0: Είναι και η Άσενα σπουδαία ομάδα, αλλά νομίζω η Παρή είναι πιο κοντά.
1: Είχε καλού παίκτε, ε. Είδε ο κύριο Γεωργιανό.
0: Δεν του παίρνει εκεί στο, στην ομάδα στην Αθήνα, του παίρνει εδώ πέρα στο.
1: Εγώ θα ήθελα να έρθει μια φορά στην ομάδα μου ο Σιμεώνε.
0: Για σουβλάκια.
1: Δεν είναι πολύ καλά.
0: Λοιπόν, πήγε στο πιστρό, δεν πήγε στο πιστρό.
1: Δεν πήγε στο πιστρό.
0: Γιατί, γιατί... ο Παναγιώτης σε περίμενε.
1: Όχι, είχε... μισό λεπτό.
0: Ήταν γιατί... τα κορίτσια εκεί, γιατί, ναι, γιατί... μαζεμένα περιμένανε.
1: Να πω την αλήθεια. Το πρώτο, την Παρασκευή είχα 13 άτομα τραπέζι και φύγανε στι 1:30.
0: Ωραία, μία μισή μέρα μπορούσα να πα μία μισή ώρα. Ήταν τα κορίτσια εκεί πάνω στην πίστα χορεύανε και σε περιμένανε. Λέγανε Παναγιώτη, πού είναι ο Τζίτζη, πού είναι ο Τζίτζη, πού είναι ο Τζίτζη.
1: Και το Σάββατο γιώταζε η ανιψά μου και ήμουν στην ανιψά μου.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, είμαι δικαιολογημένος όμως. Θα πάω όμως
0: που είχε ελληνική βραδιά, τα κορίτσια ήταν πάνω στην πίστα.
1: Ναι.
0: Τον Παναγιώτη τον εφάγανε.
1: Αλλά τον Παναγιώτη.
0: Πού είναι ο Τζίτζης, πού είναι ο Τζίτζης, πού είναι ο Τζίτζης, πού είναι ο Τζίτζης.
1: Ναι.
0: Πουθενά ο Τζίτζης, ο άνθρωπος ευθύγησε και τώρα.
1: Όχι, εντάξει, δεν ευθύγησε. Συγγνώμη, θα τα επανέφω βιβλίτερες και τα πάω.
0: Θα τα κορίτσια εκεί όμως.
1: Ναι, θα τα φωνάξει μαγιά.
0: Δεν το πιστεύουν.
1: Όχι, δεν το πιστεύουν. Είχαμε, πώς το λένε, είχαμε πολλή δουλειά και είχαμε και γενέθλια της κόρης.
0: Εντάξει,
1: και γιορτή.
0: Ανιψάς. Ανιψάζει. Πώς έχεις κόρη και το κρύβεις. Σίγουρα.
1: Μοιάζει η αλλά δεν είναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τη μία, εδώ παρέα με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζι, το καλό φιλαράκι. Μιλάμε για 30 χρόνια. Φιλαράκι ο Μιχάλης.
1: Ναι, βέβαια. Από το 96. Νομίζω,
0: 96. 2-10-2-20-59-9-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μιλάω και εμείς τον περιμένουμε τον Τζίτζι. Λέει: Εδώ δύο χρόνια να έρθει στον Μποτέκα. Δεν έχει φανεί ακόμα.
1: Θα πάω και στον Μποτέκα.
0: Πότε θα πάει, Μιχάλη, εδώ πέρα. Κοίτα, με τον Μποτέκα μας έχει ξεφύγει τώρα. Έχει πει στα παιδιά εδώ και δύο χρόνια θα πας.
1: Θα πάω και στον Μποτέκα.
0: Δεν έχει πάει σε κανένα σχήμα. Βαλάτης τώρα, Στεφανίδης, Γιάννος, Κρυσταλλία. Πότε θα πας.
1: Μόλις τελειώσω με το φίλο μου το.
0: Παναγιώτη, να πας κατευθείαν.
1: Ναι, και
0: δίπλα
1: και,
0: είναι.
1: Να πάμε πρώτα εδώ, 8 του μηνός που έχουμε το μεγάλο ραντεβού.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάμε και Μποτέκα και Παναγιώτη.
0: Μετά πηγαίνετε, μετά.
1: Πρώτα θα πάω στο Παναγιώτη.
0: Και μετά πάρω το χάτσιμα και αυτού πηγαίνετε στο Μποτέκα μετά.
1: Μποτέκα. Και
0: μετά το. Δίπλα είναι.
1: Ναι, και δύο ώρα θα φύγει.
0: Ο χάτσιμαν.
1: Ναι, μπορεί με εκεί ποτό χυμό ύπνο.
0: Είναι και αυτό. Ποτό χυμό χορό.
1: Ύπνο.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από Εγάλο. Μιλάει την Παρασκευή. Θα έρθει να δούμε από κοντά τον Τζίτζι. Θα έρθει η Μαρία.
1: Ναι,
0: έρθει, θα έρθει. Παρασκευή, αλλά πιο αργά, κατά τις 10:30.
1: Ναι.
0: Θα έρθει ο κύριος Μιχάλης.
1: 10:30 με 11 θα είμαι εκεί.
0: Ναι. Παπαλάμπρονα και το ένα αετός καθότανε.
1: Στον ήλιο και γιαζότανε.
0: Μπράβο.
1: Να πούμε, Βασίλη, να αναλύσουμε και λίγο τα μπάσκετ. Θυμάστε τι σου είχα πει την περασμένη εβδομάδα, ότι η Ρεάλ δεν θα κάνει το 3-0, ούτε η.
0: Η Φενέρ.
1: Η Φενέρ. Είχα πει ότι θα κάνουν ήττες.
0: Και έγιναν 2-1.
1: Γίνανε 2-1, με δυσκολία βέβαια η Ζαλγκίρις.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία όμως.
1: Κέρδισε νομίζω πόσο.
0: 87-91. Όχι.
1: 87-91 ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό να το δούμε.
1: Να σου πω, κέρδισε, περίμενε. 80-77.
0: 81-78.
1: 81-78.
0: Κέρδισε όμως αυτό.
1: Ναι, και στο τέλος, το τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν ξέρω εσύ είδατε το μάτς. 9 δευτερόλεπτα είχε την μπάλα η Φενέρ και σούταρε τρίποντο. Έβαλε τη βολή πρώτα η.
0: Ζαλγκίρις.
1: Δεν την έχασε, την έβαλε. Γιατί ήταν 80-78.
0: Ναι.
1: Έβαλε τη βολή να πάει 3 πόντι και όχι 2. Άκου ο γάτος τώρα. Την πέταξε στο ταμπλό, τη δεύτερη βολή, και είχε βγει δύο βολές στην κύριε. Την τσάκωσε όμως αυτό στη Φενέρ, την μπάλα, κατέβηκε μπαμ, σούταρε από τα 8 μέτρα, δεν μπήκε για να συμφωνήσει.
0: Έτσι είπαμε, έκοψε ένα τρίποντο. Έκανε στο τέλος, δύο φορές τρίποντο ο Ρογκαόπουλος, δεν το έβαλε να πάει παράταση. Και ναι. Χάσανε και οι δύο και ο Παναθηναϊκός και η Ζαλγκίρις.
1: Λοιπόν, οπότε η Ζαλγκίρις έκανε το 2-1. Η Ρεάλ έχασε και αυτή το 2-1. Ο
0: Παναθηναϊκός. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε 3-1.
1: Έκανε το 2, ναι, και ο Παναθηναϊκός το 2-1. Τώρα έχανε όμως λίγο.
0: Έκανε πολύ. Έχανε 19 πόντους ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ είδα σε μια φάση γύρισε, να λέω την αλήθεια 14 πόντους. Μετά κοίταγα την μπάλα.
0: 19.
1: Έγινε 19.
0: 19 έφτασε, εγώ
1: κοίταγα, μέχρι τους 13 κοίταγα. Μετά έβαλα την μπάλα.
0: 19 έφτασε, μετά το γύρισε. Τελικά δεν κατάφερε να. Να το πάει στην παράταση. Πάμε να παίξουμε τώρα την Παρασκευή και άλλο μάτς με την Βαλένθια στο ΆΚΑ. Παρασκευή και άλλο μάτς της Ζαλγκίρις με τη Φενέρ. Και σήμερα έχουμε μάτς σε το τρίτο σειρά.
1: Χάπολ.
0: Τέταρτο σειρά. Η Χάπολ με την Ρεάλ.
1: Που δεν παίζει ο αυτός.
0: Ο οποίος δεν παίζει. Ο Ταβάρες και ο άλλος.
1: Ο Ταβάρες που δεν έπαιζε ούτε.
0: Και ο άλλος ναι, δεν παίζει. Τραυματίες.
1: Δεν παίζει, οπότε άμα γίνει 2-2.
0: Μετά πάμε στην Ισπανία.
1: Στην
0: τελευταίο
1: μάτς.
0: Έμα κι άμος.
1: Είχε χάσει 86-82 εκεί. Θυμάσαι. Ναι. Αλλά να πούμε.
0: Παιδιά, Βασίλη. Σήμερα ναι. Φίλε Κώστα, σήμερα δεν ξέρω. Τζίτζις λέει Μπιλάρα, έχει πάθει σήμερα. Τα ξέρει όλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Για να πρέπει να διάβασε.
1: Όχι, δεν διάβασα.
0: Να διάβασε, πρέπει να μελέτησε.
1: Να πω μόνο ότι ξεριστεί στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια έχει τιμωρηθεί 3 αγωνιστικές ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σήμερα ήταν η πρώτη.
0: Δεν λέει τίποτα αυτό, ρε φίλε. Το κάνανε επίτηδες.
1: Όχι, όχι. Άλλο θέλω να σου πω.
0: Για να πάει
1: υπάρχει
0: να...
1: δεύτερες που θα είναι η δεύτερη με τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Τώρα προλαβαίνει το τελικό τι και να γίνει.
0: Ναι,
1: με κατάλαβε
0: ναι,
1: τώρα. Προλαβαίνει το τελικό. Πρόσεχε, αν και δεν έχει σήμερα ο
0: Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να πω όμω και το άλλο. Ότι αν και δεν έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν προλαβαίνει το τελικό.
0: Ναι, αν πάει τελικό, επαναλαμβάνω.
1: Αν πάει τελικό. Ναι, αλλά αν κέρδαγε σήμερα, τον προλάβαινε.
0: Ναι, όχι, δεν προλάβαινε.
1: Θα είχε δύο ακόμα.
0: Ναι, ξέρει ο Γιάννη Κόμπλο.
1: Βέβαια, τώρα είναι απέξω, δεν μα αρέσει.
0: Ξέρει ο Γιάννη Κόμπλο, θα τον ζορίζει τώρα, αν πάει δεν πάει. Α πάει ο Μάο τελικό που θέλει και α το δει το σπίτι του, ρε φίλε.
1: Έχει και μια τρέλα, το αρέσει. Πήγε στο γήπεδο.
0: Να πάει απέξω να πανηγυρίζει για μαγειρέ.
1: Έχει παρατηρήσει όμω κάτι. Στην έδρα του, ο Παναθηναϊκός, δεν μπαίνει ο Γιάννη Κόμπλο μέσα, ε. Δεν κάνει έτσι να φωνάζει και τέτοια. Είναι ήσυχο. Εντάξει, είναι ωραίο τύπο, τον πάω κι εγώ αυτό, αλλά εντάξει, καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάντα στεσμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Δάσκαλε, είπες θα περάσει Παρί και θα πάρει τον τελικό η Παρί, είπε ο δάσκαλος.
1: Είναι
0: γιατί είναι δάσκαλος, γι' αυτό. Ναι. Δάσκαλε, που δίδασκες, λέει. Να πούμε και ένα δυσάρεστο, πέθανε ο Σταύρος Τσόχος, ο δημοσιογράφος, ο γνωστός δημοσιογράφος, το εχθές απόγευμα.
1: Ο Σταύρος Τσόχος ήταν και στον Αντένα,
0: Ναι, πολλά χρόνια.
1: Αθλητικά του Αντένα ήταν. Ναι, περισσότερα χρόνια. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους εκείνους του. Καλό παράδεισο.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας θα μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο τον Τζίτζι, Κυριάκος από το Βόλο.
1: Καλημέρα, Κυριάκο.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, θα είμαστε Παρασκευή εκεί μόνο και μόνο για να ακούσουμε δηλώσεις Τζίτζι.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία και στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Η φίλη μας η Σοφία που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Αν την Παρασκευή δω το Τζίτζι με άλλη κοπέλα, θα της βγάλω τα μαλλιά. Θα έχουμε και τέτοια μαλλιοτραβήγματα για πάρτι σου.
1: Όχι, εντάξει.
0: Αυτά θα έχουμε.
1: Μπορεί να είναι η Μανουέλα.
0: Κορίτσια σεμνά.
1: Σεμνά, κορίτσια, γιατί μπορεί να είναι η Μανουέλα,
0: Μπράβο. Να μην έχουμε την παφασαρίε.
1: Όχι.
0: Απέναντι και αστυνομία,
1: Α, εντάξει. Οπότε την γλιτώνω.
0: Εσύ όχι. Τα κορίτσια ναι.
1: Τα κορίτσια ναι.
0: Ήταν η ηλικία του Σταύρου Τσόχου που έφυγε από τη ζωή. Ήταν 89 ετών. Το θυμάστε όλοι. Και ειδικά στο μάτς ΣΑΕΚ με τη Σπαρτάκ Μόσχα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το παιχνίδι. Κύριε Τζίτζι, που στην πρόκληση ΣΑΕΚ, ναι, τότε που έβαλε τα κλάματα όταν πέρασε η ΑΕΚ. Μεγάλη στιγμή. Περιγραφή τεράστια. Το 1991 ήταν αυτό. ΑΕΚ Σπαρτάκ Μόσχα.
1: Νομίζω δύο, πώς είχε δει.
0: Είχε δει η ΑΕΚ και τα δάκρυα του.
1: 2-0, 2-1.
0: Και τα δάκρυα του.
1: Ναι.
0: Εκλειπώντας τώρα Σταύρου Τσόχου, έχουν μείνει χαραγμένα σε πολλούς ενωσίτες. 1955 μέχρι 1961 ο αείμνηστος πλέον Σταύρου Τσόχος φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Τόλης 7 μπήκε σοβαρά τώρα που θα βάλει τόσο κόσμο, θα γίνει χαμός. Παιδιά, θα χωρέσουμε όλοι, μην ανησυχείτε. Ναι. Όλοι καλοί χωράνε.
1: Βέβαια.
0: Όλοι καλοί χωράνε.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι παίξαμε, έχω παίξει ένα κουπονάκι που έχω βάλει να βάλει τον κόλλο αυτός που το βάλει σε Μπάγερ.
0: Ο Χάρι Κέιν, το πιάσει δηλαδή.
1: Ναι,
0: ωραία, και φορά σου βλάκια, θα γίνει χάμος το πρωί.
1: Και τέσσερα κόρνερ στον αγώνα, εντάξει, νομίζω γίνανε. Τέσσερα. Και έχω βάλει μαζί με αυτό, έχω βάλει και κάνα δύο βραδινά.
0: Α, εντάξει, ναυάγια.
1: Goal over, κάτι ναυάγια εκεί.
0: Τα οποία ένα, είναι πολλά παιχνίδια το βράδυ, δεν είναι λίγα παιχνίδια.
1: Και το ένα το δείχνει έτσι, το βάλουμε.
0: Το βάλουμε.
1: Ζωντανή είδηση τη ζήση.
0: Απεριγράφει.
1: Από το Περού. Παίζει η Μάση Αραπλάκα με τη μία Περουβιανή.
0: Πολύ πλάκα. Λοιπόν, okay, έχει παιχνίδια Κούσκο, Εστουδιάδες Δε Λα Πλάτα.
1: Αυτό το έχω βάλει
0: Κούσκο. Κούσκο, ρε, τι πλάκα.
1: Κούσκο.
0: Ναι.
1: Κούσκο αυτή είναι Περού.
0: Περού. Ντεπορτίβο Γκουάρα με την Πολιβάρ.
1: Το έχω βάλει γκολ.
0: Αουντάξ Ταλιάνο Βάσκο Δαγκάμα.
1: Αυτό έχω over.
0: Μοντεβιδέο Παλαιστίνο. Μακαρά Τίγκρε. Αυτά είναι όλα. Α, μετά τις 3, 1 και 3 ώρα τα παιχνίδια. Πολλά πάνε, παιδιά, έχει βραδιά.
1: Μία ώρα ποιο δείχνει, Βασίλη. Yet, κάποιο δείχνει, αν πας.
0: Θα δούμε, δεν το βλέπω τώρα.
1: Κούσκο, αυτό δείχνει.
0: Αυτό δείχνει,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: αυτό θα δούμε.
1: Αυτό θα δούμε, λοιπόν, και περιγραφή Τζίτζης.
0: Μπράβο. Και μετά έχει παιχνίδια 3 ώρα, 3.30.
1: Έχει.
0: Μέχρι τις 5 έχει παιχνίδια. Όσα προλάβουμε, θα τα λέμε εδώ.
1: Ναι. Πάρα πολλά, ε.
0: Ναι. Εγώ τον κύριο Τσόχο τον θυμάμαι πιτσιρικάς δεκαετία του 90 που είχε αθλητική εκπομπή το Σάββατο πρωί στον Αντένα. Ναι, παιδιά, ήταν σπουδαίος δημοσιογράφος. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι να δούμε τι έχει φέρει ο φίλος μου ο Τζίτζης, αν δεν τα έχει φέρει ο Γιώργος, αλλά ο ταξιτζής, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Να σου πω στα χαιρετίσματα.
0: Πάμε
1: και να πούμε και ένα γεγονός, Βασίλη.
0: Ας το γεγονός πάμε να φάμε.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Μετά το γεγονός.
1: Που πέθανε σήμερα και νομίζω σήμερα έχει χτες ο Παπατσάκαλος.
0: Παπατσάκαλος, ναι.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ραδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: είμαστε πάλι στο Amstel Live, γιατί έτσι σας αρέσει, από το Ολύμπικο Split Bar. Μόλις ακούσαμε το Μοναξιά μου όλα. Απόψε σε μια αλλιώτικη εκτέλεση, με νότες παραδοσιακές και το Πετρολούκα Χαλκιά στην παρέα μας. Πόσο εύκολο είναι να δέσουν αρμονικά δύο διαφορετικά είδη μουσική στο ίδιο τραγούδι?
1: Η μουσική δεν έχει σύνορα. Η μουσική είναι ίδια. Με οποιαδήποτε μουσική είμαστε το ίδιο. Έχουμε την ίδια γλώσσα. Μια γλώσσα μιλάει η μουσική μόνο.
0: Εσύ, Φίλιππε?
2: Εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχω επηρεαστεί πολύ από την παραδοσιακή μουσική. Radio Room. News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
13: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
12: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
13: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
12: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
13: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
12: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
13: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ερήξη, ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.